πέντε κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη εσύ εγυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αρχή.

Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: άλλη εκπομπή στο σύγχρονο ραδιόκοσμο.
1: Παραγωγή, παρουσίαση
0: Παναγιώτης Αναγνωστάκης,
1: Θεοδοσία Αντωνέλου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε το επίκαιρο της εκπομπής μας. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι πάλι σήμερα θα μιλήσουμε για την Παναγία μας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το τρίτο εγκόμιο στην κοίμηση του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Αρχίζοντας λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης το τρίτο του εγκόμιο γράφει ότι όποιοι νιώθουν αγάπη για κάτι συνηθίζουν να μιλάν αδιάκοπα γι' αυτό και να το φέρνουν μέρα και νύχτα στη σκέψη τους. Γι' αυτό γράφει: «Μη με κατακρίνετε λοιπόν που για τρίτη φορά ως τώρα έκαμα τούτο δω το εφήμνιο στη μάνα του Θεού μου για να της το προσφέρω σαν αποχαιρετιστήριο δώρο στην έξοδό της». Συνεχίζει λοιπόν μετά και γράφει: «Για ελάτε να ανεβούμε στο μυστικό βουνό και αφού υψωθούμε πάνω από τις μέριμνες του βίου και από τη γυαλάδα των υλικών πραγμάτων και μπούμε μέσα στο θείο και κατανόητο σκοτάδι και βρεθούμε παράδοξα μέσα στο θείο φως, τότε να δοξολογήσουμε την απειροδύναμη δύναμη. Πόσο λόγος από το υπερούσιο ύψος του και από το κάθε τι επέκεινα χωρίς να αφήσει την πατρική αγκαλιά κατέβηκε στα σπλάχνα της Παρθένας, και πως αφού γίνει και η σύλληψη και η σάρκωσή του μέσα από παθήματα που υπόμεινε θελοντικά τράβηξε στο θάνατο, και αφού ήρθε με σώμα χωικό και με τη φθορά κατάκτησε την αυθαρσία τράβηξε πάλι κατά εκεί πάνω στον πατέρα, και πως τότε παράσυρε κοντά στον πατέρα του τη μάνα που του δώσε σάρκα και ύψωσε αυτή που γίνει και επίγειος ουρανός ψηλά στην επουράνια γη. Σήμερα η πνευματική και έμψυχη σκάλα με την οποία ο ύψιστος κατέβηκε και φανερώθηκε στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας το θάνατο για σκάλα της, μετανάστεψε από τη γη στους ουρανούς. Σήμερα η επίγεια τράπεζα, αυτή που χωρίς γάμο κράτησε μέσα της τον ουράνιο άρτο της ζωής, τ' αναμένο κάρβουνο της θεότητας, υψώθηκε από τη γη στους ουρανούς. Σε εκείνη που γίνηκε η ανατολική πύλη για να περάσει μέσα της ο Θεός, τώρα της ανοιχτήκαν διάπλατα οι πύλες του ουρανού. Σήμερα η έμψυχη πόλη του Θεού μεταθέτεται από την επίγεια Ιερουσαλήμ στην Άνω Ιερουσαλήμ, και αυτή που γέννησε πρωτότοκο μαζί και μονογενή τον πρωτότοκο της δημιουργίας όλης, το μονάκριβο γιο του πατέρα, αυλίζεται τώρα πια εκεί πάνω στη συντροφιά των πρωτοτόκων. Η έμψυχη και λογική κυβωτός του Κυρίου μεταναστεύει στην ανάπαυση του γιού της. Οι πύλες της παράδεισος ανοίγονται για να υποδεχτούν τη θεοφόρα γη, από όπου μόλις βλάστησε το δέντρο της αιώνιας ζωής, διάλυσε την παρακοή της Εύας και την έκρωση του Αδάμ. Ο ίδιος ο Χριστός, ο αίτιος της ζωής των πάντων, υποδέχεται το λαξεμένο σπήλαιο, το αλωτόμητο βουνό, από όπου χωρίς ανθρώπου χέρι ξεπήδησε η πέτρα που γέμισε όλη την οικουμένη. Η νηφική παστάδα που μέσα της ο Θείος Λόγος σαρκώθηκε αναπάβεται τώρα σε πανέμορφο τάφο σαν σε νηφικό θαλάμι, από όπου ανεβαίνει στον ουράνιο νυμφώνα και ολόφωτη βασιλεύει μαζί με το γιο και θεό της, αφήνοντας εμάς εδώ κάτω τον τάφο της σαν νηφική παστάδα. Μα πως γίνεται να είναι ο τάφος νηφική παστάδα? Μα ναι, και από οποιαδήποτε νηφική παστάδα είναι λαμπρότερος ο τάφος της, όχι από χρυσαφιού αντάβιες, από ασημιού λαμπράδα και από λάμψεις πετραδιών, και ούτε από φόρεμα μεταξωτό και πορφυρένιο, αλλά από τη θεία λαμπρότητα του Πανάγιου Πνεύματος. Και ο τάφος της Παναγιάς δεν γίνεται αιτία για τη σωματική σύνδεση των χωικών εραστών, αλλά εχμαλωτίζει με το πνεύμα τις όσιες ψυχές και τις ενώνει με το Θεό σε μια ένωση που είναι καλύτερη και γλυκύτερη από οτιδήποτε άλλο.

Αυτός ο τάφος της Παναγιάς είναι ωραιότερος και από τον Παράδεισο. Αυτός ο τάφος είναι τιμιότερος και από την αρχαία σκηνή, γιατί δέχτηκε το λογικό, έμψυχο και θεόφεγγο λιχνάρι και τη ζωηφόρο τράπεζα που πάνω της έχει όχι άρτους προθέσεως, αλλά ουράνιο ψωμί και να αναμένει όχι με ηλική φωτιά, αλλά μετά ηλο φως της θεότητας. Αυτός ο τάφος είναι πιο μακάριος και από την κυβωτό του Μωυσή, γιατί ευτύχησε να φιλοξενήσει όχι σκιές και τύπους, αλλά την ίδια την αλήθεια. Και ακόμα, γιατί πραγματικά υποδέχθηκε την ανώθευτη και χρυσαφένια στάμνα που από μέσα της καρποφόρησε το ουράνιο μάνα και τη ζωντανή πλάκα παγκάλιασε το Λόγο του Θεού, όχι απλά τον νόμο, αλλά τον ενυπόστατο Λόγο που σαρκώθηκε με την ενέργεια του παντοδύναμου πνεύματος. Και ακόμα δείχτηκε το χρυσό θυμιατήρι που κυοφόρησε το θείο άνθρακα και μας χωμήρισε έτσι όλη την πλάση.

σκορπίστε πέρα εσείς δαιμόνια και κλάψτε πανάθλιοι αιρετικοί, καθώς παλιά τότε οι Αιγύπτιοι και ο αρχηγός τους ο νέος Φαραώ, αυτός ο πικρός άθλιος και τύραννος, καταχωρήθηκαν στα βάθη της βλαστήμιας. Εμείς όμως που σωθήκαμε χωρίς να βρέξουμε το πόδι μας και ξεπεράσαμε την αλμυρή θάλασσα της ασέβειας, ας ψάλουμε τώρα στη μάνα του Θεού οδή εξόδια. Ας πάρει ο λαός σαν τη Μαριάμ το τύμπανο και ας αρχίσει το γιορταστικό τραγούδι. Ευγάτε εσείς κορίτσια του πνευματικού Ισραήλ με τύμπανα και χορούς και χορούς, και ας ακουστούν οι χαρούμενες φωνές σας. Ε, βασιλιάδες της γης, κριτές και αρχόντι, αγόρια και κορίτσια, γερόντι και νι, υμνήστε τη Θεοτόκο. Γλώσσες, έθνη και λαοί, ας μελουργήσουμε καινούριο άσμα, και ο αγέρας να γεμίσει από ήχους πνευματικούς, σαν θα ντυχούν οι αυλοί και οι σάλπικες, και μέσα από χαριτωμένες φλόγες φωτιάς ας ανατείλει καινούρια και σωτήρια μέρα. Ας εφρανθούν τα ουράνια και τα σύγνεφα, ας τα αλλάξουν αγαλίαση. Πηδήξτε από χαρά οδηγή του διαλεκτού πίμνιου του Θεού, σεις θείοι Απόστολοι, που σαν τα βουνά τα ψηλά στον αέρα υψώνεστε με τις θείες θεωρίες. Χαρείτε κι εσείς πρόβατα του Θεού, Άγιε λαέ, τα θρεφτάρια της Εκκλησίας, σεις ταπεινές κορφές, που με το θείο σας πόθο τραβάτε εκεί πάνω στα ψηλά βουνά. Αλή, αλή, πέθανε η μάνα του Κυρίου μου, η πηγή της ζωής, γιατί έπρεπε ό,τι από γη γίνηκε σε αυτή τη γη να επιστρέψει και να μεταφερθεί έτσι ψηλά στον ουρανό. Καταθέτοντας στη γη το σώμα της η Παναγιά, μετάδωσε σε αυτή την άφθαρτη ζωή της και τώρα την ξαναπαίρνει πίσω, όπως ακριβώς το χρυσάφι στο χωνευτήρι βγάζει τα άχρηστα υλικά. Έτσι και η Παναγιά έπρεπε στο χωνευτήρι του θανάτου να ξεντηθεί τη γήινη και θα μπει η ύλη της νητότητας, για να υψώσει από το μνήμα της άρκα της άφθαρτη και καθάρια, έτσι που να λάμπει από το φεγγοβόλημα της αυθαρσίας.

Σήμερα η Παναγιά αρχίζει τη δεύτερη ύπαρξή της που της χάρισε εκείνος που της έδωσε και την προηγούμενη ύπαρξη και που η προηγούμενη αθάνατη ύπαρξή του δεν είχε χρονική αρχή αν και είχε τον πατέρα σαν αιτία της θείας του ύπαρξης. Χαίρες Ιών, βουνό θείο και άγιο που σε σένα κατοικούσε το θείο και έμψυχο βουνό. Η νέα Βεθήλ που μέσα σου η ανθρώπινη φύση χρύεται με τη θεότητα, όπως την παλαιά Βεθήλ χρήστηκε η στήλη του Ιακώβ. Από όπου, από το όρος των ελαιών, έχει ανυψωθεί ψηλά στον ουρανό ο γιος της Παναγιάς. Ας ετοιμαστεί νεφέλη ουράνια και πανέμορφη και των ανέμων τα φτερά, ας μεταφέρουν στις Ιών τους Αποστόλους από τα πέρατα της γης. Ποιοι είναι τούτοι δω που πετάνε σαν σύγνεφα και σαν αητή κοντά στο λείψανο τούτο, που είναι η αιτία της Ανάστασης όλων των πραγμάτων για να το υπηρετήσουνε στην έξοδό του? Ποια είναι εκείνη που ανεβαίνει στάσπρα ντυμένη πανόρια και λάμπει σαν τον ήλιο? Σήκωσε τα μάτια σου, λαέ του Θεού, ύψωσέ τα. Να, στη Σιών βρίσκεται η κυβωτός Κυρίου του Θεού των δυνάμεων και γύρω της παρευρίσκονται σωματικά οι Απόστολοι κυδεύοντας το ζωαρχικό και θεοδόχο σώμα. Χωρίς υλικό σώμα, αόρατα και σεβαστικά πετάνε αγγέλοι και συντροφεύουνε το σώμα της μάνας του Κυρίου τους. Και ο ίδιος ο Κύριος είναι εδώ, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, αυτός που συντηρεί το κάθε τι και είναι πέρα από κάθε τόπο. Γιατί μέσα σε αυτόν είναι όλα τα πράγματα, αφού αυτός είναι το ποιητικό και συνεκτικό τους αίτιο. Να, να η Παρθένα, η θυγατέρα του Αδάμ και μάνα του Θεού. Εξαιτίας εκείνου του Αδάμ επιστρέφει το σώμα της στη γη. Την ψυχή της όμως, χάρη στο γιο, στέλνει στις ουράνιες σκηνές. Αγιά ζωή, άγια πόλη, και ήδη ευλογημένη, απόλαψε αιώνια ευλογία στο πέρασμα του θείου σκηνώματος. Προπορευτείτε εσείς οι άγγελοι και περιποιηθείτε τον τάφο. Ας τον στολίσει η λάμψη του πνεύματος. Ας ετοιμαστούν μοίρα και από το πανάμωμο και μοσχομύριστο ας αρωματιστούν σώμα. Ας έρθει εδώ νάμα καθαρό για να ευλογηθεί από την αμόλυντη πηγή της ευλογίας. Αγάλου γη, καθώς μέσα σου καταθέτεται το σώμα, και εσύ αέρα χαίρε πολύ, καθώς τώρα ανεβαίνοντας σε διασχίζει το πνεύμα της. Η πλάση όλη ας προσφέρει έπαινο, ας προσφέρει ύμνο, αλλά κι έτσι πάλι νιώθω πως ελάχιστα θα φτάναν την αξία της γιορτής. Ελάτε όλοι εγκάρδια να κατεβούμε στον τάφο μαζί με αυτήν που το κατεβαίνει.

Ελάτε όλοι εγκάρδια να κατεβούμε στον τάφο μαζί με αυτή που τον κατεβαίνει. Ας σταθούμε γύρω-γύρω στην πανίερη κλίνη της και μελλοντικά να ψάλουμε ύμνους ιερούς. Χαίρε χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου. Χαίρε εσύ η προορισμένη μάνα του Θεού. Χαίρε εσύ που ήσουν αδιαλεγμένη προαιώνια στο σχέδιο του Θεού. Χαίρε το θειότερο της γης βλαστάρι, κατοικία του Θείου Πυρός, το ιερότατο αριστούργημα του Πανάγιου Πνεύματος, πηγή του ζωντανού νερού, παράδεισε του ξύλου της ζωής, έμψυχο κλίμα του Θείου Σταφυλιού που πηγάζεις νέκταρ και αμβροσία, ποτάμι κατάμεστο από τα αρώματα του Πνεύματος, χωράφι με το Θείο Στάχι, ρόδο τόσο φωτεινό από το Παρθένεμα που αναδίνεις πνοή με την ευωδιά της χάρης, κρίνο βασιλικού φορέματος, αμνάδα που γέννησε στον αμνό του Θεού, κίνον που στις πλάτες του σήκωσε την αμαρτία του κόσμου, εργαστήρι της σωτηρίας μας, σύ ανώτερη και από τις αγγελικές δυνάμεις, δούλα και μάνα Θεού. Ελάτε να περιτριγυρίσουμε τον αμόλευτο τάφο και να αντλήσουμε θεία χάρη. Ελάτε με τις αγκαλιές της ψυχής να κρατήσουμε το αϊπάρθενο σώμα και έτσι βαστώντας το να μπούμε μαζί του μέσα στο μνήμα και να νεκρωθούμε μαζί του, βγάζοντας πάνω θέμα στα πάθη και ζώντας μαζί με την Παναγιά ζωή ειρηνική και ολοκάθαρη. Ας ακούσουμε λοιπόν τους θείους ύμνους που έρχονται από τα αγγελικά χείλη. Ας μπούμε να προσκυνήσουμε και ας μάθουμε τα παράξενα μυστήρια. Πώς δηλαδή το σώμα της σηκώθηκε, πώς υψώθηκε, πώς αναλήφθηκε στους ουρανούς και παραβρίσκεται κοντά στο γιο της, πάνω από όλες τις αγγελικές τάξεις. Γιατί στα αλήθεια τίποτα δεν χωρίζει τη μάνα από το γιο.

Και τελειώνει το τρίτο εγκόμιο στην κοίμηση, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, αγαπητοί ακροατές, γράφοντας πως αυτός εδώ είναι ο τρίτος αποχαιρετιστήριος λόγος στην κοίμησή σου, μάνα του Θεού, που έγραψα κοντά στους άλλους δυο για σένα και για το σεβασμό και την αγάπη στην Πανάγια Τριάδα, που την υπηρέτησες με την πατρική ευδοκία και τη δύναμη του Πνεύματος, με το να δεχτείς μέσα σου τον άναρχο λόγο, την παντοδύναμη σοφία και δύναμη του Θεού. Δέξου λοιπόν το ζήλο μου που ξεπερνάει τις δυνάμεις μου και δίνε μου τη σωτηρία, την αποξένωση από τα ψυχικά πάθη, την παρηγοριά στους σωματικούς πόνους, τη διάλυση των δυσκολιών, τη γαλήνη του βίου και το φωτισμό του Πνεύματος. Παναγιά μου, κάμε να λαμπαδιάσει ο πόθος για το γιο σου και το βίο μας κάνε τον έτσι που να του αρέσει, ώστε σαν θα ευτυχήσουμε να λάβουμε από εκεί ψηλά τη μακαριότητα, να σε βλέπουμε να λάμπεις με του γιο σου τη δόξα, να αναπέμπουμε ύμνους ιερούς στο Χριστό, το γιο του Θεού και Θεό μας, που μέσα από σένα οικοδόμησε τη σωτηρία μας, και εμείς σε αιώνια κοινή με το λαό του Θεού Ευφροσύνη, αντάξια στο Πνεύμα. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη, μαζί με τον Άναρχο Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα, και τώρα και πάντα και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

Ακατανόητο θαύμα, πώς γαλουχείς το δεσπότη. Μη σταματάς όμως να τον γαλουχείς, Παναγία Δέσποινά μου. Για άλλη μια φορά, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε, ο Θανάσης Παντελιός, που είχε σήμερα την επιμέλεια του ήχου, και εγώ, η Θεοδοσία Αντωνέλου, να έχετε έναν καλό 15 Αύγουστο, η Παναγιά να είναι πάντα μαζί σας, εσάς, τις οικογένειές σας, την Ελλάδα μας, στον κόσμο όλο. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

0: σημάνσεις. Και...
1: ενστάσεις.

Radio Toa, Οδηπόρη 919 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

15η του αυτού μηνός. Η σεβασμία μετάσταση της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ου θαύμα θνίσκην, κοσμοσώτηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεθνικότος, ζία η Θεομήτωρ καν δεκάτη θάνε πέμπτη. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήθελησε να παραλάβει παρεαυτό την μητέρα του, τότε εφανέρωσεν εις αυτήν προ τριών ημερών διαγγέλου, ως της λέγουσιν ότι ήτο ο αρχάγγελος Γαβρίλ, την απογής εις ουρανών μετάστασιν αυτής. Ελθόνται προς αυτήν ο άγγελος είπε, «Τα δε λέγει ο Υιός σου, καιρός είναι να παραλάβω πλησίον μου τη μητέρα μου. Όθεν μη ταραχθείς δια τούτο, αλλά εφροσύνος δέξε το μήνυμα, επειδή μεταβαίνεις εις ζωήν αθάνατον. Τούτο μαθούσα η Θεοτόκος σε χάρη χαράν μεγάλην, και φλεγωμένη υπό του πόθου να μεταβεί προς τον Υιόν της, ανέβη μετά σπουδής και προθυμίας εις το όρος των ελαιών, ή να προσευχηθεί, διότι υπανύμνητος, γιατί αυτήν συνήθειαν, να ανεβαίνει συχνότατα εις το όρος τούτο. Εγένε το δε θαύμα παράδοξον κατά την εκεί ανάβαση της Θεοτόκου, διότι έκλειναν την κορυφήν αυτών τα δένδρα, τα εν το όρι πεφυτευμένα, ως να ήσαν έμψυχα και λογικά, και ούτω προσεκίνησεν και απέδωκαν κατά το πρέπον σέβας και τιμήν εις την κυρίαν και δέσποιναν του κόσμου. Αφού δε είπαν άχραντος προσευχήθη επαρκετών, επανήλθε εις τα ίδια και ό του θαύματος. Παρευθείς εσύστη όλη η οικία. Έπειτα ανάψασα η δέσποινα φώτα μεγάλα και ευχαριστήσασα τον Θεόν, εκάλεσε τα συγγενείς αυτής και γείτονας. Καθαρίζει τον οίκον της, ευπρεπίζει την νεκρικήν κλίνην και ετοιμάζει όλα τα προς την ταφήν αναγκαία. Φανερώνει δέει και εις τα σάλας γυναίκας τους λόγους τους οποίους ελάλησε προς αυτήν ο άγγελος περί της εις ουρανούς μεταστάσεώς της. Και εις πληροφορίαν και πίστοσιν των λεγωμένων δεικνύει εις αυτάς το χοροποιόν και νικητικόν σημείων το οποίον έλαβε παρά του αγγέλου. Τούτο δε ή το κλάδος φήνικος. Επροσκεκλημένε γυναίκες ακούσασε το λυπηρόν του το μήνυμα, εθρύνουν και έβρεχον με δάκρυα το πρόσωπον αυτών. Οδυρώμενε με φωνάς σπαρακτικάς, παύσασε όμως τους τρίνους, παρεκάλουν την δέσποινα να μην τας αφήσει ορφανάς. Η δε Θεοτόκος τα σε βεβαίωσεν ότι και αφού μεταστεί στους ουρανούς, θέλει διαφυλάτη όχι μόνον αυτάς, αλλά και όλων των κόσμων. Όθεν, δια των τιούτων παραμυθητικών λόγων, διασκέδασε την υπερβάλλουσαν θλίψην των. Έπειτα, διόρισαν η Παναγία περί των δύο φορεμάτων της, να λάβωσε δηλαδή ένα ενεκάστη των δύο χειρών, οι οποίοι ήσαν σχετικέ προς αυτήν και φίλε και τρέφοντο παρά αυτής. Ενώ δε ταύτα διέτασεν η Πανάμωμος, ο του θαύματος. Οικούσθη έφνης ήχος δυνατής φροντής και ευθύς συνεπυκνώθησαν εκεί πλήστα ως ανέφη, τα οποία αρπάσαντα εκ των περάτων της οικουμένης άπαντα στους Αποστόλους, έφεραν αυτούς εις την οικίαν της Θεοτόκου. Μετά των Αποστόλων δε ήλθε και ο αεροπαγήτης Διονύσιος, ο Άγιος Ιερόθεος, διδάσκαλος του Διονυσίου, ο Απόστολος Τιμόθεος και η λυπή Θεοφόρη Ιεράρχε επί των νεφελών φερόμενοι. Ούτε δε, άμα μαθώντες την αιτίαν την ετροπίαν ευνηδίως και παραδόξως συνήχθησαν, έλεγον προς την Θεοτόκον ταύτα, «Σε δέσποινα, βλέποντες ημείς ζώσαν και διαμένουσαν εν το κόσμο, παρηγορούμεθα, ως ανεβλέπομεν τον Υιόν σου και δεσπότην ημών και διδάσκαλον. Επειδή δε τώρα τη βουλή του Υιού και Θεού σου μεταβαίνεις στα ουράνια, δια τούτο θρυνούμεν,
ως βλέπεις, και δακρύωμεν, και τι άλλος χαίρομεν, δια τα επισή οικονομούμενα. Ταύτα δε λέγοντες, έβρεχον με δάκρυα το πρόσωπον των. Τότε η Θεοτόκος απεκρίθη προς αυτούς, ο φίλοι και μαθητέ του αιμού Υιού και Θεού, με μεταβάλλετε εις πένθος και λύπην την χαράν μου, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου, καθώς εγώ θέλω το προετοιμάσει επί του νεκροκραβάτου. Όταν δε τελείωσε τους λόγους τούτους, ιδού φτάνει και ο Θεσπέσιος Απόστολος Παύλος το σκεύος της εκλογής ως της πεσόνης τους πόδας της Θεομήτωρος προσεκίνησεν αυτήν. Ανοίξες δε το στόμα του, την ανακομίασε με πολλά και ουράνια εγκόμια λέγον: «Χαίρε ο μήτερ της ζωής και του αιμού κηρύγματος η υπόθεσης, διότι και τι εγώ δεν είδον σωματικός επί της γης των ιών σου, σε όμως βλέπον, ενόμιζον ότι βλέπω εκείνον τον ίδιον. Με τα ταύτα αποχαιρετά όλους οι Παρθένος,

άλλοι μεν πορεύοντο κρατούντες λαμπάδας και φώτα και ψάλλοντες ύμνους, άλλοι δε παρικολούθουν προπέμποντες εις τον τάφον το θεοδόχον σώμα της Θεομήτωρος. Τότε δίκαιοι άγγελοι οικούοντο ψάλλοντες εν ουρανής και φωνέτων από των ασωμάτων δυνάμεων επλήρουν την ατμόσφαιραν. Όλα δε ταύτα μη υποφέροντες να βλέπωσιν και να ακούωσιν οι φθονεροί άρχοντες των Ιουδαίων παρεκκίνησαν την άσεκ του λαού και έπεισαν αυτούς να κρυμνήσωσιν εις την γην το ιερόν νεκροκράβατον επί του οποίου εφέρετο το ζωαρχικόν σώμα της Θεοτόκου. Αλλά όμως η Θεία Δίκη επρόφθασε και ετιμώρησε τους τούτο τολμήσαντας τυφλώσασα πάντων τους οφθαλμούς. Ένα δε εξ αυτών εστέρισεν όχι μόνον των οφθαλμών αλλά και των χειρών του, καθότι αυτός με τα περισσότερα στρασίτητος. Η άλλη όρμηση και ασεβώς ίγγισε την ιεράν εκείνην κλίνην. Έμειναν δε κρεμασμένα εις την κλίνην ετολμηρέ χείρες του, τας οποίας εις πάθη της Θείας Δίκης απέκοψεν. Έγινε λοιπόν ο τάλας εκείνος ελεϊνών και αξιοδάκριτον θέαμα, πιστεύσας όμως ύστερον εξ όλης ψυχής, όχι μόνον αυτός ιατρεύθη και αποκατέστη υγιής ως πρώτερον, αλλά και εις τους άλλους οι οποίοι ετυφλώθησαν, έγινεν αίτιος ιατρίας και σωτηρίας. Διότι λαβών μικρών τεμάχιων εκ των ηματίων της Θεοτόκου και επιθέσας αυτό επί των τυφλωθέντων, ότου θαύματος. Ιάτρευσαν αυτούς εκ του πάθους της τυφλότητος και εκ του πάθους της απιστίας. Φτάσαντες δε οι Απόστολοι στο χωρίον Γεσθημανή, ενεταφίασαν το πάναγνον σώμα της Θεοτόκου και τρεις ημέρες προσμένουσιν εκεί, ακούοντες ακαταπαύστος καθόλου το χρονικόν τούτο διάστημα τους ύμνους και τας μελωδίας των Αγίων Αγγέλων. Επειδή δε κατά θείαν οικονομίαν ως λέγεται εις εκ των Αποστόλων ο Θωμάς ως οι πλήστοι διεισχυρίζονται δεν παρευρέθη στην κηδεία του ζωαρχικού σώματος της Θεομήτωρος αλήθε την τρίτην ημέραν πολύ ελυπήτω επειδή δεν ηξιώθη να γίνει και αυτός αυτόπτης των όσων ηξιώθησαν να είδωσιν οι λοιποί Απόστολοι. Όθεν κοινή ψήφο οι Απόστολοι άπαντες ηνέωξαν τον τάφον ή να προσκυνήσει το σώμα της Θεομήτωρος ο καθυστερήσας Απόστολος. Τότε δε εξέστησαν άπαντες διότι εύρων κενών με τον τάφον μόνον δε τη συνδόνα περιέχοντα ή της έμεινε παραμυθία δια την μέλουσαν λύπην των Αποστόλων και μαρτυρία και απόδειξη αψευδής της εκ του τάφου μεταθέσεως της Θεοτόκου επειδή και μέχρι σήμερον ο εν τη πέτρα εσκαμένος τάφος αυτής φαίνεται να προσκυνείται κενό σώματος εις δόξεν και τιμήν της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας. Τελείται δε η αυτή σύναξη και ορτή εν το σεβασμίο οίκο των βλαχεδνών πανηγυρίζεται δε και εις όλας τα κατατόπους εκ

τρεις καταστάσεις υπάρχουν των ανθρώπων όλων. Ως το λέγουν τα βιβλία μας. Πρώτημεν είναι των ανθρώπων εκείνων, ή την εσχωρής αλωτή, άμα επινοήσωση το αγαθόν το πράτουσιν. Ως ο Αβραάμ, καθώς το μαρτυρούν εθίε εγγραφέ, ότι χωρίς να ακούσει διδαχήν, έπραξε το καλόν. Πού να ακούσει διδαχήν ο Αβραάμ, αφού ο πατήρ του ο θάρας και το γένος του όλων ήσαν ειδωλολάτρε. Τι δεν λέγω το γένος του, ο κόσμος ολόκληρος ελάτρευε τότε τα είδωλα, αλλά αυτός, ως έχουν αγίαν ψυχήν, καθ' ο έτοιμος να κάμει το

σκαλών, βλέπων των ουρανών πλήρη αστέρων, επίστευσεν απ' αυτό εις τον Θεόν και εμίσησε τα είδωλα του πατρός. Σκεφτείς νοερός ότι εάν οι αστέρες, η σελήνη και ο ήλιος είναι τόσο λαμπρά και ωραιότατα το όντι ποίηματα, πόσο μάλλον είναι εκείνος ως τις έπλασεν αυτά. Συλλογιστής ήταν ο Αβραάμ ως φρονιμότατος ότι ο πατήρ του και το γένος του όλων προσκυνεί τα είδωλα και λέγουν ότι αυτά είναι θεοί, διαλογίστηκα θεαυτόν και είπε: «Πώς τα είδωλα αυτά, αφού είναι ξύλα και λίθη, κοφά και ανέστητα, πώς ειδηνήθησαν αυτά τα είδωλα και επίησαν των ουρανών και τους αστέρας, πώς τα ξύλα και η λίθη θα έκαμνον τι αυτά πράγματα? Αλλά πρέπει να υπάρχει της Θεός, ώστες επίησαν αυτά τα ωραία κτίσματα, τον οποίον εμείς οι άνθρωποι, επειδή θα είναι λαμπρός και ωραίος, δεν δυνάμεθα να τον είδομεν. Εις αυτόν τον Θεόν πρέπει να πιστεύομεν οι άνθρωποι. Εγώ δε από του νυν, εις αυτόν θα πιστεύω». Ταύτα όχι μόνον διαλογίστη απλώς ο Πατριάρχης Αβραάμ, αλλά και τα ετελείωσε, διότι η καρδία του ή της εινόησε το καλόν, παρευθείς και εις το τέλος η γάπα να το κατορθώνει ως και το κατόρθωσεν. Αλλά δια τούτο και ο Θεός ύψισε το γένος του, επλήθυνε το σπέρμα του, ευλόγησε την γενεάν του. Δια τούτο και από Αβραάμ ο περσημένη πατήρ ενός παιδίου τον ονόμασεν ο Θεός Αβραάμ, δηλαδή πατέρα πολλών εθνών. Τι τον έδιδαξε να γίνει τόσο ελεήμων και φιλόξενος? Ουδής. Αλλά μόνον αφεαυτού εδιδάχθη. Να είπομεν ότι πρώτερον εις άλλη τιούτη και εμιμήθη εκείνους. Κανείς όμως δεν είτο πρώτου Αβραάμ φιλόξενος ως αυτός, ή τουλάχιστον εμείς ουδένα οικούσαμεν τιούτων φιλόξενων άνθρωπων, αλλά αυτός ο Αβραάμ ή το αφεαυτού τιούτος. Οικούσαμεν ότι και ο Σιθ, ο Υιός του Αδάμ, ή το αγαθός άνθρωπος, αλλά εκείνος ήταν διδαγμένος από τον πατέρα του τον Αδάμ και τη μητέρα του την Εύαν. Αυτός δε ο Αβραάμ ποτέ λόγον Θεού η διδαχήν δεν ήκουσεν, αλλά μόνος επινόησε το καλόν. Αυτή είναι η πρώτη κατάσταση των ανθρώπων. Δεύτερα κατάσταση των ανθρώπων είναι εκείνων ήτινες δεν δίνανται μόνοι των να εννοήσωση των καλών, αλλά χρειάζονται διδάσκαλο να τους διδάξει. Όταν δε το ακούσωση, το δέχονται με πάσαν προθυμίαν και το κάμνουν παρευθείς, όπως όλοι σχεδόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και πρώτον οι Απόστολοι, οι τινές ήσαν άνθρωποι αγράμματοι και ιδιώτε και δεν εγνώριζαν την αλήθεια, καθώς την έμαθαν ύστερον, διότι πρώτερον δεν είχαν οδηγών την άη διδάσκαλον εις το αγαθόν, ως τον Χριστόν, τον οποίον έβρον ύστερον, αλλά όσον με το έργον γνώμης αγαθής και θεαρές του, εκείνο και έκαμαν. Το δε τέλειον των καλών έργων ακόμη δεν το είχαν ακούσει. Όταν όμως ήλθεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και τους εδίδαξε και τους καθοδήγησε και τους έδειξε την αλήθεια, τότε ως καλόγνωμοι και καλοπρόαιρετοι άνθρωποι, όπου ήσαν παρευθείς, έλαβαν το καλόν και το κατόρθωσαν. Και όχι μόνον αυτοί, αλλά και όσοι εγένοντο διάδοχοι των με τα ταύτα, διότι ουδέ εκείνοι εγνώριζον τέλειον αγαθών, επειδή άλλοι ήσαν παιδες Ελλήνων, άλλοι Εβραίων και άλλοι από διάφορα πεπλανημένα γέννη. Όθεν δεν εγνώριζον ποιον είναι το θέλημα του αληθινού Θεού, ως δεν το ήκουσαν από τους Αποστόλους και από τους διαδόχους των, παρευθείς άλλοι μεν εγένοντο μάρτυρες, άλλοι ασκητέ, άλλοι ομολογητέ, άλλοι δίκαιοι, άλλοι διδάσκαλοι και αρχιερείς, άλλοι εις ό,τι μέτρων έφτασαν και ήρεσαν προς τον Θεόν. Αυτή είναι ευλογημένη χριστιανή, η δευτέρα κατάσταση των ανθρώπων. Τρίτη δε κατάσταση των ανθρώπων είναι εκείνον ήτινες ούτε από τον εαυτόν τον εννοούν το αγαθόν, ούτε και από άλλον, εάν το ακούσεις ή το κάμνουν, ως πολίτης σήμερον. Και πρώτος ο Ιούδας.
αυτής ή το και αυτός εις από τους Αποστόλους, αλλά ως κακόγνωμος και κακοπροαίρετος άνθρωπος όπου είτε ο ομοιερός, δεν ωφελήθη τίποτε, διότι ούτε από τον εαυτόν του εινόησε το αγαθόν, ούτε αφού το ήκουσεν από το στόμα του Χριστού το έκαμνεν. Ήθε εις την τρίτην ταύτην τάξην ουδείς των χριστιανών να καταταχθεί. Εάν δε εις την πρώτην τάξην δε φθάσομεν, αλλά κάνεις την δευτέραν ασήμεθα, διότι και ο Χριστός Θεού τους μας θέλει να είμεθα. Διότι και η βασιλεία των ουρανών Θεού τους ανθρώπους δέχεται, ότι και οι πανήγυρις και εορτέ των Αγίων Θεού τους ανθρώπους χρειάζονται. Ώστις όθεν είναι από την πρώτην τάξην ανάγκη διδαχής δεν έχει, διότι ο Χριστός είναι εντός της καρδίας του και του διδάσκει την αλήθεια. Ώστις δε πάλιν είναι από την τρίτην τάξην ουδέ αυτός έχει ανάγκη διδαχής, διότι όσα και αν είπε της εις επίκοον του είναι εις μάτιν, διότι ο διάβολος είναι εγκάτοικος εις την καρδία του και δεν τον αφήνει να κάνει το καλόν. Εκείνος δε ώστις ευρίσκεται εις την δευτέραν τάξην, ότι ούτως έχει ανάγκη διδαχής και αγαπά να ακούει το καλόν. Τι ούτως ανθρώπους ώστις διδάσκει έχει και μισθόν εκ Θεού, ως το λέγει και ο προφήτης. Μακάρι λαλούντες ισότα ακουόντων. Οι τωτοί άνθρωποι είναι μακάρι, ως το λέγει και το Ιερόν Ευαγγέλιον. Μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών. Εις τους ανθρώπους αυτούς φέρει καρπών η διδαχή, δι' αυτούς κηρύτεται ο λόγος του Θεού, δια τους Θεού τους γίνονται εορτέ και επανηγύρις. Όθεν, εάν τις εξ όσων σήμερον συνήχθητε για να εορτάσετε την εορτή της Παναγίας, είναι από την πρώτην τάξη, ας μας συμπαθήσει, όπου δε φθάνομεν εις τα μέτρα του. Ήδε είναι τις από την τρίτην τάξη, ας μη εμπέξει τους λόγους μας και τας Αγίας εορτάς μας. Ότι φοβερόν το εμπεσύνης χειρές Θεούς όντως, ότι αυτός είναι εξεταστής όχι μόνον των έργων του ανθρώπου, αλλά και των λογισμών και ενθυμίσεων. Δια τούτο, ή ας διορθώσει τον εαυτόν του, ή ας λείπει από τα εορτάς μας τας Αγίας. Εμείς δε υπήκοοι δούλοι του Χριστού, ας εορτάζομεν τας πανηγύρις μας, τας τιμίας, για να λάβομεν και μισθόν από τους εορταζομένους Αγίους. Ολεμέν εορτέ των Αγίων, Άγιε και τίμια είναι. Και οι ευσεβείς χριστιανοί εις όλας εφρενόμεθα και χαίρομεν. Ως το λέγει και ο σοφός Σολομών, εγκομιαζομένου δικαίου εφρενθήσονται λαοί, αλλά εις τας δεσποτικάς και θεομητορικάς εορτάς περισσότερων χαίρομεν οι ορθόδοξοι χριστιανοί, ότι οι βασιλικοί πανηγύρις έχουν εν και περισσοτέρας δορυφορίας, ότι τον δούλον ετιμέ ο λιγότερον έχουσιν τον έπαινον, εδε βασιλική τιμέ πάσαν τιμήν και δόξαν υπερβαίνουσιν, διότι έκαστος ανθρώπων οφείλει τότε να πανηγυρίζει, να χαίρει, να εφραίνεται και να κάμνει όσα είναι άξια βασιλικής πανηγύριος. Τι αυτήν εορτήν έχομεν και τι αυτήν ημέραν βασιλικήν εορτάζομεν, διότι της μητρός του αθανάτου βασιλέως, της κυρίας Θεοτόκου, της βασιλίδος των ουρανών, της μόνου παρθένου μητρός, την μετάστασιν εορτάζομεν. Της είδεν ή της ήκουσε μητέρα ή της να είναι παρθένος ή παρθένον να γίνει μήτυρ. Αλλά αυτή και μήτυρα έγινε του βασιλέως ημών Ιησού Χριστού, και παρθένος άφθορος έμεινε και παμήτωρ όλων των χριστιανών. Αυτής την πανήγυριν εορτάζομεν, ήτις είναι και η τελευταία των εορτών της Θεομήτωρος. Δια τούτο χρεωστούμεν και με περισσότερα ευλάβεια να την εορτάσομεν. Αλλά τάξης είναι, όταν ο βασιλεύς θέλει να τιμήσει άνθρωπον τεινά, ορίζει κήρυκα και κηρύττει, ότι ο βασιλεύς τιμά σήμερον τον δίνα άνθρωπον. Ομοίως κι εγώ, ως κήρυξη με τη σημερινής πανηγύριος, δια τούτο χρεωστώ τα όσα έχει η Παναγία δια την τιμή της. Όλα να τα είπω. Και πρώτον, ας είπομεν
με ποια ονόματα την ονομάζουν οι πατέρες της εκκλησίας μας. Και πάλιν όχι όλα, αλλά όσα μας επιτρέψει το στενόν του καιρού. Η κυρία Θεοτόκος ονομάζεται Βάτος. Άκουε και την μαρτυρίαν από στόματος του προφήτη Μωυσέως, ως της είπεν εις το Σινά όρος, όταν είδε την Βάτον ή της εφλέγετο και δεν εκέετο. Κατά βάσόψομαι το όραμα το μέγα τούτο, ότι η Βάτος καίεται και ου κατακαίεται. Ονομάζεται Ράβδος. Άκουε την μαρτυρίαν εκ του προφήτου Ισαΐου. Εξελεύσεται Ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ. Λέγεται ρίζα. Ο αυτός προφήτης μαρτυρεί λέγον, και έστε η ρίζα του Ιεσέ, και ανιστάμενος εξ αυτής άρχων εθνών. Λέγεται γη Αγία, και άκουε πάλιν και αυτήν την μαρτυρίαν από του στόματος του Θεού προς τον Μωυσήν. Μωυσή, Μωυσή, μη εγγύσεις, όδε, λύσον το υπόδημα εκ των ποδών σου, ο γαρ τόπος εφωνέστηκας γη Αγία εστί. Λέγει και ο προφήτης Δαβίδ, και εξουθένουσαν γην επιθυμητήν. Και πάλιν ο αυτός, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε, και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψεν. Αλήθειαν μεν την Παναγίαν ονομάζει ο προφήτης, δια την αληθινήν παρθενίαν της, ότι και προτόκου και εν τόκο και μετατόκον αληθώς παρθένος ήτο. Δικαιοσύνη δε τον Χριστόν ονομάζει, ότι είναι δικαιοκρίτης, και ότι μένει παρθένος Μαρία ή το από την γην ως άνθρωπος. Ο Χριστός δε από τους ουρανούς όχι ως άνθρωπος, αλλά ως Θεός. Τούτο και ο Θεσπέσιος Παύλος μαρτυρεί λέγον, ο πρώτος άνθρωπος, ήτι ο Αδάμ, εκ γης χωικός, ο δεύτερος, ήτι ο Χριστός εξ ουρανού. Ο προφήτης Αβακούμ την ονομάζει Θεμάν, λέγον, ο Θεός από Θεμάν ήξη. Λέγεται Όρος. Ο αυτός προφήτης διαρρήδην μαρτυρεί, και ο Άγιος Εξόρους κατασκίου δασέως, και ο Δανιήλ προς τον Ναβουχοδονόσορα εθεώρης βασιλεύ, ότι ετμήθη λήθος Εξόρους ανευχηρός, και ο Δαβίδ το Όρος ο Ιβδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό. Λέγεται Ελέα. Ο προφήτης Δαβίδ μαρτυρεί ως εκ προσώπου της Παναγίας και λέγει, εγώ δε ως η Ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού ήλπισα επί το έλεος αυτού. Κιβωτός κατά την μαρτυρίαν πάλιν του αυτού προφήτου την λέγουσαν, ανάστηθη Κύριε εις την ανάπαυσήν σου, σύ και η κιβωτός του αγιάσματός σου. Λέγεται Θρόνος. Και άκουε την μαρτυρίαν εκ στόματος του προφήτου Ισαΐου, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Λέγεται πύλη, και μαρτυρεί ο προφήτης Ιεζεκίηλ, η πύλη αύθη και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε, ου μη διέλθει της δι' αυτής. Αλλού πάλιν η Θεοτόκος λέγεται Σιών, ως μαρτυρεί ο προφήτης ήξη, εξ Σιών οριόμενος και αποστρέψει ασεβίας από Ιακώβ. Και πάλιν ο προφήτης Δαβίδ, εξελέξα το Κύριος την Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτό. Λέγεται Μήτυρ, άκουσον του προφήτου Δαβίδ μαρτυρούντος, Μήτυρ Σιών, ερίαν άνθρωπος. Και του Ευαγγελίου, και πόθεν μη τούτο, είναι έλθει η Μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε. Λέγεται Φορίων, ήτι Βακτήριον, και άκουσον του άσματος των ασμάτων, Φορίων επίησεν εαυτό ο βασιλεύς Σολομών από ξύλου του Λιβάνου. Λέγεται Κλίνη, άκουσον την μαρτυρίαν πάλιν εξ αυτού του βιβλίου, ιδού η Κλίνη Σολομών εξήκοντα δυνατή κύκλο από δυνατόν Ισραήλ. Λέγεται Κεφαλή, και μαρτυρεί ο προφήτης Ιεζεκίηλ λέγον, και ιδού Χίρ εκτεταμένη πρόσμε και εν αυτή Κεφαλή. Λέγεται Βιβλίον, ο Ισαΐας το μαρτυρεί, και έστε μετά τα ρήματα ταύτα ως οι λόγοι του βιβλίου του εσφραγισμένου. Λέγεται Τόμος, ο προφήτης Ισαΐας το μαρτυρεί, και είπε Κύριος πρόσμε, λάβε σε αυτό τόμον κενών.
λέγεται Λαβής, ο αυτός μαρτυρεί και απεστάλλει προς με εν τον Σεραφείμ και είχε εν τη χειρή αυτού λαβίδα και εν αυτή άνθραξ. Λέγεται Παρθένος, ο αυτός προφήτης μαρτυρεί, ιδού η Παρθένος εγκαστρή λείψεται και τέξεται ιών και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Λέγεται προφήτης, όσο αυτός μαρτυρεί και προσήλθον προς την προφήτην και εγκαστρή έλαβεν. Λέγεται βασίλισσα, άκουσον την μαρτυρία εκ του προφήτου Δαβίδ. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου. Λέγεται πλησίον, άκουσον του άσματος των ασμάτων. Όλη καλή η πλησίον μου, όλη καλή και μόμος ουκέστην εν σύ, ανάστα η πλησίον μου και ελθέ προς με. Λέγεται νύμφη, η αυτή βίβλος μαρτυρεί. Δεύρω απολυβάνου νύμφη. Λέγεται αδελφή, η αυτή βίβλος μαρτυρεί. Τι σε κολλήθησαν οι οφθαλμοί σου, η οφθαλμή σου αδελφή μου νύμφη. Λέγεται και κήπος και πηγή, η αυτή βίβλος το μαρτυρεί και αυτό λέγουσα. Κήπος και κλεισμένος, πηγή εσφραγισμένη. Λέγεται θυγάτηρ, άκουσον του Δαβίδ, άκουσον θυγάτηρ και είδε. Και κλείνον το ούσου και επιλάθου του λαού σου και του οίκου του πατρός σου και του Σολομώντος λέγοντος εις τας παροιμίες, πολλέ θυγατέρες επίησαν δύναμην, σίδε υπέρκησε και υπερήρας πάσας. Λέγεται μεμνηστευμένη και άκουε του καταλουκάν Ευαγγελίου το μηνύ το έκτο απεστάλλει άγγελος Γαβρίλα από Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας η όνομα Ναζαρέτ προς Παρθένων μεμνηστευμένην ανδρή ο όνομα Ιωσήφ. Λέγεται Νεφέλη και μαρτυρεί ο πρόφητης Ισαΐας, ιδού Κύριος κάθεται επί Νεφέλης κούφης και ήξη εις Αίγυπτον. Λέγεται όρασης, ως το μαρτυρεί ο πρόφητης Ιεζεκιήλ, ιδον όρασης πυρός και το φέγγος αυτού κύκλο ως όρασης τόξου. Και πάλιν ο αυτός, αυτή η όρασης ομοιώματος δόξης Κυρίου, λέγεται ηλεκτρον, ο αυτός το μαρτυρεί και είδον ως όψιν ηλέκτρου όρασιν πυρός. Λέγεται αλίωσης, το μαρτύριο προφήτης Δαβίδ λέγον αυτή η αλίωσης της δεξιάς του υψίστου. Λέγεται ημέρα και νύξ, ο αυτός προφήτης το μαρτυρεί. Ημέρα τη ημέρα ρεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώσιν. Και πάλι αλαχού ουρανών την ονομάζει ο προφήτης Δαβίδ, λέγον «Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, και ουρανός του νου το Κυρίο, τη δε γίν έδωκε της ιής των ανθρώπων. Τη λέγει και ανατολήν και άκουε αυτού. Ευασιλείε της γης, άσατε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο, το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά ανατολάς». Την ονομάζει και δύσιν λέγον οδοποιήσατε το επιβεβικότη εκδυσμών. Λέγεται ήλιος, ο αυτός προφήτης το μαρτυρεί και αυτό. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού. Λέγεται πόλης, ο αυτός προφήτης Δαβίδ το μαρτυρεί. Δεδοξασμένα ελαλήθη περί σου η πόλης του Θεού και πάλιν του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλην του Θεού. Λέγεται πλήνθος, το μαρτυρεί ο προφήτης Ιεζεκίλ λέγον «Ιε ανθρώπου, λάβεσε αυτό πλήνθον και νυν». Λέγεται τόπος, το μαρτυρεί ο πατριάρχης Ιακώβ λέγον «Ως φοβερός ο τόπος ούτος». Και ο προφήτης Ιεζεκίλ και ανέλαβον πνεύμα και ήκουσα κατόπιστεν μου φωνή σεισμού μεγάλου λεγούσης ευλογημένη δόξα Κυρίου εκ τόπου αυτού. Και ο Δαβίδ ουδός ο ύπνον της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών έως σου εύρω τόπον το Κυρίο. Λέγεται πόκος και το μαρτυρίο αυτός Δαβίδ. Καταβίσετε ως ιετός επί πόκων και ως εισταγών ιστάζουσα επί την γην. Λέγεται γινή και το μαρτυρεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Ευλογημένη η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και ο Απόστολος Παύλος, όταν δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλον ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων. Λέγεται μακαρία
και το μαρτυρεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, και μακαρία επιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης αυτή παρακυρίου, και πάλιν αλλού μακαρία η κοιλία η βαστάσα σάσε και μαστίγουσε θύλασας. Λέγεται Μαριάμ το καθολικό της όνομα, ως το μαρτυρεί το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, όταν έλεγε ο Γαβριήλ προς αυτήν: «Μη φοβού Μαριάμ, έβρεσγαρ χάριν παρά το Θεό». Αλλά αυτά μεν τα ονόματα και τες μαρτυρίες των ονομάτων τα είπε ευλογημένοι χριστιανοί, για να ακούσετε και να μάθετε ότι από την πολύν καθαρότητα και αγιότητα αυτής ή την καλόν και άγιον όνομα την ονομάση της πρέπει και της αρμόζει, διότι είναι αγιοτάτη από όλους τους Αγίους, διότι τιμιωτάτη είναι από όλους τους τιμίους, επενετωτάτη είναι από όλους τους επενετούς, θαυμαστοτάτη είναι από όλους τους θαυμαστούς. Τα δευτερία της Αγίας Τριάδος έχει, και τα πρωτεία των ποιημάτων όλων ως δοχείων της Αγίας Τριάδος, της Βασιλίσσης των ποιημάτων. Αλλά εμείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, αν και άλλο άξιον εορτής έργων δεν έχομεν, αλλά καν υμνήσομεν μετά των αγγέλων, ας δοξάσομεν μετά των Αποστόλων της Αγίας ημέρας την δύναμην.

γιορτή μας. Τέλος είναι πανηγύρων και των εορτών όλων, διότι καθώς ο Ευαγγελισμός ή το αρχή, ούτω η αυριανή εορτή είναι τέλος. Επειδή η Κυρία Θεοτόκος και αρχή και τέλος είναι τη σωτηρία των ανθρώπων, και όσον μεν ή το σωματικός επί της γης, αρχήν είχε του μυστηρίου το κεφάλαιον, όταν δε μεταστάθη εκ της γης, ετελειώθη η άρετος βουλή του Θεού και πέρας έλαβε το απαιώνος βούλημα του Θεού. Πολλοί των ανθρώπων την αυριανήν ημέραν την έχουσι λύπης ημέραν και δακρύων αιτίαν, ότι απήλθεν από της γης η Κυρία Θεοτόκος. Εγώ δε εφροσύνης ημέραν την έχω, διότι όσον μενεί το εις την γην, μόνον εις γεστημανή το χωρίον την είχε. Όταν δε μετεστάθη, όλος ο κόσμος την απέκτησε βοηθών και επιτηρητήν, ότι από της γης μετέβη εις τους ουρανούς, από της φθοράς εις την αυθαρσίαν, από της λύπης εις την χαράν, από τα φθαρτά εις τα αφθαρτά, από όλα τα θλιβερά εις τα χαροπιά και εφρόσινα, δια τούτο χαίρο, δια τούτο εφραίνομαι και προθυμούμε να διηγηθώ της ημέρας την υπόθεση, ή να είδετε κι εσείς ότι δεν είναι λύπης αιτία η σημερινή εορτή μας, αλλά μάλλον χαράς και αγαλιάσεως. Και ακούσατε, η Κυρία Θεοτόκος 59 ετών ήτο όταν έμελε να αποθάνει, και πως μάθετε του. Η Παναγία όταν επήγε εις το ιερόν ήτο 3 ετών και έκαμε και εις το ιερόν 12 έτη, και ως να γεννήσει τον Χριστόν παρήλθε άλλο 1 έτος. Έκαμε και με τον Χριστόν 32 έτη, έζησε και με τα ταύτα 11, όπως είναι όλα έτη 59. Όταν έφτασε το σού των ετών η Παναγία, πρώτερον από 3 ημέρας της κοιμήσεώς της, εφάνει ο Αρχάγγελος Γαβρίλ με κλάδον φοίνικος εις την χείρα και λέγει σε αυτήν: «Γίνωσθε, Κυρία Θεοτόκε, ότι μετά 3 ημέρας μέλεις να μετατεθείς από την γήν εις τους ουρανούς, διότι τούτο ευτρέπησον σε αυτήν, ετοίμασε τα επιτάφιά σου και περίμενε την κοίμησή σου, ότι έρχεται ο Υιός σου να παραλάβει την Αγίαν σου ψυχήν». Ως ήκουσεν η Παναγία παρευθείς, εσηκώθηκε και ανέβη εις το όρος των ελαιών, εκεί όπου ανελήφθη ο Υιός της. Τα δεδένδρα του όρους εκείνου όλα, θαύμα παράδοξον, έπεσαν και την προσεκίνησαν. Αυτή δε ύψωσε τα σχήρες της εις των Θεών και ήφιε το ούτο: «Ιέ μου μονογενές και αγαπημένε, ως της κατεδέχθης να έλθεις επί της γης, να σαρκωθείς από τα αίματά μου, σύ παραλαβέμε εις τον βασιλείαν σου, αρκεί μη ο χωρισμός σου, αρκεί μη η στέρησή σου. Ιέ μου, ως θέλεις, ούτω και ποιήσον. Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο αιμός. Αυτό λέγω και εγώ. Εκεί που είσαι εσύ, Ιέ μου η αγαπημένε, εκεί αξίωσέν με να έλθω, ότι η καρδία μου είναι τεθλιμμένη δια την αγάπη σου». Δύο τους λόγους είπεν η Παναγία, και κατέβη από το όρος εκείνο και επέστρεψαν εις τον οίκον της, εις το χωρίον Γεστημανή. Είχε δε 2 φορέματα, εκ των οποίων το μεν εν εφόρη, το δέτερον το εχάρισεν εις πτωχήν γειτόνισεν, η οποία είτε εκεί πλησίον. Ο δε Απόστολος Πέτρος και Ιωάννης ο Θεολόγος ήσαν εκεί πλησίον κηρύττοντες, διότι ακόμη δεν είχαν μεταβεί μακράν. Επειδή ο μεν Πέτρος είχε πολλήν πίστην εις την Κυρία Θεοτόκον, ο δε Ιωάννης ήτο ως Υιός αυτής υιοθετημένος, και δεν επήγαιναν μακράν δια να υπηρετούν την Παναγίαν. Την τρίτη ημέραν, εκεί όπου εδίδασκον παρευθείς, σύννεφον τους ήρπασε και τους έφερεν εις Γεστημανήν, εις τον οίκον της Παναγίας, ομοίως και τους άλλους Αποστόλους όλους. Τότε ήτο και ο αεροπαγήτης Διονύσιος
και ο διδάσκαλός του Ιερόθεος και ο Ιάκωβος ο αδελφόθεος, και αυτούς νεφέλη τους σύρπασε και τους εσύναξεν όλους εις την Γεστημανή. Η δε Παναγία, ως τους είδε, παρευθύσε χάρη και τους λέγει: «Καθίσατε τέκνα μου, να σας αποχαιρετήσω ότι σήμερον υπάγω εις τον Υιόν μου τον ηγαπημένον, διότι ο άγγελος Γαβρίλ, ως της μη ευαγγελίσατο την σύλληψην του Υιού μου, πάλι μη ήρθε και μη έδωκε τον κλάδον τούτον του Φίνικος και μη είπε: Χαίρε Θεοτόκε, γίνασκε ότι μετά τρεις ημέρας μετατίθεσε από την γην εις τα ουράνια. Δια τούτο ευχαριστώ τον Υιόν και Θεόν μου, ότι σας εσύναξεν όλους εις το τέλος να σας είδω». Καθώς ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι, όλοι έκλαυσαν μεγάλος. Απεκρίθη δε δακρυρώων ο Ιωάννης και της λέγει: «Κυρία Θεοτόκη και μήτυρ μου, ο Υιός σου αγαπημένος ήτο με ημάς, μας άφησε δε να έχομεν σε, τώρα μας αφήνεις κι εσύ, αλλά τι να θα έχουμε εμείς, οι ονειδισμένοι Απόστολοι, από όλα τα έθνη διαπαρηγορίαν, τι θα μας διδάσκει και θα μας καθοδηγεί, τι να θα βλέπουμε εμείς εις την γην να παρηγορούμεθα, εάν σύ μας αφήσεις». Τότε λέγει η Παναγία προς αυτούς, και αυτή κλαίουσε: «Μη λυπήστε τέκνα μου, διότι κάμνετε εις εμέ και εμένα λυπούμε. Επειδή σας βλέπω όπου κλαίετε, μη έχετε λύπην δια των θανατών μου, αλλά και από την γην μετατίθεμε ο φίλη του Υιού μου, αλλά δεν θα χωριστώ από σας, μη δε από όλους όσοι με επικαλούνται, αλλά εγώ θα είμαι πρέσβης και μεσήτρια εις τον αγαπημένον μου Υιόν διόλων των χριστιανικών κόσμων και γένος. Μόνον σεις μη κλαίετε, αλλά ενταφιάσετε με καθώς με ευρίσκετε και με βλέπετε». Απεκρίθη ο Απόστολος Παύλος δακρυρώων και λέγει προς την Παναγίαν: «Κυρία Θεοτόκε, εγώ τον ηγαπημένον σου Υιόν των Χριστών δεν τον είδον σωματικός εις την γην, αλλά βλέπον σε ήτο ως να έβλεπον και τον Υιόν σου. Τώρα με αφήνεις κι εσύ, αλλά τι στα με παρηγορείς τους πειρασμούς τους οποίους υφίσταμε, τι στα με λυπηθείς τους ονειδισμούς, ποιον θα έχω εγώ ταπεινός δια παρηγορίαν των θλίψεών μου και των πειρασμών μου». Του λέγει η Παναγία: «Παύλε, φίλε του ηγαπημένου μου Υιού, ο Υιός μου και η χάρις μου θα παρηγορεί και σε και τους άλλους μαθητάς».

και ο Πέτρος εκ των κλαθμών ήνοιξε το στόμα του και λέγει προς την Παναγίαν: Κύριε Θεοτόκε, αληθώς μέλης να αποθάνεις? Εγώ τι έμενον πλησίον εδώ και δεν επήγαινον μακράν? Ούτω σε θάρουν εγώ και δεν ανεχώρουν μακράν να μη είδω τον θάνατόν σου και καίεται η καρδία μου. Ενόμιζα ότι θα σε έβλεπουν να με παρηγορείς τον γέροντα και τώρα με αφήνεις κι εσύ? Δεν φτάνει σημάς ο σωματικός χωρισμός του Υιού σου, αλλά θέλεις να μας αφήσεις κι εσύ, Παναγία? Η δε Παναγία του λόγει: Η αγαπημένη μου Πέτρε, μη λυπήσε τίποτε. Ως με είχετε εις την υγιήν σωματικά, ούτω χάρητη του Χριστού μου θα με έχετε και νοητών βοηθών και παρηγορίαν από την σήμερον. Αλλά εσύ είσαι γεροντότερος από όλους τους φίλους μου, Πέτρε. Δια τούτο, τώρα δύο λίγας ημέρας παρηγόρησε τους νεοτέρους, στήριξον τους αδυνάτους, να μην λυπούνται εις τον θάνατόν μου. Απεκρίθησαν οι λοιποί Απόστολοι και λέγουν προς την Παναγίαν: Σημαίνει, Κυρία Θεοτόκε, γινώσκομεν ότι μετατίθεσαι εις τους ουρανούς, τουλάχιστον άφησε μας λόγον τεινά και παρηγορίαν εκ του Αγίου σου στόματος να ενθυμούμεθα εμείς η δούλη σου. Η δε Κυρία Θεοτόκος τους λέγει: Τέκνα μου ηγαπημένα, ακούσατε λόγο σύντομον και διδαχήν μικράν από του στόματός μου, επειδή τούτο θέλετε και ζητείτε. Βλέπετε τέκνα μου τον κόσμον τούτον, ως πανήγυρης είναι. Ο δε Θεός είναι ο βασιλεύς, σεις δε η δούλη του ηγαπημένου μου Υιού. Είστε ως έμποροι λοιπόν, ακούσατε την παραβολήν ταύτην. Ή το βασιλεύς της μέγας και ισχυρός, ως της είχε δύο δούλους, ήκουσε δε ότι ο εις των δυνατόπων γίνεται μεγάλη πανήγυρης και κάμνους είναι οι άνθρωποι μεγάλην πραγματείαν και υπάρχει εκεί μέγα κέρδος. Καλεί τότε τους δύο δούλους του και λέγει προς αυτούς: Λάβετε βίον πολλήν και υπάγεται εις των δυνατόπων όπου γίνεται η πανήγυρης. Εμπορεύθητε εκεί και μετά ένα μήνα πάλιν να έλθετε. Ως της δε βραδίνει περισσότερον να αποτέμνετε η κεφαλή του. Έλαβον δύο υπηρέτε εκείνη τα χρήματα και απήρθον εις την πανήγυριν. Κι ο μεν εις, ως ανόητος και μωρός, δεν ηγόρασε πράγματα τα οποία σαν χρήσιμα εις τον βασιλέα και να επανέλθει γρήγορα, αλλά ηγόρασεν οίκους και εργαστήρια και αγρούς, και ως ο βασιλεύς δεν εχρειάζεται ούτε κέρδος του έδιδον. Έως ότου δεν ασπείρει ο δούλος τους αγρούς και να επιδιορθώσει τα εργαστήρια και τους οίκους όπου ήσαν χαλασμένα, παρήλθον τρεις και τέσσερες μήνες. Ο δε άλλος, ως φρονιμότερος που ήτο, ηγόρασαν αδάμαντας και πολυτίμους λίθους και επέστρεψαν εις τον βασιλέα. Ο δε βασιλεύς τον ετοίμησε και λίθους και επέτρεψεν εις τον βασιλέα. Ο δε βασιλεύς τον ετοίμησε, τον εδόξασεν επειδή εφάνει πιστός. Τον δε άλλον απέστειλε διαταγήν και τον αποκεφάλισαν ως εχθρόν και ενάντιον του βασιλέως. Ομοίως δε είστε κι εσείς όλοι οι Απόστολοι του Υιού μου. Σας έστειλε ο Υιός μου αγαπημένος να υπάγεται εις τον κόσμον ως έμποροι, να κερδίσετε τα ψυχάς των πεπλανημένων ανθρώπων όσοι ήκουσαν το όνομά του. Ώστις από σας, φίλοι μου και τέκνα μου, φανεί φίλος του διδασκάλου του Υιού και του διδασκάλου του και Υιού μου. Θα τον τιμήσει και εκείνος εις την βασιλεία του, ώστις δε δεν εκτελέσει τες εντολάς του διδασκάλου του, ο ίδιος γινώσκει τι θα πάθει. Δια τούτο, τέκνα μου αγαπημένα, υπάγεται να κηρύξετε, να φωτίσετε, να καθοδηγήσετε των πεπλανημένων κόσμων, δι' να τον κερδίσετε και να τον οδηγήσετε εις την βασιλείαν του Υιού μου. Μη φοβήστε από τους βασιλείς, οι οποίοι δίνονται μόνο το σώμα σας να βλάψουν, όχι όμως και την ψυχή σας, αλλά φοβήστε από τον Θεόν, ώστις δεν δίνατε και το σώμα σας και την ψυχή σας να βλάψει, όπως σας το έλεγε ο Υιός μου. Έχετε αγάπη
και ειρήνη μεταλλήλων και χαίρετε και εφραίνεστε ότι πολύς ο μισθός σας εις την βασιλεία των ουρανών. Αν και εγώ, φίλοι μου, υπάγω εις την βασιλεία του Υιού και Θεού, αλλά πάντοτε θα είμαι μαζί σας. Θα σας ενισχύω και θα σας παρηγορώ εις τα θλίψεις σας. Τάφθα είπε η Θεοτόκος εις τους Αποστόλους και άλλα περισσότερα. Παρευθύς δε, έκλεισε τους Αγίους αυτής οφθαλμούς, υπούσα μεγάλη τη φωνή. Ιέ μου, ισχύρα σου, παρατίθημη το πνεύμα μου, και εκοιμήθη. Δέχθη δε την Αγία ψυχήν, ο Υιός της εις τας χείρας του. Εζήτησε τότε η Παναγία από τον Υιόν της να υπάγει εις τον Άδην, να είδει τους τόπους όπου επήγεν εκείνος, να ελευθερώσει τους προπάτορας και την εισήκουσεν. Άγγελοι δε φωτεινοί επήραν την Αγία της ψυχήν και την οδήγησαν όπου ήθελε μόνη της η ψυχή, ως μαρτυρή τούτου ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός εις το τροπάριο της τετάρτης οδής, λέγον: «Θάμβος ειν θεάσαστε των ουρανών του παβασιλέως των έμψυχων, του κενεώνας υπερχόμενον της γης, ή τη θαύμα και έκπληξης, ή τον αίδη της Παναγίας την ψυχήν, πως περιεπάτη στα κατώτατα της γης, δηλαδή εις τον Άδην, και η μεν ψυχήν της επήγαινε εις τον Άδην, ως το εζήτησε, το δε Άγιον και Θεοδόχον σώμα της συνέστειλαν οι μαθητέ και το επήραν εις τους ώμους των να το φέρουν εις τον τάφον. Και από μέν τον εν μέρος εκράτη ο Θεολόγος Ιωάννης, από δε το έτερον ο Πέτρος, από δε το τρίτον μέρος εκράτη ο Ιάκωβος, ο αδελφός του Ιωάννου, από δε το τέταρτον ο Παύλος. Οι δε λοιποί Απόστολοι και Αρχιερείς επορεύοντο ψάλλοντες και υμνούντες,

αγαπητοί ακροατές, και η σημερινή εκπομπή που ήταν αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεομήτωρος έφτασε στο τέλος της. Χρέος οφειλόμενο να πω ότι τα κείμενα που εκφωνήθηκαν αντλήθηκαν από τον μεγάλο συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

0: Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Να είμαστε και πάλι μαζί, σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ, και μάλιστα παραμονή της κοιμήσεως της Παναγίας μας, της μεγάλης αυτής και σεβασμίας θεομητορικής εορτής. Πότε πέρασαν κιόλας 2 εβδομάδες, 14 ημέρες, τόσο σύντομα, τόσο απαλά, αλλά και τόσο όμορφα. Είμαστε μαζί 2 εβδομάδες με την Παναγιά και τον Χριστό μας, αντάμα και από κοντά, και με θεία ευφροσύνη και γαλήνη Θεού και ειρήνη ουράνια. Ευχαριστούμε τον Χριστό μας ολόψυχα και την Παναγιά μας εγκάρδια, που μας αγαπούν και μας συντροφεύουν και μας βραβεύουν με τα θεία τους δώρα και μας συμπαρίστανται και μας προστατεύουν. Προστατεύουν και την πατρίδα μας, προστατεύουν και το κοσμάκι, προστατεύουν και την κάθε ψυχή που είναι πονεμένη και θλιβωμένη και αδικημένη, και στην όποια μοναξιά και στην όποια τρικυμία και στην όποια δυσκολία της. Η Παναγιά μας τώρα πηγαίνει για το θάνατο, για την κοίμηση, για το ζωηφόρο και θεοπρεπή της θάνατο. Είναι ένα θαύμα αυτό. Γι' αυτό και θα ψάλει απόψη η Εκκλησία μας το πρώτο στοιχειρό: Εσπέριο ό του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής ερμημείο τίθεται, και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν οι πιστοί, βοήσομεν οι πιστοί. Μας βάνει η Εκκλησία να φωνάξουμε δυνατά για την κοίμηση και το ξόδι της Παναγίας μας, για το μεγάλο αυτό θαύμα, για το τελευταίο μυστήριον επαυτή, όπως λέει το πρώτο τροπάριο ιδιόμελο της λυτής που θα πούμε αύριο το πρωί στην Εκκλησία μας. Το θαύμα αυτό: Εγενέ πάσε, το ανυμνούν και μακαρίζουν την μόνην Θεοτόκον. Στο θαύμα τι να πούμε, παρά μόνο να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε, να προσκυνήσουμε και να προσπαθήσουμε έστω και λίγο να καταλάβουμε αυτό το θείο μυστήριο, το οποίο γεμίζει με αγαλίαση και ευφροσύνη και με χαρά, μεγάλη χαρά, τις ψυχές μας και τις υπάρξεις μας. Κοίμηση της Παναγίας μας είναι ιστορικό γεγονός, γραμμένο στα Άγια Βιβλία και βιωμένο από τους πιστούς και τους Αγίους όλων των αιώνων. Παναγία μας παρελήφθη από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ιωάννη με τη Σταύρωση του Υιού και Θεού της κατά τη δύσκολη εκείνη ώρα στο σπίτι του, και έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια, ακούμε να γράφει στο Ιερό Ευαγγέλιο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον οποίον η Παναγία υπεραγαπούσε, τον είχε ιδιαίτερο στήριγμα και προστάτηκα το ανθρώπινο και χαρά. Γι' αυτό όταν έλαβε το μήνυμα από τον Υιό και Θεό της μέσω του γλυκού Αρχαγγέλου Γαβριήλ για την αναχώρησή της, κάλεσε πρώτον τον Ιωάννη και του το είπε, του το ανήγγειλε, και εκείνος άρχισε να κλαίει και να πονάει και να στενοχωρείται και να θρηνεί, και συνάμα να χαίρεται και να εφραίνεται, γιατί η Θεοτόκος, το στήριγμα των Αποστόλων, το ασύγητο στόμα των Αποστόλων, θα έφευγε πια για τα λιμέρια της Θείας Βασιλείας, να πάει κοντά στον Υιό και Θεό της. Όλα τα χρόνια μετά την ανάληψη του Χριστού
η Παναγία πήγαινε πότε στον Πανάγιο τάφο του και πότε στο όρος της Θείας Αναλήψεως και προσκυνούσε το ίχνος του πέλματος του Χριστού, το οποίο έγινε κατά την ώρα της Θείας Αναλήψεως του. Πήγαινε εκεί και πέρναγε ώρες και προσήφιε το και συνομιλούσε με του Υιού και Θεού της και του έλεγε το πόσο της λείπει, το πόσο τον χρειάζεται, και έλεγε και για τους χριστιανούς και προσήφιε το για όλους. Και τώρα που έλαβε το μήνυμα του Υιού και Θεού της, έτρεξε πάλι και στον Πανάγιο τάφο και στο όρος της Αναλήψεως και προσευχήθηκε θερμά για τελευταία φορά. Και σημειώνει ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, καθώς κατέβαινε από το όρος της Αναλήψεως η Θεοτόκος και μητέρα του Φωτός, έσκυβαν τα κλαριά και τα δέντρα και την προσκυνούσαν και την δόξαζαν και την τιμούσαν. Και παρεκάλεσε τον Υιό και Θεό της να τη στείλει για τελευταία φορά τους Αποστόλους και όλους τους δικούς της. Και όντως ο Κύριος με θεϊκό νεύμα έφερε τους Αποστόλους επάνω σε νεφέλες από τα πέρατα της Οικουμένης. Άλλο θαύμα, μεγάλο θαύμα, καταπληκτικό θαύμα. Και η Παναγιά μας καταχάρηκε με τον ερχομό τους. Μιλήσανε, ξεπώνεσαν, τα είπανε, και οι Απόστολοι, αφού τους ανήγγειλε τη Θεϊκή Βουλή η Παναγία, την μέλουσα και σύντομη δηλαδή κοίμηση και αναχώρησή της από το μάταιο αυτό κόσμο, εκείνοι άρχισαν να κλαίνε και να θρηνούν και να τις λένε: «Πού μας αφήνεις, Παναγία μας? Είχαμε πρώτα τον Υιό σου και είχαμε χαρά και προστασία και ασφάλεια. Έφυγε εκείνος, αλλά άφησε σε εμάς, εσένα, τη μητέρα του και μητέρα μας, τη στοργή μας, την προστασία μας, την αναφορά μας, την καταφυγή μας και την αγάπη μας». Και περισσότερο από όλους έκλαιγε ο μέγας αγινευτής των εθνών, ο Απόστολος Παύλος, που της έλεγε: «Εγώ δεν γνώρισα το Υιό σου, αλλά γνωρίζοντας εσένα κατάλαβα πολλά για εκείνον. Και σε είχα λοιπόν εγώ κρυφή αγάπη και μεγάλη χαρά και θεία αναφορά. Τώρα όμως φεύγεις κι εσύ και μας αφήνεις. Αλλά εφόσον ο Θεός έτσι βούλεται και για σένα είναι μεγάλη χαρά, ας γίνει το θέλημά του και ας λάβει σάρκα και οστά η χαρά σου η μεγάλη, Κυρά μου και Παναγία μου». Ο Απόστολος Παύλος είναι ο πιο τρυφερός από τους Αποστόλους, ο πιο στοργικός, ας φαντάζει σκληρός και απόλυτος, και ας φαίνεται ουρανομίκης όπως και είναι, έχει μια τρυφερή και στοργική καρδιά, μια ψυχή, μια αγάπη ωραία και υψηλή και υπέροχη. Όποιος διαβάζει τις ιερές του επιστολές και εμβαθύνει, αυτό το καταλαβαίνει και ιδιαίτερα το χαίρεται και το απολαμβάνει. Η Παναγία μας λοιπόν μοίρασε τα φτωχικά της υπάρχοντα στις χείρες και στα ορφανά,

για όλους τους ανθρώπους, για τους αέρες, για την ειρήνη, για τους καρπούς της γης και για κάθε καλό και ωραίο και υψηλό. Και υποσχέθηκε πως θα είναι πάντα κοντά τους, όπου και αν βρίσκονται. Θα είναι κοντά τους με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον και με στοργή. Και τότε επάνω στο ιερό της κρεβάτι σταύρωσε τα χεράκια της και λάμπουσα από τη Θεία Χάρη και χαίρουσα για αυτό που θα έγινε του. Ήταν έτοιμη να παραδώσει τη θεϊκή της ψυχή στα χέρια του Υιού και Θεού της. Και ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και όπως δεν τα συναξάρια και οι πατέρες της Εκκλησίας βγήκαν από εκεί όλοι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, όλα τα τάγματα. Και όχι μόνο αυτό, ήρθαν και οι ψυχές και τα πνεύματα των δικαίων και προφανώς και οι θειότατοι γονείς της Ιωακήμ και Άννα και όλοι και οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί που είχαν αναχωρήσει πριν, ήλθε όλος ο ουράνιος κόσμος των αγγέλων και των ανθρώπων στο ξόδι της Παναγίας, στο λόφο της Αγίας Ιών, εκεί που το σπίτι του Ευαγγελίστου Ιωάννου και υπάρχει και σήμερα. Και ανάμεσά τους δορυφορούμενος και πανένδοξος και ενούμενος και δοξολογούμενος ο Αφέντης ο Χριστός μας, ο Υιός και Θεός της, που ήλθε ο ίδιος να παραλάβει την ψυχή της άχραντης μητέρας του. Εδώ πια η ψυχή μας και η σκέψη μας, τα αισθήματά μας σταματούν και κατατίθενται άφωνα μπροστά στα πόδια του Χριστού. Θαύμα θαυμάτων, συγκλονιστικές στιγμές και ώρες, πράγματα υπερφύσιν. Και τότε η Παναγιά μας, βλέποντας τον Υιό και Θεό της, έτρεξε κοντά του στη θεία του αγκάλι και την πήρε εκείνος στα άχραντα χεράκια του, όπως και αυτή στη Βηθλεέμ που εγεννήθη βρέφος ο προαιώνων Θεός και η Παρθένος έτε και Θεόν εν ανθρωπίσαντα, τον είχε πάρει εκείνη στη θεία της αγκάλι και τον θόπευε και τον κανάκευε και του εφέρε το υπέροχα και τρυφερά και πανέμορφα. Τώρα άλλαξαν οι όροι και παίρνει εκείνος στα χεράκια του, στη θεία του αγκάλι, τη Θεομάνα, τη μητέρα του, εκείνη η οποία του εδάνησε την ανθρώπινη φύση και τον έκανε αυτό που δεν ήταν πριν, δηλαδή και άνθρωπον, και άνθρωπον τέλειον, θεάνθρωπον το σύνολο. Δεν μπορεί κανείς ούτε να σκεφτεί, ούτε να φανταστεί και ούτε να περιγράψει τα άρρητα και ανίποτα και ανέκφραστα εκείνα αισθήματα τα οποία ένιωσε η Παναγιά μας κατά την ώρα της εξόδου της από το πανάχραντο και θεαρχικότατο σκήνομά της, το ιερόν και τίμιον και πανάγιον σώμα της. Έτρεξε στη θεία αγκάλι

του Υιού και Θεού της. Και εμείς όταν φεύγουμε, οι αμαρτωλοί και κρυματισμένοι, έρχεται ο Χριστός και η Παναγιά και οι Άγιοι και οι Άγγελοι και οι συγγενείς μας, οι πριν αναχωρήσαντες, και μας παραλαμβάνουν στην Εκκλησία μας, στην Εκκλησία του Χριστού την Ορθόδοξη. Δεν είμαστε ποτέ μα ποτέ μόνοι. Τυπικά μπορεί να είμεθα, ουσιαστικά όχι, γιατί είμαστε πάντα με τον Χριστό, την Παναγιά, τους Αγίους και τους Αγγέλους και με τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων. Γι' αυτό που κι αν είμαστε στο βουνό, στη θάλασσα, στην πόλη ή όπου αλλού και προπαντός θα είμαστε μόνοι, ας σκεπτόμεθα πως δεν είμαστε μόνοι. Πως δεν είμαστε μόνοι. Και αν αρχίσουμε την προσευχή όπου κι αν είμαστε και την παράκληση και την οικεσία, γεμίζει το δωμάτιο ή το καταγόγιο ή ο τόπος κρατήσεώς μας με θείο φως, με παρουσία ουράνια και με υπάρξεις αγγελικές. Προσευχή είναι εκείνη η οποία αλλάζει το κλίμα και μας προσφέρει τη δύναμη και την παρουσία του Θεού και των Αγίων. Γι' αυτό και πάντοτε η Εκκλησία μας είναι και θα είναι προσευχομένη και δεωμένη, όπως και η Παναγιά μας είναι προσευχομένη και δεωμένη και οδηγήτρια. Και τις Άγιες αυτές οι μέρες που περάσαμε, κάναμε προσευχή όσο μπορέσαμε και τις παρακλήσεις της Παναγιάς και τις Θείες Λειτουργίες και όλα τα καλά, και γίναμε πιο ανάλαφροι, πιο ουράνιοι, πιο αγγελικοί, πιο γαλήνιοι και πιο δυνατοί. Γι' αυτό κρατάμε την προσευχή και τη δέηση και την ευχαριστία. Ας επιμένουμε και προκύπτει μέγα καλό. Έχει άλλωστε ανάγκη σήμερα και η ψυχή μας και ο κόσμος και η κάθε ύπαρξη ανάγκη της Θείας Παρουσίας, της Θείας Γαλήνης, της Θείας Αγάπης και της Θείας Προστασίας. Τα σκοτάδια του κόσμου και τα ερεύη των ψυχών μας δεν φεύγουν παρά μονάχα με το φως του Χριστού, το οποίον φαίνει πάση και με την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός. Τότε αλλάζουν τα πάντα, τότε ο κόσμος προσλαμβάνεται και γίνεται Εκκλησία και γίνεται Παράδεισος και γίνεται Θεία Βασιλεία. Σταματούν οι πόλεμοι, οι καταστροφές και τα υπόλοιπα όλα, και επικρατεί το θαύμα της Θείας Βασιλείας, το θαύμα του Χριστού, το θαύμα της Παναγίας, το θαύμα του ουρανού. Και αναχώρησεν η Παναγιά μας με το Χριστό να την έχει στη Θεία του αγκάλι, με τους αγγέλους και τους Αγίους. Αναχώρησε για την άλλη πλάση. Οι μαθηταί και οι Απόστολοι εφρύνησαν για την ανθρώπινο αυτό, την αναχώρηση εκείνης. Έκλαψαν τη μοναξιά και την ορφάνια τους, αλλά ενδυναμωθέντες από τον Υιό και Θεό της και από τη χάρη της την ίδια, στάθηκαν στα πόδια τους και έκαμαν με τρόπο ουράνιο το ξόδι, την κηδεία και την εκφορά του αχράντου σκηνώματος της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Και αφού την έκλαψαν και αφού την δόξασαν και αφού της είπαν τα όσα είχαν, τότε παρέλαβαν στους ώμους το θεϊκό σκήνομα, το ιερότατο λείψανο της υπεραγίας Θεοτόκου, εκείνης η οποία εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα και εξήρχοντο με ύμνους και οδές πνευματικές και μελωδίες, να το μεταφέρουν στη Γευσημανή, εκεί που ανοίχτηκε ο θεομητορικός τάφος για να δεχθεί το σκήνομα το άχραντο, εκεί
εκείνης η οποία εβάστασε την πηγή της ζωής, το φιλάνθρωπο Χριστό μας. Και προχωρούσαν και από τον ουρανό είχαν σκύψει ουράνιες δυνάμεις και άγγελοι και αρχάγγελοι και πνεύματα και ψυχές και άγιοι, και δοξολογούσαν και εκείνοι την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, την κοιμηθήσα Παναγία, και είδω το σύνολον πανθαύμαστον, συγκλονιστικών και συγκινητικών. Και τότε ένας Εβραίος ζήλεψε και φθόνησε και όρμησε πάνω στο θεοδόχον σκήνομα με σκοπό να το ανατρέψει και να το ρίξει στη γη. Δεν πρόλαβε όμως, γιατί θείος άγγελος έκοψε τα χέρια του, τα οποία έμειναν κολλημένα επάνω στο σκήνομα της Παναγιάς, και πήραν ευλογία. Η Παναγιά δεν έχει καμία μα καμία κακία, έχει αγάπη, έχει συμπόνια, και αν κάποτε μας παιδαγωγεί, το κάνει για να βγάλει από μέσα μας το κακό και το δηλητήριο της αμαρτίας και να μας φέρει κοντά της και κοντά στον Υιό και Θεό της. Ο Ιουδαίος εκείνος μετάνιωσε, έκλαψε και ζήτησε τις συγχώρες της Παναγιάς, και πήραν οι Απόστολοι τα χέρια του και τα κόλλησαν ξανά, και εκείνος έγινε εν Θεός, έγινε ημνητής της Παναγίας, έγινε φίλος. Αυτή είναι η Παναγιά, με την αγάπη και τη χάρη και τη δύναμη που της έδωσε ο Υιός και Θεός της, αλλάζει τον κόσμο, κάνει τους κακούς καλούς και τους θηριώδεις ήμερους, και τα αγρίμια και τα αγριμάκια αγγέλους και αγίους, ανθρώπους της Εκκλησίας, ανθρώπους του Αγίου Πνεύματος, ανθρώπους του Θεού. Και προχώρησε το ξόδι και το σκήνομα και έφτασαν στη Γεθσημανή, και εκεί έθαψαν το θεοδόχον σκήνομα, το πανέντιμον λείψανον, το πανάγιο σώμα της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας. Και έμειναν οι Απόστολοι 3 ημερόνυχτα πάνω στις Παναγίας μας τον τάφο. Τον είχαν αγκαλιάσει, έβαλαν τα μέτωπά τους, τα χέρια τους, τα χείλη τους, το στόμα τους, όπως θα πει αργότερα σε ωραίο ύμνο που θα διαβάσουμε αύριο στην 9η Οδή στον Κανόνα, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Έκλαιγαν την Παναγιά, θρηνούσαν για την απουσία της, αλλά θρηνούσαν επελπίδη, και δοξολογούσαν και ευχαριστούσαν και προσεύχοντο, και από πάνω και πολύ κοντά τους το ίδιο έκαμαν και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. Εδώ πραγματικά σταματά ο νους και ξύσταται ο λογισμός του ανθρώπου με όλα αυτά τα ουράνια και δυσπαράδεκτα και υπέρθια μυστήρια. Και την τρίτη μέρα έφυγαν και πήγαν στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου να φάνε ψωμάκι, να κάνουν μακαρία, να πάρουν δυνάμεις και να συνεχίσουν το μεγάλο τους έργο. Δεν ήρθε όμως ο Απόστολος Θωμάς στο ξόδι της Παναγιάς
κατ' οικονομίαν και πάλι, για να φανεί η μετάστασή της, η ανάσταση και η ανάληψή της στους ουρανούς. Έφτασε αργοπορημένος και παραπονεμένος, αλλά και κρατώντας τα χέρια τη θεία τη ζώνη. Του είπαν οι άλλοι, τι έγινε, τι συνέβη, γιατί δεν ήρθες? Άργησα, παιδιά, και να με συγχωρέστε. Καθώς όμως ερχόμουν, είδα να ανεβαίνει στον ουρανό η Δέσποινα, ολόσωμη, ολόσωμη, όπως ήταν εδώ αναδοξασμένη, με την ψυχή, την Παναγία και το πανέντιμο σώμα της, το σκήνομά της, να ανεβαίνει και με πρόσεξε. Η Παναγία όλους μας προσέχει, ό,τι κι αν είμαστε, όπου κι αν βρισκόμαστε, το μάτι της και η στοργή της μας επισκέπτεται. Με είδε και εμένα, λέει ο Θωμάς, και της παραπονέθηκα που δεν πρόλαβα, και εκείνη για να με παρηγορήσει μου έδωσε την Αγία Ζώνη της και λέει, πάρ' την αυτή να την έχεις για παρηγοριά και ευλογία, και να που την έχω. Τα χάσαν οι Απόστολοι, παραξενεύτηκαν, απόρρισαν. Τι έγινε? Αυτό δεν το περίμεναν, όπως δεν περίμεναν και την Ανάσταση βέβαια, γιατί δεν είχε κανείς αναστήσει τον εαυτό του. Τώρα που ο Ιησούς, δυνάμει της θεότητος, ανέστησε τον εαυτό του, αλλάζουν τα πράγματα. Ήταν εύκολο να αναστήσει και την Παναγιά και να την πάρει ολόσωμη με το σώμα εκείνος Δευτέρας Παρουσίας που θα λάβουμε όλοι εις τον Παράδεισον. Έτρεξα στον τάφο μαζί με τον Θωμά και με τη ζώνη που κρατούσε αυτός. Ανοίγουν και τι βλέπουν μέσα? Να λείπει το λείψανο της Παναγιάς, να λείπει το Θεοδόχον σκήνομα, και να είναι μόνο τα εντάφια σπάργανα, όπως και στον τάφο του Χριστού. Κόντεψαν να φύγουν οι ψυχές τους, την κατάπληξη, το θαυμασμό από το Δέος. Και προσκύνησαν και ευχαρίστησαν τον Χριστό και την Παναγιά και σφράγισαν τον τάφο της, αφήνοντας εκεί τα εντάφια σπάργανα της υπεραγίας του ετόκου. Και πήγαν μετά στο σπίτι και με τον Θωμά παρέα, και βάλαν να φάνε, γιατί είχαν προλάβει. Ήρθε ο Θωμάς και έτρεξαν στον τάφο, όπως προείπαμε. Και καθώς έτρωγαν, και είχαν βάλει και τη μερίδα του Χριστού και της Παναγιάς στο τραπέζι, παρουσιάζεται μπροστά τους ολόφωτη η υπεραγία Θεοτόκος. Και τα χάσαν. Και τους λέει, αναστήθηκα. Είμαι μαζί με τον Υιό και Θεό μου. Είμαι όμως και μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Γι' αυτό και ψάλλομαι στο Απολυτίκιο, τη γενή στην Παρθενή ενεφύλαξες, εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκια. Θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, όλες τις ημέρες. Και αυτό η προφητεία και η υπόσχεση της Παναγίας έγινε πραγματικότης για όλους τους αιώνες. Εγενέ πάσε που μακάρισαν και μακαρίζουν την μόνην Θεοτόκον, έχουν γευτεί και γεύονται και θα γεύονται και οι μέλουσες την παρουσία της Παναγίας στην επίγεια άκτιστη εκκλησία, αλλά και στον κόσμο της φθοράς και της απάτης. Είναι από κοντά μας η Παναγιά, και κάποτε στον Παράδεισο που τη ζήτησαν είπαν πως λείπει Δέσποινα, και όταν ρώτησαν που είναι είπαν πως βρίσκεται στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους, και περισσότερο στους πονεμένους, στους φτωχούς, στους αδικημένους και δυσκολεμένους. Και όντως πάντων προστατεύει η αγαθή Θεοτόκος και πάντα βρίσκεται κοντά μας, και ιδιαίτερα αγαπά τον αισθηματία ελληνικό ορθόδοξο λαό μας, ο οποίος την λατρεύει σε εισαγωγικά κυριολεκτικά και την έχει μετά το Θεό του, να το Χριστό του. Αποκούμπι, προστασία, αγάπη,
παρηγοριά, φωτισμό, μάνα, θεομάνα και τα πάντα. Μπορεί ο Έλληνας που είναι θερμόαιμος να τη βρίζει την Παναγιά και τον Χριστό και την Εκκλησιά, αλλά σε λίγο καταλαβαίνει το σφάλμα του και την αγκαλιάζει, την επικαλείται και κλαίει μπροστά της και την παρακαλεί. Σκεφτείτε, αδελφοί και πατέρες μου, πόσο φτωχοί και ορφανοί και λυψοί θα είμαστε αν δεν είχαμε την Παναγία μας, την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, τη Μάνα του Χριστού και τη Μάνα τη δική μας, την Παγκόσμιον Δόξαν, την Εξανθρώπων Σπαρίσαν. Είναι το σέμνομα και το κάφημα και το στολίδι της Εκκλησίας και της πατρίδος και της ψυχής μας και της οικουμένης όλης. Είναι η Παναγιά τα πάντα και προστατεύει και φρουρεί και αγαπά όλους, χριστιανούς και μη, πιστούς και άπιστους, αμαρτωλούς και δίκαιους. Και τρέχει και εκεί που δεν την ξέρουν και εκεί που δεν την καλούν, αρκεί να δει ψυχή να πονάει και να ζητάει βοήθεια και να σπαράζει στο κλάμα και στον πόνο και στη συμφορά. Γι' αυτό η Παναγιά κέρδισε, κερδίζει και θα κερδίζει αμέτρητες ψυχές μέσα στη ζωή και στην πλάση αυτή του Θεού, στην επίγεια κατάσταση που ευρισκόμεθα. Μας συμφέρει να την επικαλούμεθα, να καθόμαστε κοντά της, να βρισκόμαστε στα πόδια της και στη θεία της αγκάλι, να φιλούμε τα πόδια της και τα χέρια της και το ιερό κράσπεδο των νηματίων της, γιατί είμαστε ανάξιοι και αμαρτωλοί, και να την παρακαλούμε και να μιλάμε μαζί της και να της λέμε τα πάντα, τα πάντα, και να την παρακαλούμε να βοηθάει και εμάς, να βοηθάει και τους άλλους, να βοηθάει την κάθε ψυχή και να φέρνει σε θεογνωσία και στην Εκκλησία πάντα τα έθνη. 2000 χρόνια τώρα η Παναγιά μας δεν κουράστηκε να μας αγαπά, να μας προστατεύει, να μας κλαίει, να μας φροντίζει, να μας σκεπάζει, να μας οδηγεί και να παρακαλεί για μας. Γι' αυτό μην την αφήνουμε. Ας τις μιλάμε, ας την παρακαλούμε, ας διαβάζουμε τους χαιρετισμούς της, ας ψάλλουμε την ιερή της παράκληση. Ας μελετούμε τις θείες γραφές και τους πατέρες της Εκκλησίας και τις προσευχές αυτής. Και ακόμα, ας τις λέμε και για τους άλλους, για όσοι βρίσκονται εν χώρα και σκιά θανάτου, αλλά και για τους δικούς μας και τον κάθε αναγκεμένο, να γίνεται γλυκό του κόσμου στήριγμα, όπως τον ονομάζει ο παλαιότερος Έλληνας Ορθόδοξος ποιητής. Η πατρίδα μας, την οποία ιδιαίτερα η Παναγιά σκέπει και φροντίζει από τα Βυζαντινά ακόμη και από τα αρχαιότερα χρόνια, βρίσκεται σε δύσκολο σταυροδρόμι. Την έχουν βάλει στο μάτι και στο στόχαστρο με ένα σκοπό, να την διαλύσουν, να την εξαφανίσουν και να έρθει πάλι η βαρβαρότης, πάλι το σκοτάδι, πάλι η τουρκοκρατία, πάλι η τρικυμία, πάλι ο αντίδικος. Η χάρη της όμως, επειδή είμαστε τα παιδιά της τρελά και την αφήνουμε αλλά και την ξαναβρίσκουμε και ερχόμαστε κοντά της, δεν θα μας αφήσει. Δεν θα αφήσει να χαθεί η Ελληνοορθόδοξος Ελλάς, η οποία έδωσε στην Εκκλησία και στον Χριστό και στον Παράδεισο και Αγίους και Ιεράρχες και Ήρωες και Ηρωίδες και δασκάλους του γένους και τόσα καλά. Αυτός ο τόπος έχει βαθιά θεμέλια, γαλανόλευκα θεμέλια.
Δεν θα μπορέσει κανένας επίγειος και κανένας σατανάς να τα βγάλει και να ξεθεμελιώσει την πατρίδα μας την Άγια και Ιερή, που είναι σπαρμένη με τάφους και λείψανα Αγίων και μαρτύρων, αλλά και με τα ιερά κόκαλα, τα ιερά κόκαλα των Ελλήνων και Φιλελλήνων σ' όλα της τα μέρη, των οποίων οι ψυχές ευρισκόμενες στην άλλη πλάση παρακαλούν το εσφαγμένο αρνείο και την κοιμηθήσα Παναγία και μεταστάσα να κάμει έλεος, να παρέμβει και να γλιτώσει για μια ακόμη φορά την πατρίδα μας, την ελληνορθόδοξη Ελλάδα μας, με τα τόσα μοναστήρια της Παναγιάς, με τις τόσες θαυματουργές εικόνες, με τις τόσες εκκλησίες, εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ερημητήρια, τα οποία είναι διάσπαρτα στα υπέροχα νησιά μας, αλλά και στη στεριά και σε κάθε τόπο και σε κάθε μέρος. Οι τουρκοκρατούμενοι Έλληνες, σήμερα έχουμε χειρότερη τουρκοκρατία, είχαν απαντοχή και καταφύγιο την Παναγιά μας την άχραντη, έτρεχαν κοντά της σε μοναστήρια και εκκλησίες και άγια εικονίσματα, όπου κι αν ήσαν πονεμένοι και θλιμμένοι, και άφηναν στα πόδια της τον αβάσταχτο πόνο της σκλαβιάς, τη λαιλασία της πατρίδος, και την παρακαλούσαν ολόθερμα να παρέμβει. Και όντως παρενέβη εκείνη, και κατά την ημέρα του Ευαγγελισμού της τα 1821 εσήμανε και την ελευθερία της πατρίδος μας μαζί με την ελευθερία της ψυχής μας. Και την είχε ο Κολοκοτρώνης ιδιαιτέρα και ο Καραϊσκάκης Μανούλα και οι αγωνιστάδες τα πάντα και ο λαός ο σκλαβωμένος σκέπη και προστασία και καταφυγή και παρηγοριά. Και βγήκαμε πέρα και αποκτήσαμε πατρίδα ελεύθερη. Και σήμερα αναπνέομαι όλοι μέσα σε αυτό το αγέρι της ελευθερίας. Έστω κι αν έχουμε δυσκολευτεί, έστω κι αν προκύπτουν τόσα και τόσα. Την ευχαριστούμε την Παναγιά, την υπέρμαχο στρατηγό, την προστασία, τη θερμή και το τείχος το απροσμάχητο και το καταφύγιό μας, και την παρακαλούμε σε αυτή τη μεγάλη γιορτή της που αρχίζουμε από απόψε, κορυφώνεται αύριο με την κοίμηση και μετάστασή της και επισφραγίζεται με τα 9 ημέρα στις 23 του μηνός Αυγούστου. Την παρακαλούμε την Παναγιά και να της το πούμε γκάρδια και ξανά και ξανά αυτές τις Άγιες ημέρες, να μη μας εγκαταλείψει, να μη μας αφήσει, να μη μας ημεριστεί, αλλά να μείνει κοντά μας, να μας σκεπάσει και πάλι με την Αγία της σκέπη και να εμπνεύσει τις ψυχές και τις υπάρξεις μας, να αγαπήσουμε ξανά το Χριστό μας και εκείνη, να γίνουμε τέκνα της Εκκλησίας φωτόμορφα και της πατρίδος γενναία και ηρωικά και υπέροχα. Και τότε δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε, όλοι οι ένοχοι βλέποντάς μας γενναίους και ηρωικούς και φωτόμορφους θα σκιαχτούν και θα φύγουν, θα κάνουν πίσω και θα μαζευτούν και θα κρυφτούν στα ανήλια άντρα τους και στα φοβερά τους καταφύγια, και θα γλιτώσουμε και θα απαλλαγούμε και θα λάμψει η Ελλάς η Ορθόδοξος, η Ελλάς η πατρίδα μας, η Ελλάς του φως, το φως του κόσμου για μια ακόμη φορά. Και όσοι έρχονται από τα πέρατα της Οικουμένης και είναι ένθεοι και προς εκκλησιασμών, ας γίνουν αδελφοί μας, ας γίνουν Ορθόδοξοι, ας γίνουν Ελληνοορθόδοξοι, ας γίνουν υπέροχοι, είναι πάνδεκτοι. Άλλωστε αυτή είναι η ευχή του Χριστού μας, να γίνουμε όλοι ένα
να έχουμε ενότητα πίστεως, ενότητα ζωής, ενότητα της Εκκλησίας και ενότητα του βίου. Οι βάρβαροι και οι δυσκολεμένοι, ας φροντιστούν από την Παναγιά και τον Χριστό, και αν δεν αλλάζουν, εκείνοι ας τους μεριάσουν, ας τους κρατήσουν, ας τους κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι δική δουλειά του Χριστού και της Παναγιάς αυτό. Εμείς όμως οφείλουμε να κρατήσουμε και την ορθόδοξη πίστη μας και την ελληνοορθόδοξη πατρίδα μας και τις ψυχές μας, γιατί είμαστε υπόλογοι και σε αυτούς που έπεσαν περπίστεως και πατρίδος, και σε αυτούς που αγίασαν, αλλά και υπόλογοι στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ, σεβαστοί πατέρες και αγαπημένοι αδελφοί ολόψυχα. Εύχομαι η Παναγιά να είναι μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες εορτάζουν, αλλά και σε όλους τους ορθόδοξους συνέλληνες και φιλέλληνες και στους ορθόδοξους όλης της γης. Η Παναγιά να είναι μαζί μας.

ίχνος της Ποσίμου. Μια εκπομπή με εκκλησιαστικές παρεμβάσεις του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Ανανία Κουστένη.

Radio Toa, Οδηπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ο τιμηρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιον ελεείς και ευεργετής με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Θεών.
1: Ευχαριστώ σε Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήν αεί το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμε την ενεστική ανημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Τώρα όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά και σήμερα πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων μας. 15 του μηνός Αυγούστου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Σεβασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσότηραν κόριν του κοσμοπλάστους αρχικός τεθνικότος. Δεν αποτελεί θαύμα ο θάνατος της κοσμοσότηρας κόρης, αφού και ο κοσμοπλάστης υιός της πέθανε σωματικά.

Ποια πνευματικά άσματα νυν προσάξω μεν σοι Παναγία, τη γάρα θανάτω κοιμήσει σου, άπαντα των κόσμων υγεία σα και προς υπερκόσμια μετέβεις, το κάλλος κατανοήν του Παντοκράτορος, και τούτο ία περμήτηρ συναγάλλεσθε αγγελικών σε ταγμάτων, δορυφορισάντων αγνή και ψυχών δικαίων, μεθονέτησε ημίν η ειρήνην και μέγα ελέος.

Κρίνα τα φοβεράσματα, απροσήξανση τότε παρθένε, κύκλο της εις κλίνης ιστάμενη, πάντεση του λόγου απόστολη και θαμβητικός αναβοώντες. Απέρι του βασιλέως το παλάτιον, υψούτε η κυβωτός του αγιάσματος, πύλε επάρθητε όπως του Θεού η πύλη, εν πολύ εισέλθει χαρά, το κόσμο απαύστος ετουμένη, το μέγα

15 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη της σεβασμίας μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Όταν ο Χριστός ο Θεός μας έκρινε ότι έπρεπε πλέον να πάρει κοντά του στην Βασιλεία των Ουρανών την μητέρα του, τότε γνωστοποίησε σε αυτήν μέσω Αγγέλου 3 μέρες πριν την μετάστασή της από την γη στον ουρανόν. Παρουσιαστής λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος της είπε: «Ο Υιός σου λέγει, είναι καιρός να παραλάβω πλησίον μου την μητέρα μου. Να μην ταραχθείς λοιπόν γι' αυτό, αλλά να δεχθείς με ευφροσύνη το μήνυμα, αφού μεταβαίνεις πράγματι σε ζωή αθάνατη». Η Θεοτόκος χάρηκε χαρά μεγάλη με το μήνυμα αυτό και φλεγωμένη από τον πόθο της μεταστάσεως προς τον Υιόν της, ανέβηκε βιαστικά στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί, αφού άλλωστε είχε και την συνήθεια να ανεβαίνει συχνά στο όρος αυτό για προσευχή. Κατά την ανάβαση της δε τότε στο όρος συνέβη ένα θαυμαστό και παράδοξο γεγονός. Τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους σαν να ήταν όντα έμψυχα και λογικά και απέδιδαν τον πρέποντα σεβασμό και την τιμή προς την υπερένδοξη Δέσποινα. Η υπεραγία μητέρα του Κυρίου μετά την προσευχή της στο όρος των ελαιών επέστρεψε στην οικία της, η οποία παρευθείς σύστηκε ολόκληρη. Η Θεοτόκος διάφου άναψε πολλά φώτα και ανέπεμψε θερμές ευχαριστίες στο Θεό. Κάλεσε κοντά της τις συγγενείς της και τις γειτόνισσές της. Ακολούθως, αφού πρώτα σάρωσε και καθάρισε όλη την οικία της, ευτρέπησε την νεκρική της κλίνη και ετοίμασε όλα τα απαραίτητα για την ταφή. Εν συνεχεία γνωστοποίησε στις συγγενείς εκείνα που της είπε ο άγγελος για την μετάστασή της στους ουρανούς και προς πιστοποίηση το λεγόμενο της τους έδειξε το νικητήριο σύμβολο που έδωσε σε αυτήν ο άγγελος και το οποίον ήταν ένας κλάδος από φοίνικα. Οι γυναίκες δε που είχαν κληθεί και παρευρίσκονταν εκεί, μόλις άκουσαν το μήνυμα για τη μετάσταση της Παναγίας, άρχισαν να θρηνούν γοερά για τον επικείμενο αποχωρισμό. Τα δάκρυα τους κατέβαιναν βρύσεις στο πρόσωπό τους και ολοφύρονταν βγάζοντας φωνές παρακτικές. Σε κάποια στιγμή όμως σταμάτησαν τους θρήνους και παρακαλούσαν τη μητέρα του Κυρίου να μην τις αφήσει ορφανές. Και βέβαια η Θεοτόκος της διαβεβαίωσε ότι όταν μεταστεί στους ουρανούς θα περισκέπει και θα επιβλέπει όχι μόνο αυτές αλλά και όλο τον κόσμο. Με τα παραμυθητικά δε αυτά λόγια που τους έλεγε μετρίαζε και απάλυνε το μέγεθος της θλίψης τους. Στη συνέχεια η Πάναγνη του Θεού Μητέρα όρισε όσον αφορά τα δύο φορέματά της να λάβουν αναένα οι δύο δυστυχισμένες χείρες γυναίκες που σύχναζαν στην οικία της, με τις οποίες είχε συνάψει φιλικούς δεσμούς και τους εξασφάλιζε την διατροφή και συντήρηση. Ενώ λοιπόν η πανάχραντη Δέσποινα ρύθμιζε και τακτοποιούσε έτσι όλα αυτά, ακούστηκε ξαφνικά ήχος δυνατής βροντής και παρευθείς συμπυκνώθηκαν εκεί πάρα πολλά νέφη, τα οποία μετέφεραν στην οικία της όλους τους μαθητές του Χριστού και Αποστόλους, αρπάζοντάς τους από τα πέρατα του κόσμου, όπου ο καθένας κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ανάμεσα δε σε αυτούς ήταν και οι θεόσοφοι ιεράρχες, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μαζί του ο Ιερόθεος και ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου, Τιμόθεος. Αυτοί δε μόλις έμαθαν την αιτία της αρθρώας και ευνίδιας παρουσίας τους εκεί, είπαν τα εξής προς την Θεοτόκον: «Βλέποντας εσένα, Δέσποινα, να βρίσκεσαι στη ζωή και να μένεις στον κόσμο,
παρηγορούμασταν σαν να βλέπαμε τον Υιόν Σου, τον Δεσπότη μας και διδάσκαλό μας. Τώρα λοιπόν πώς θα υποφέρουμε την αναχώρησή Σου από την παρούσα ζωή? Επειδή όμως με την βουλή του Υιού Σου και Θεού μεθύστασε προς τα υπερκόσμια, αισθανόμαστε απερίγραπτη χαρά για τα οικονομούμενα σε σχέση με Εσένα. Και ενώ έλεγαν αυτά, τα δάκρυα τους έβγαιναν βρύση από τα μάτια τους και έβρεχαν το πρόσωπό τους. Τότε η Θεοτόκος τους είπε: «Φίλοι και μαθητές του Υιού μου και Θεού, μην μετατρέψετε σε πένθος και λύπη την χαρά μου, αλλά να κυδεύσετε, να ενταφιάσετε το σώμα μου, όπως εγώ θα το προετοιμάσω στην νεκρική μου κλίνη». Όταν η υπερευλογημένη Θεοτόκος τελείωσε τα λόγια αυτά, έφτασε και ο Θεσπέσιος Παύλος, το σκεύος της εκλογής του Κυρίου. Αμέσως ο Απόστολος αυτός των εθνών έπεσε στα πόδια της, την προσκύνησε και εν συνεχεία άνοιξε το στόμα του και της έπλεξε πολλά εγκόμια λέγοντας: «Χαίρε μητέρα της ζωής και υπόθεσης του κηρύγματός μου. Αν βεβαίως εγώ δεν ευτύχησα να ειδώ τον Χριστό κατά την θείαν ενανθρώπισή του, όμως βλέποντας εσένα νόμιζα ότι βλέπω εκείνον». Μετά ταύτα η Παρθένος αποχαιρέτησε όλους τους παρόντες και εν συνεχεία ξάπλωσε στην κλίνη της και τακτοποίησε το πανάχραντο σώμα της όπως ακριβώς ήθελε. Ακολούθως ανέπεμψε δεήσεις και οικεσίες στον Υιό της και Θεό για την προστασία του κόσμου και την ειρηνική συμπεριφορά των ανθρώπων. Έπειτα η πανύμνητη Δέσποινα πρόσφερε στους Αποστόλους και Ιεράρχες πλούσια την ευλογία του Κυρίου. Αφού λοιπόν έκαμε όλα αυτά, άφησε εν συνεχεία το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της και Θεού. Τότε άρχισε να ψάλλει πρώτος τους εξώδιους ύμνους ο Απόστολος Πέτρος, ενώ άλλοι από τους Αποστόλους σήκωσαν στους ώμους τους την κλίνη με το ιεροσκήνωμα της Θεομήτωρος, άλλοι προπορεύονταν με λαμπάδες και ψάλλοντας εξώδιους ύμνους και άλλοι ακολουθούσαν προπέμποντας το μνήμα το Θεοδόχο σώμα. Επιπλέον δε, κατά την ώρα που μεταφερόταν προς τον τόπο του ενταφιασμού το ιεροσκήνωμα της Θεομήτωρος, ακούγονταν ψαλμωδίες αγγέλων και φωνές υπερκόσμιων τάξεων γέμιζαν την ατμόσφαιρα. Επειδή όμως όλα αυτά δεν ανέχονταν να τα βλέπουν οι φθονεροί άρχοντες των Ιουδαίων, υποκίνησαν κάποιους από τον όχλον και τους έπεισαν να προσπαθήσουν να ανατρέψουν από τους ώμους των Αποστόλων την νεκρική κλίνη πάνω στην οποία ήταν το ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου και να την κρεμίσουν στην γη, ώστε να καταπέσει και αυτό μαζί της με γδούπος το έδαφος. Η Θεία Δίκη όμως πρόφθασε τους θρασείς και φαύλους αυτούς ανθρώπους και δεν τους άφησε να εκτελέσουν την ανώσια πράξη τους, αφού όλους τους τιμώρησε αφαιρώντας το φως των οφθαλμών τους. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο οποίος όρμησε με μεγαλύτερη μανία και άγγιξε την ιερά κλίνη, του στέρισε και τα δυο χέρια. Έτσι δε αυτός κατάντησε ελεηνό θέαμα, αφού τα θρασίτα τα χέρια του που του τα έκοψε το σπαθί της Θείας Δίκης τα άφησε κρεμασμένα στην κλίνη. Τότε όμως ο άνθρωπος αυτός πίστευσε με όλη του την ψυχή και έτσι θεραπεύτηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως η αρτημέλειά του, όπως ακριβώς ήταν και πριν. Μόλις δε αυτός βρήκε την υγεία του, πήρε ένα μικρό τεμάχι από το ύφασμα της κλίνης και το τοποθέτησε διαδοχικά στα μάτια των τυφλοθέντων. Τότε πίστευσαν και εκείνοι και θεραπεύθηκαν από την τύφλωση. Οι Απόστολοι μόλις έφτασαν στην τοποθεσία Γεθσημανή, ενταφίασαν το ζωαρχικό σώμα της μητέρας του Κυρίου.
και παρέμειναν εκεί 3 μέρες ακούγοντας ακατάπαυστα όλον αυτό το χρονικό διάστημα ύμνους και μελωδίες αγγέλων. Κατά θεία δε οικονομία, ένας από τους Αποστόλους δεν παρέστη στην κηδεία του ζωαρχικού σώματος της Θεομήτωρος, διότι έφτασε εκεί την 3η μέρα. Αυτός λοιπόν αισθανόταν πικρία και μεγάλη στενοχώρια, που δεν αξιώθηκε να ειδεί και να πάρει μέρος σε όσα αξιώθηκαν να ειδούν και να πάρουν μέρος όλοι οι άλλοι συναπόστολοι. Για τον λόγον αυτόν όλοι τους πήραν την απόφαση ομόφωνα και άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει και αυτός ο Απόστολος το πανάγιο και πανάμωμο εκείνο σκήνομα. Μόλις όμως αυτοί αντίκρισαν το εσωτερικό του τάφου, εξεπλάγησαν, γιατί διαπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν κενός και δεν υπήρχε μέσα το σκήνομα της Θεοτόκου. Το μόνο δε πράγμα που βρισκόταν στον τάφο ήταν το σεντόνι, το οποίο και παρέμεινε ως παραμυθία αυτών που στο μέλλον θα συμβεί να αντιμετωπίσουν λύπες και στενοχώριες στη ζωή τους, αλλά και όλων των πιστών. Επιπλέον δε το σεντόνι αυτό παρέμεινε ως αψευδές τεκμήριο της μεταστάσεως της Θεομήτωρος στους ουρανούς. Και βέβαια, μέχρι και σήμερα, ο τάφος αυτός που είναι λαξευμένος σε πέτρα φαίνεται και προσκυνείται μένοντας έτσι κενός, προς δόξα και τιμή της υπερευλογημένης δεσποινάς μας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας.

ποιείς ευτελείς χείλεση, μακαρίσομεν την Θεοτόκον, την τιμιωτέραν της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των αγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, τον Νίκο εν ο κατόκισεν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία μνήμης αυτής, πλουσίως το μέγα έλεος.

ή των ουρανών υψηλωτέρα υπάρχουσα και των χερουβήμ ενδοξωτέρα και πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ήδη υπερβάλλουσαν καθαρότηταν της αηδίω ουσίας δοχείων γεγεννημένη, εντες του Ιού χερσίν σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, και σύν αυτή πληρούτε τα σύμπαντα χαράς και ημίν δωρείται το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 15 του Αυγούστου και η ανάμνηση του θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με το οποίο συνέτριψε τους Σαρακινούς με θαυματουργικό τρόπο στα χρόνια που βασιλιάς της Κωνσταντινούπολης ήταν ο Λέων ο Ίσαυρος κατά το 716 μετά Χριστόν. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ταρσίζιου. Ο Άγιος Μάρτης Ταρσίζιος μαρτύρησε στη Ρώμη σε πολύ νεαρή ηλικία, τον καιρό που αυτοκράτορας ήταν ο Ουαλεριανός και Γαλλιινός 257 μετά Χριστόν. Ο Ταρσίζιος ήταν μαθητής του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου, επισκόπου Ρώμης, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Αυγούστου. Από μικρή ηλικία ο Ταρσίζιος βοηθούσε τους ιερείς στις λειτουργικές συνάξεις και γι' αυτό το λόγο τα μαρτυρολόγια τον αναφέρουν ως ακόλουθο, που σημαίνει ακόλουθος βοηθός των ιερέων στο έργο τους. Το χαρακτηριστικό γεγονός με τον Ταρσίζιο έχει ως εξής. Όταν είχε ξεσπάσει διωγμός κατά τις εκκλησίες εκείνα τα χρόνια, κάποια μέρα εμπιστεύθηκαν στον Ταρσίζιο τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, για να τα μεταφέρει στους συλληφθέντες μελοθάνατους χριστιανούς που βρίσκονταν στις φυλακές. Στον δρόμο όμως τον κύκλωσαν οι δολολάτρες και τους ζητούσαν επίμονα να τους παραδώσει αυτό που κρατούσε στο στήθος του. Ο Ταρσίζιος αρνήθηκε στεναρά και τότε αυτοί τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Όταν όμως έσκυψαν για να πάρουν αυτό που κρατούσε ο Ταρσίζιος, διαπίστωσαν έντρομοι ότι τα τίμια δώρα είχαν εξαφανιστεί θαυματουργικά και στα χέρια του νεαρού Αγίου ήταν μόνο το πανί που τα κάλυπτε. Οι χριστιανοί παρέλαβαν ευλαβικά το Άγιο Λείψανό του και το μετέφεραν στο κημητήριο στην κατακόμβη του τάφου του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα δείχνουν το σημείο του τάφου του.

εσύν δοξάζουσιν κοίμησιν, εξουσίε θρόνι, αρχέ κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφίμ. Αγάλλονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη, προσπίπτουσιν βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσιν, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχοντο κόσμο, διε σου το μέγα έλεος.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, θα μεταδώσουμε ζωντανά την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εν αγίης επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία επορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβε και γένετος ήκουσεν η Ελισάβε των ασπασμών της Μαρίας εσκύρτησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθεν μη τούτο είναι αέλθει η μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε ιδού γάρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου και μακαρία η πιστεύσεσα ότι έστε τελείωσης την λελαλημένης αυτής παρακυρίου και είπε Μαρία μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού

ελπίσον ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ητιμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονερόν ενώπιόν σου επίησα, πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρα μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτείς μια αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάστε ως τέρτα πεινωμένα. Απόσυψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν, πτήσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από το προσώπι σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησε με μου. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στερήξον με. Διδάξω ο νου μου σε σοδός σου και ας ευήσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησας θυσία εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου, ότι σου δενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου πνησιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε δοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη συναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες εις Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας εις την κοίμησιν και τις ουρανούς μετάστασιν εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες

του προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγίης πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ερμύρης, Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Πέτρου Άργους, Μακαρίου Κοίνθου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκά Συμφερού Πόλεως του Ιατρού, των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλά του Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Ελευθερίου Βλασίου και Κοσμάτου Ετωλού, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου

σε πάσε έγινε Θεότο και Παρθένε, εν σύ γάρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών, χωρηθήνε ειδότησε. Μακάριες μεν και ημείς, προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός, πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας. Τεσέσι και σύες κρατίνονται, δύο ανημούντες βόμενσι, χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου.

0: και προστασίες αμετάθετον ελπίδα, τάφος και νέκρωσης που και κράτησε, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
0: Τύχησόν μου τα σπρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνή σε τολμώ. Την άθραντον μητέρα σου εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεσιν εν ιών οχύρωσόν με. Σίγαρ βοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν. Σίγουρ μη δόρισε γλώταν προφοράν λογισμών ακατέσχυντων. Πάσα γάρ δόσεις ελάμψεως παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθε.

Τετάρτη, Πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη της Ευασμίας, Μεταστάσεως, της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, ου θαύμα θνίσκην κοσμοσότηραν κόριν, του κοσμοπλάστου σαρκικός τεχνικότος, ζία ή Θεομήτωρ, κάντε κάτι θα'ναι Πέμπτη. Εις τες Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς ως αγαθός.

ότι σόν το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

δοκίμω τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου.

Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ο χαρπαγμόν υγιής άτο, θα είναι εις ο Θεός.

0: Αμήν.
1: Αμήν. Παναγίου και Ραθμού, ζωπιός πνεύματι, νύν και εξ όλα αυτού.

Τον Συνόδο, Εφραίμ του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου της Αγιωτάτης Μητροπόλεως ταύτης του και Θεοφιλός διαπημένοντος αυτή το Συνιερού.

της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Πάντων ημών των συνελθόντων και καταλήξει μετεχόντων της ανεμάκτου

βασιλεί αυτού, πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Σε

για τη δείξη γραμμένα ειδικό κατόχλημο για να σύμνω αφήτω σε νιώσα του κοπίου κυριερωθέου των αρχιερέων Χριστοδούλου Σεραφείμ Αναστασί και Χρυσοστόμου των Αρχιεπισκόπων Παύλου, Παύλου Ιωάννου Βασιλείου Νικολάου Διονυσίου Αλεξάνδρου Γερμανού Ανθίμου Ανδρέου και Επιφανίου των Αρχιερέων των Μακαρίων και Δημοκτητών της Αγίας Εκκλησίας και Ιεράγμονης Ταύτης και των Απανταχού Γης Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών και Ιερών Μονών των Υπερπίστεως Πατρίδος και Σφωσίνης Πεσόντων Πατέρων και Αδελφών ημών Προβολέων Διδασκάλων Αναδόχων και Ευεργετών ημών των και κινημένων Δούλου Θεού και Θεάδου και Ειρήνης και όλων τα ονόματα ενημονεύσαμε εν διαγία και ιερά προθέση ζώντων και κινημένων

Πάντων και αοράτων και εις έλα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα ηγέτου, τον ημάς τους ανθρώπους, Κύριον και μητέραν σωτηρίαν, κατευθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και τα φέντα, και ανασπάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τραυμάδας, και αδερθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, πριν ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και στα τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνων.

شايف لهم كلام الطلاتريه كبار قالوا ما يشاء

0: Συνόδου της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις αληθείας.
1: Της Ορθοτομούσης των Λόγων.

0: Κύριον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί.
2: Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου.

Всевозьмёте, ке политимите, митрополита της Αγιωτόκου και Ιεροτόκου Μητροπόλεως ταύτης, σε πτέει ακοστρόφε και πεπνημένε γεραρέ, επίσκοπε της του Χριστού Εκκλησίας, Κύριε, Κύριε Εφραίμ, δοξάζομαι τον Ετριάδη Θεόν, η ταπεινότητά μου και η εν Χριστώ συνοδεία μου, για την μεγάλη ευλογία την οποία επιδαψιλεύσατε κατά αυτάς εις ημάς, να συνευχόμεθα μετά τη συμμετέρας επτής και πολιάς σεβασμιότητος του Ευαγού Σκλήρου και του Φιλοχρήστου Λαού της Αγιωτόκου και Ιεροτόκου ταύτης Μητροπόλεως εν το πανιέρο καθεδρικό ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου εν την περιπίστω ταύτη Ιερά Μονή των Αδμάχων εις το ιερόν αυτό παλάδιον της Υπεραγίας Θεοτόκου δια την μεγίστην θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως και Μεταστάσεως της Κυρίας του Κόσμου. Δοξάζομαι τον Θεόν διότι εχαρίσατο ημάς εις την Αγίαν αυτού καθολικήν Ορθόδοξον Εκκλησία για να είστε ημίν αδαπάνητος πατέρας του λαού του Θεού οδοδείκτης προς ουρανούς και ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας για αυτήν την εξόχως ιεράν χάριν την οποία επιδαψιλεύσατε εις ημάς να επιτελούμε σήμερον ένα ταυτωτικό γεγονός της Αγιωτάτης ημών Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, διότι τα ιερά συλλήτρουγα και ιερέ πανηγύρις δεν είναι εκδηλώσεις αυροφροσύνης ή ευγενίας ή ανταποδόσεως κάποιας ευγνωμοσύνης, αλλά είναι ταυτωτικό γεγονός της Εκκλησίας που καταδεικνύει την ενότητα της πίστεως εν το συνδέσμου της ειρήνης, που καταδεικνύει ότι είμεθα ένα σώμα με κεφαλή των υπερημών παθώντα, σταυρωθέντα και αναστάντα και αναληφθέντα Κύριον της δόξης. Και όλοι εμείς μέλη εκ μέρους στο ένα σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Την ενότητα λοιπόν της πίστεως εν το συνδέσμο της ειρήνης μαρτυρούμεν σεβασμιότατε δέσποτα την ώραν ταύτην, διόκε εκθήμως ευγνωμόνος υποβάλλομεν εις ημάς απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας. Αδελφοί συνεορταστέ, πέρασαν 15 μέρες σε αυτόν τον ιερό μήνα του 15 Αυγούστου που προσερχόμεθα στους ιερούς ναούς για να απευθύνομεν εις τη Μητέρα Θεού και των ανθρώπων τους δύο παρακλητικούς κανόνες, τον μικρόν παρακλητικό κανόνα ποίημα του Οσιωτάτου Μοναχού Θεοστηρίκτου και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα ποίημα του Αγίου Ευσεβούς Βασιλέως της Νικαίας Θεοδόρου Δου Καλασκάρεως. Αλλά αυτή η προσέλευσή μας στους πανιέρους ναούς για να ψάλλουμε τους παρακλητικούς κανόνας δεν είναι απλώς και μόνον μία ιερά συνήθεια, ένα ιερό έθιμο, μία διάταξη του τυπικού της Αγίας μας Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, αλλά είναι και μία βαθιά ανάγκη για να εκφράσουμε ή μάλλον να υποβάλλουμε στην υπεραγίαν Θεοτόκον των τάραχων της καρδίας μας, την ταραχή την οποία βιώνουμε μέσα στον κόσμο της φθοράς. Καθημερινότητά μας είναι εξόχως σκληρή. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων του βίου εν γενός έχει μέσα της την ταραχή. Γι' αυτό και προσευχόμεθα στους παρακλητικούς κανόνες των παθών μου των τάραχων
ή των κυβερνήτην τεκούσαν Κύριον, τον κλείδων ακατεύναν σου των αιμών θεσμάτων Θεών ύμφευτε. Η ταραχή λοιπόν είναι ένα εφαλτήριο της πορείας του βίου μας. Γιατί όμως υπάρχει αυτή η ταραχή? Υπάρχει η ταραχή διότι είναι αποκοίημα της ανάγκης. Ζούμε μέσα στην μεταπτωτική φθορά. Βιώνουμε την αποκαραδοκία της φύσεως. Επαναστατούν όλα εναντίον μας, αφού εμείς πρώτοι έχουμε επαναστατήσει εναντίον του Δημιουργού μας. Έτσι λοιπόν η ταραχή είναι πηγάζει και κυοφορείται από την ανάγκη, την ανάγκη της επιβίωσης, την ανάγκη της επιλύσεως των πολυειδών ζωτικών θεμάτων, την ανάγκη της καθημερινότητος, την ανάγκη του σωματικού μας περιβλήματος, την ανάγκη για να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα, τους καιρούς, τις καταστάσεις, την ανάγκη που γίνεται ο βρόχος της καθημερινότητός μας. Την ίδια στιγμή αυτή η ταραχή πηγάζει και από την πολυειδή αμαρτία, αυτή που στο ποινικό μας δίκαιο καταγιγνώσκουμε πολυειδώς και πολυτρόπως, αλλά που πολλές φορές είναι εγγενής μέσα στην ψυχοσωματική μας οντότητα. Η αμαρτία είναι ακριβώς η αντίθεση μας με την όντω ζωή, η αντιπαλαιότης μας και η προσωπική μας αντιπαράθεση με την ζωή του Θεού, με το μήνυμα των ουρανών. Η αμαρτία είναι η αποτυχία στην πορεία μας για την πνευματική μας ολοκλήρωση. Η ταραχή ακόμη πηγάζει και από το γεγονός του θανάτου, που όλους μας μας συνέχει, γιατί είναι το μοναδικό και φοβερό και τραγικό γεγονός που δεν πρόκειται κανείς να εκφύγει. Γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι γεννηθήκαμε εν χώρο και χρόνο, αλλά ότι είναι συνεκλεισμένη η ζωή μας σε κάποια γήινα χρόνια, και ταυτόχρονα οι ασθένειες και οι θάνατοι των δικών μας ανθρώπων προμηνύουν και το δικό μας τέλος. Έτσι λοιπόν η ταραχή πηγάζει και από αυτό το γεγονός του μεταπτωτικού κόσμου μας, που είναι η προσωπική μας επιλογή, ο θάνατος. Απέναντι σε όλα αυτά έρχεται σήμερα η θωμητορική εορτή της κοιμήσεως μεταστάσεως να αντιστρέψει τα πράγματα, να μας χαρίσει την υπέρβαση της ταραχής, να μας χαρίσει την υπερνίκηση της ανάγκης, να μας βοηθήσει να κατανικήσουμε την αμαρτία και τελικά να υπερβούμε το θάνατο. Η υπεραγία Θεοτόκος και η υπάρθενος Μαρία δεν υπευλήθη ποτέ στην ανάγκη του κτιστού της περιβλήματος. Ήταν πάντοτε υπερκειμένη της ανάγκης. Δεν ζήτησε πρωτοκαθεδρίες. Ταπεινά διακόνησε τον Πανάγιον Θεόν. Συνεργάστηκε μαζί του για την παλιγενεσία του κόσμου. Άνοιξε με τα μικρά παρθενικά της χέρια τις πύλες, τις χάλκινες της ανθρώπινης ιστορίας για να εισέλθει ο Κύριος της δόξης. Κι όμως δεν επεδίωξε έναν διακριτό ρόλο. Ταπεινά τον διεικόνησε. Ήταν η μητέρα του, εκείνη που τον κυοφόρησε επί 9 μήνες, εκείνη που του χάρισε την ανθρώπινη φύση, θέληση και ενέργεια. Κι όμως έμενε δίπλα, σιωπηλή, με μια εύολοτη σιωπή, με μια ανεπανάληπτη και υπεροχική πνευματικότητα. Η Παναγία δεν απέκτησε περιουσία στον κόσμο αυτόν. Όταν ήλθε η ώρα της μακαρίας εξόδου από τον κόσμο, 2 ενδύματα μόνον είχε, και αυτά τα 2 κληροδότησε σε 2 πτωχές χείρες που τη συντρόφευαν.
το ιερώμα φόριον της και την ιερά της αισθήτα, τίποτε άλλο. Ήταν λοιπόν πέρα και έξω από οποιαδήποτε ανάγκη, από οποιαδήποτε επιβολή, από οποιαδήποτε θέληση προβολής του εγώ. Ταπεινή, διακριτική, ευαίσθητη, με μια απερινόητη αγάπη αγκάλιαζε τους πάντες, χωρίς να κρίνει, μόνο να εύχεται και να αγαπά. Η Παναγία ταυτοχρόνως ήταν και είναι η υπέραγνος κόρη που καμία αμαρτία δεν βρήκε χώρο στην ψυχοσωματική της οντότητα. Άσπινη και αμόλυντη. Γι' αυτό και ο Πανάγιος Θεός επεσκίασε στο αγνό της παρθενικό σώμα και στη μακαρία ψυχή της και την κατέστησε συνεργών του στη σωτηρία του κόσμου, στην παλιγενεσία του ανθρωπίνου γένους. Καμία αμαρτία δεν βρήκε χώρο σε αυτόν τον άνθρωπο που γεννήθηκε μεν με το προπατορικό αμάρτημα ως τέλειος άνθρωπος, αλλά που η χάρις και η επέλευση του Παναγίου Πνεύματος και η ενσάρκωση του Θεού Λόγου την καθάρισε και την μετέβαλε στην πανάσπηλη αμνάδα του Εμμανουήλ. Η Παναγία τέλος νίκησε τον θάνατο, διότι ναι, ως άνθρωπος και εκείνη απέθανε, αλλά παρέδωσε την μακαρία ψυχή της στα χέρια εκείνου που συγκροτεί και συνέχει τα σύμπαντα. Και βλέπουμε στην ωραία εικόνα της αμωμή του Εκκλησίας μας να την κρατά ως βρέφος εις τα σχήρας του ο Κύριος των Απάντων. Αλλά ο Πανάγιος Θεός δεν επέτρεψε το Θεοδόχον τη σώμα να δει διαφθορά και κυταρική σύψη. Την ανέστησε πρώτη από όλο το ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό λέμε ότι η Παναγία νίκησε τον θάνατο. Και με τη μακαρία κίνηση και μετάσταση του Παναγίου και ζωοδόχου του σκηνώματος που αυθαρτοποιηθέν μετέστη στους ουρανούς και ενώθηκε με τη μακαρία ψυχή της, εγγυάται και τη δική μας Ανάσταση. Γι' αυτό και οι Θεοφόροι Απόστολοι, οι Θεοειδείς, εμπνεώμενοι από την Ανάσταση του Υιού της και την Ανάσταση τους Μητρός του, βγήκαν στα τρίστρατα της Οικουμένης και αντιμετώπισαν μία σιδηρόφρακτη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Και δεν φοβήθησαν ούτε ικριώματα, ούτε πολυόδυνα βάσανα, ούτε σταυρικούς θανάτους, ούτε επονίδη στο τέλος, γιατί βίωσαν την Ανάσταση του Κυρίου της Δόξης και της Παναχράντου Μητρός του και γνώριζαν ότι δεν υπάρχει πλέον ο θάνατος. Αυτά είναι τα δώρα της Υπεραγίας Θεοτόκου. Σε όλους εμάς, τα παιδιά της και η δική της ταπεινή παράκληση σε εμάς είναι να αποβαίνουμε κάθε μέρα γνήσια τέκνα της, όρημη καρπή των ειδικών της αρετών. Η Παναγία λοιπόν θεράπευσε και θεραπεύει την ταραχή μας, την αναγκαιότητά μας, την αμαρτία μας και τελικά τον θάνατό μας. Είναι η χρυσή και υπέρτατη στάμνα του Θείου Μάνα, εκείνη που θεραπεύει, που αγιάζει, που ευλογεί. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε και πολυτίμητε δέσποτα, η αηθόρος χάρις της Κυρίας του Κόσμου, της Υπεραγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας να θεραπεύει, να αγιάζει, να χαριτώνει, να ευλογεί πάντας ανθρώπους. Και βέβαια δια των τιμίων σας ευχών γέννητου.

θα προσέλθετε για να λάβετε το σώμα και το αίμα του Δεσπότου Χριστού από το κεντρικό κλήτος, από το δεξί και από το αριστερό, με προσοχή και με προσευχή. Στην έξοδο θα λαμβάνετε και το αντίδωρο.

Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτε του φυσικών ημών, ό,τι και την παρούση ημέρα, κατεξίσου εμάς των νεκροανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, οθωτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευκέσια και εσύ εσύ δόξ Θεοτό, και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνων εξού του Πατρός των φώτων.

0: Ευρωπαίων και συνέθιμας, τι αυτούς διαχάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αη, και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμού γες αυτού μητρός, σε δεσπίσμον Θεοτόκου, εις την κοίμησεν εορτάζομεν, δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίες των παμεγίστων ταξιαρχών, οικεσίες.

0: Βεβαιότητα Μητροπολίτα Άγιε Πυραιός, κύριε και κύριε Σεραφείμ, μετά τη στιγμή συνοδεία σας, σήμερα που γιορτάζει όλη η χώρα μας, σήμερα γιορτάζουν όλα τα νησιά μας, γιορτάζουν όλες οι πόλεις, γιορτάζουν εκατοντάδες μοναστήρια μας και έχει συγκεντρωθεί ο κόσμος, πολλής κόσμος, πολλοί χριστιανοί, γιατί η Παναγία είναι αυτή η οποία ενώνει, είναι αυτή η οποία μας μιλάει στην καρδιά μας, είναι αυτή που φροντίζει πάντοτε για μας, είναι η Παναγία η μητέρα του Θεού, του Ιησού Χριστού, αλλά είναι και η μητέρα δική μας. Και το μοναστήρι μας σήμερα, το λαμπρό του το μοναστήρι, το μοναδικό και το περίφημο για τα κοιμήλια του, το μοναστήρι του Αγώνος του Ιερού, του Καταθάλασσαν Αγώνος, για την παγκενεσία του γένους μας. Ένας χώρος που είναι ο πιο εύδοξος, ο πιο ιστορικός στην Ίδρα μας. Είναι η Παναγία, είναι το μοναστήρι της Ίδρας. Το φιλικό μοναστήρι της Ίδρας είναι ένας χώρος ιερός. Όσοι πέρασαν από εδώ και πέρασαν πολλοί Άγιοι και κυρίως οι Κολυβάδες, πέρασαν οι φιλοκαλικοί πατέρες με πρώτο τον Μακάριο, μετά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, τον ασκητή Σίλβεστρο, την Φωτεινή την Ερημίτιδα και όλους τους άλλους που πέρασαν από εδώ και φιλοξενήθηκαν στο μοναστήρι τούτο. Δηλαδή έχει εκτός από την παλαιότητά του, εκτός από ότι είναι παλέφατο μοναστήρι, έχει και την ιστορία του, γιατί πολλοί το γνώρισαν και το αγάπησαν. Εδώ ήρθαν οι φιλοκαλικοί πατέρες του Υποφήτου Ηλίου με το μεγάλο πνευματικό του Αγίου Όρους, τον Ιερό Θεό, που εξομολογούσε όλο το νησί τότε και όλο το Άγιον Όρος. Αλλά ξέρετε, φύγαν από εκεί γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα, αλλά ήρθαν εδώ και έφεραν στην Ίδρα το Άγιον Όρος στην Ίδρα. Ακόμη στο μοναστήρι του Υποφήτου Ηλίου τηρούμε το μοναστηριακό, φιλοκαλικό, τυπικό του Αγίου Όρους, με τα άσματα, με τις ακολουθίες, με τα κελιά του, με το ωραίο καθολικό που έχει, αλλά και τούτη εδώ η Παναγία μας έχει κάτι το μυστικό. Είναι ένα μυστήριο. Όποιοι έρχονται, δέχονται τη χάρη της Παναγίας μας, τη χάρη της εικόνας της φανερωμένης, τη χάρη όλων όσοι είναι εδώ, αλλά και τη χάρη των τιμίων λειψάνων του νεομάρτυρος Κωνσταντίνου του Ιδραίου. Δεν ήταν δυνατόν να μην έχει και δάφνες μαρτυρικές το μοναστήρι μας, αφού ο Άγιος Κωνσταντίνος από αυτό το κλίμα πέρασε. Είχε δυσκολία ο Κακομοίρης, τον εγμαλώτησαν και τον μαγνήτησαν τα κάλλη του κόσμου τούτου και άφεσαν για λίγο την πίστη. Αλλά όταν γύρισε εδώ, αυτή η μάνα, η Μαρίνα, είπε μια λέξη που το συνεκλώνησε. Δεν γέννησα εγώ μουσουλμάνο, γέννησα ορθόδοξο χριστιανό. Και αυτός αμέσως άρχισε μέσα του να εργάζεται το μυστήριο της μετανοίας. Άρχισε να γίνεται η μεταμόρφωσή του, η μεταμόρφωση σε Χριστό. Γιορτάσαμε τη μεταμόρφωση, που σημαίνει ότι ο Χριστός πήρε τη φύση μας, πήρε τον άνθρωπο και τον επανέφερε στο αρχαίο κάλος. Γι' αυτό λέγεται καινούργια δημιουργία και η γέννηση και η μεταμόρφωση του Χριστού μας, γιατί μας έφερε στο αρχαίο κάλος και μας άνοιξε και τον Παράδεισο και σήμερα χαιρόμαστε. Και για αυτά όλα που έχουμε, η Παναγία μας είναι η αιτία. Είναι η αιτία της χαράς μας. Είναι η αιτία των πάντων, της ενέσεως των πάντων. Γι' αυτό ουρανός και γη, όλα αγάλλονται σήμερα. Οι χωροί των αγγέλων, οι χωροί των Αγίων, οι άνθρωποι εμείς επί της γης, κοινωνήσαμε σώμα και αίμα Χριστού και έκανε τους πατέρας. Εσείς είστε δυνατός θεολόγος. Πιστεύουμε ότι αυτό το αίμα και τη σάρκα που παίρνουμε από τον Χριστό μας είναι το αίμα και η σάρκα της Παναγίας μας. Μέχρι εδώ φτάνει η προσφορά της και θα είναι και μέχρι τελευταία στιγμής, γιατί αυτή προνοεί κοντά στον Υιό της και μέχρι την κρίση που θα έχουμε αυτή θα στέκεται και θα προσεύχεται για τη σωτηρία όλων μας. Το λέμε αυτό και στο απόδειπνο μας, στο Άσπινε Αμμόντε. Τη λέμε, Κύριε και Δέσποινά μου, φρόντισε την ώρα εκείνη τη δύσκολη που θα φεύγει η ψυχή μου να μην έρθουν να με κατασπαράξουν τα κακότροπα πνεύματα, αλλά να με αγκαλιάσει ο Χριστός. Αυτή λοιπόν μας φέρει σήμερα και είμαστε όλοι μας στην αγκαλιά του Χριστού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ για όσα σήμερα μας διδάξατε, για το λειτουργικό που έχετε. Έχετε κάτι που είναι εξαιρετικό και δίδει μια ομορφιά στη λατρεία μας. Γιατί η λατρεία μας δεν είναι για κακομοίριδες. Η λατρεία μας είναι λαμπρό γεγονός. Είναι μεγαλειώδες γεγονός. Είναι ένωση ουρανού και γης. Αν το καταλάβουμε αυτό, ποτέ δεν θα φύγουμε από τη λειτουργία. Και έλεγα στον Ιερόθεο, γιατί αργούσε εκείνος, τελειώναμε 11 η ώρα και δε και κάτι, και του λέει, Χριστουγεννιώτατε, πέρασε η ώρα. Μου λέει, δεν θα ήθελες να είναι η ζωή σου μια λειτουργία. Θα το ήθελα, λέω, αλλά είμαι και άνθρωπος. Λοιπόν, είναι μια λειτουργία η ζωή μας. Γι' αυτό και έχουμε τον Αναστάσιο, τον μεγάλο αρχιεπίσκοπο της Αλβανίας, τη φράση ότι έχουμε λειτουργία μετά τη λειτουργία. Και η λειτουργία μετά τη λειτουργία είναι το αφονταρίκι, είναι ο καφές, αλλά είναι και η συζήτηση που γίνεται για πνευματικά θέματα. Αυτά είναι μέσα στην παράδοση εκκλησίας μας, γι' αυτό δεν θα βρείτε μοναστήρι χωρίς αρχονταρίκι. Υπάρχει πάντα αρχονταρίκι, αλλά και οι ενορίες μας σήμερα, οι πιο πολλές έχουν το πνευματικό κέντρο και το αρχονταρίκι τους, και εκεί γίνεται μια καλλιέργεια της ευσέβειας των ανθρώπων. Για όλα αυτά σας ευχαριστούμε και θα σας προσφέρουμε το δώρο των Θεμητουργητών του 26, που είναι αντίγραφο της εφεστίου εικόνας μας. Είναι έργο το όμορφο καλλιτεχνικό της κυρίας Μπότση και είναι πολύ ωραίο. Το δίδω για πρώτη φορά φέτος στην Παναγία μας. Να σας δουλεύετε στο δεχτή σας, στο κελί σας και να παίρνετε κουράγιο, δύναμη να συνεχίζετε το ομολογιακό κήρυγμα και το θεολογικό κήρυγμα στη ζωή σας. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Βουλευτή μας. Όλους εσάς, να μην πω ονόματα τώρα και περνάει η ώρα γιατί έχουμε και την τηλεόραση, αλλά θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω οπωσδήποτε τον κύριο Ευάγγελο Μαρινάκη, τον Γενικό Διευθυντή και Διευθύνες Σύμβουλο της Άρτε Έκο και Μίδια, και Ιωάννα Βρέντζο, και όλους όσοι κοπίασαν σήμερα να έχουμε εκατομμύρια θεατάς και προσευχομένους μαζί ανά τα πέρατα της γης, διότι μεταδίδεται αυτό το κανάλι, μετέδωσε σε όλο τον πλανήτη όπου υπάρχουν τα μέσα της τεχνολογίας να λαμβάνουν την εικόνα. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, και αυτό σημαίνει ότι ακόμη δεν χάθηκε η Ελλάδα. Υπάρχουν άνθρωποι πολλοί και μεγάλοι και πλούσιοι και φτωχοί που έχουν μέσα τα ζώπηρα της Ορθοδόξου πίστεως και την αγάπη στην πατρίδα. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν απογοητευόμαστε. Και έλεγε και ο γέροντάς μας τελευταία, ο πατήρ Ανανίας, ο Κουστένης, ακούτε τους λόγους του, ότι έστω και μία εκκλησία ορθόδοξη να μείνει και να λειτουργεί, δεν θα χαθεί η λειτουργία, δεν θα χαθεί η ελληνική γλώσσα, δεν θα χαθεί η Ελλάδα και ο ελληνισμός. Γιατί ο ελληνισμός ήρθε και έδεσε με τον χριστιανισμό και άνοιξε τον δρόμο Μέγας Αλέξανδρος, όλα αυτά ξέρετε, και η γλώσσα ήταν η μόνη γλώσσα που χρησιμοποίησε η Αγία Γραφή. Οι πατέρες μας και ο Παύλος μιλούσε την ελληνική και έγραψε την προζωμέως επιστολή ελληνική γλώσσα, και αυτό είναι καμάρι. Αν έχουμε κάτι να χρησιμοποιούμε ψηλά το κεφάλι, κουραστήκαμε να έχουμε το κεφάλι χαμηλά. Όχι, δεν πρέπει το κεφάλι χαμηλά, ψηλά το κεφάλι. Διότι έχουμε παράδοση, έχουμε ρίζες, ζωντανές ρίζες ακόμη. Αν δείτε κανένα διδράχη, κανένα λουλούδι να μαραίνεται και να ξεραίνεται, δεν ξεράθηκε το λουλούδι ή το δεντράκι. Έχουν ξεραθεί άλλα πράγματα από τα. Αυτά που δεν φαίνονται. Τι δεν φαίνεται, η ρίζα. Εμείς έχουμε βαθιές ρίζες σε αυτήν. Βαθύτερες ρίζες. Γι' αυτό δεν απογοητευόμαστε. Δεν στενοχωρούμεθα. έχουμε την ελπίδα στο Χριστό και στην Παναγία μας. Και όλα αυτά μας βοηθούν να προχωρήσουμε ώστε να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε. Ο καθένας από το μετερίζι του, ο καθένας εκεί που βρίσκεται να κάνει το καθήκον του και να αισθάνεται υπεύθυνος, διότι με καθήκον και υπευθυνότητα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να πούμε διευχών και να ευλογήσετε το λαό μας. Έχουμε για πες.
1: Σεβασμιότατε και σεπτέμπη μενάρχα μας, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου του Ιερού Καθεδρικού Ναού μας, δεχθείτε το πρώτο αντίγραφο της εικόνος, της εφαίστειας εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης, που όπως προαναγγείλατε φιλοτέχνησε με τόση επιμέλεια και επιτυχία η ιδραία σχεδιάστρια κοσμημάτων, κυρία Έλενα Βότση. Σας το προσφέρουμε με βαθύτατο σεβασμό, ευγνωμοσύνη και οικία αγάπη ανθών. Καθότι και εσείς υπήρξατε ως πρωτοσύγκυλος, προϊστάμενος εδώ του Καθεδρικού Ναού της Παναγίας μας, και από εσάς την επομένη της ενθρονήσεώς σας παραλάβαμε τη διοίκηση και το βαρύ σταυρό και φορτίο αυτού εδώ του παλαιφάτου μοναστηριού του καθεδρικού μας ναού, και πέρασαν από τότε 25 χρόνια και άλλα αναμνηστικά κατά καιρούς θεομετωρικών προσφέραμε, όπως το σώμα της Παναγίας ή την κοίμηση, αλλά τούτο εδώ, όπως είπατε κι εσείς, είναι το πιο όμορφο, το πιο χαριτωμένο, διότι είναι η Παναγία μας φανερωμένη, η εικόνα που δεσπόζει σε αυτόν εδώ το χώρο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσπάθειά σας και τα όσα έχετε κουραστεί να κάνετε στο ναό εδώ, διότι πράγματι το μοναστήρι αξίζει να το διακονεί κανείς και να το

0: αρκετοί ακροατές είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα καθεδρικό ιερό ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ύδρας, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα...

ακροατές, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. 15 Αυγούστου. Η σεβασμία κοίμησης εις ουρανούς και μετάστασης της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θέλησε να παραλάβει προς αυτόν τη μητέρα του, απέστειλε έναν άγγελο 3 ημέρες πριν για να δυσαναγγείλει την είδηση. Πλησιάζοντας ο άγγελος, είπε στην και χαριτωμένη: «Τάδε, λέγει ο Υιός σου, καιρός είναι να παραλάβω τη μητέρα μου κοντά μου. Μην ταραχθείς λοιπόν, αλλά να δεχθείς το μήνυμα με χαρά, επειδή μεταβαίνεις η ζωή να θάνατον». Ακούγοντας με μεγάλη χαρά την είδηση, η Θεοτόκος, γεμάτη φλογερή επιθυμία να υψωθεί προς τον Υιόν της, μετέβει στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί στην ησυχία όπως το συνήθιζε. Έγινε τότε θαύμα παράδοξο. Τη στιγμή που η Παναγία έφτανε στην κορυφή του λόφου, τα δένδρα που φύτρωναν εκεί έκλειναν τα κλαδιά τους, προσκυνώντας και αποδίδοντας σέβας και τιμή στην Κυρία του κόσμου, σαν δούλοι που διέθεταν λογικό. Αφού προσευχήθηκε η Παναγία, επέστρεψε στο σπίτι της, στο όρος Υιών, που σύστηκε ολόκληρο καθώς έμπαινε. Ευχαριστώντας το Θεό, άναψε φώτα και κάλεσε τις συγγενείς και τις γειτόνισσες. Συγύρισε μόνη της, ευτρέπησε το νεκρικό κρεβάτι της και έδωσε εντολή να ετοιμαστούν όλα τα αναγκαία για τον ενδεφαγιασμό της. Στις γυναίκες που ήλθαν μετά το καλεσμά της, αποκάλυψε την είδηση της εκδημίας της στον ουρανό και για το λόγο του ασφαλές έδωσε σε αυτές ένα κλαδί φοινικιάς, σύμβολο νίκης και αυθαρσίας που της είχε παραδώσει ο άγγελος. Δέσμιες ακόμη στους δεσμούς του κόσμου τούτου, οι οικίες της δέχθηκαν το νέο με κλάματα και θρήνους, οικετεύοντας τη Θεοτόκο να μην τις αφήσει ορφανές. Εκείνη της καθησύχασε, λέγοντας πως θα απερχόταν βέβαια στον ουρανό, αλλά θα συνέχιζε ωστόσο να τις προστατεύει όχι μόνο αυτές, αλλά και όλο τον κόσμο με την προσευχή της. Ακούγοντας τα λόγια αυτά, οι γυναίκες σταμάτησαν να κλαίνε και έσπευσαν να προχωρήσουν στις προετοιμασίες. Η Παναγία άφησε επίσης παραγγελία να δώσουν τα 2 φορέματα που είχε σε 2 φτωχές χείρες που ήταν οι συνηθισμένες συντρόφισσες και φίλες της. Την ώρα που έλεγε αυτά, μια βοή σαν βροντί έσυσε πάλι το σπίτι, που γέμισε με σύννεφα τα οποία έφεραν τους Αποστόλους από τα πέρατα του κόσμου. Έτσι, στα πρόσωπά τους συνάχθηκε μυστικά όλη η Εκκλησία για να κηδεύσει την Κυρία της. Στον χορό των Αποστόλων προσθέθηκε εκείνος των Αγίων Ιεραρχών, όπως ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Με μάτια γεμάτα δάκρυα είπαν στη Θεοτόκο: «Αν παρέμενε στον κόσμο και ζούσες ανάμεσά μας, αυτό θα ήταν βέβαια μια μεγάλη παρηγοριά, Δέσποινα. Επειδή δε τώρα με το θέλημα του Υιού και Θεού σου μεταβαίνει στα ουράνια, θρηνούμε όπως βλέπεις και κλαίμε. Ωστόσο από την άλλη χαιρόμαστε για τα οικονομημένα για σένα πράγματα». Εκείνη τους αποκρίθηκε: «Ω φίλοι και μαθητέ του Υιού μου, μην κάνετε πένθος και λύπη τη δική μου χαρά, αλλά ενταφιάσετε το σώμα μου και διατηρήστε το στη στάση που θα πάρω πάνω στο νεκρικό κρεβάτι μου». Με τα λόγια αυτά έφτασε με τη σειρά του και το σκεύος της εκλογής ο Άγιος Παύλος. Έπεσε στα πόδια της Παναγίας για να την τιμήσει και της απίφθινε το εξής εγκόμιο: «Χαίρε μητέρα της ζωής και αντικείμενο του κηρύγματός μου, διότι παρόλο που δεν είδα σωματικά τον Χριστό, βλέποντας εσένα πιστεύω ότι θεωρώ εκείνον». Αφού αποχαιρέτησε για τελευταία φορά όλους τους παρόντες, η Πανάμωμος ξάπλωσε μόνη της στο νεκρικό κρεβάτι, τοποθετώντας το σώμα της όπως εκείνη αγαπούσε και ανέπεμψε φλογερές προσευχές.

προστασίας των ιών της για τη διατήρηση και ειρήνη όλου του κόσμου. Έπειτα, αφού ευλόγησε τους Αποστόλους και τους Ιεράρχες με πρόσωπο χαμογελαστό, παρέδωσε ειρηνικά την πάναχνη και ολόφωτη ψυχή της στα χέρια του Υιού και Θεού της, που εμφανίστηκε συνοδευόμενος από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ και χορό αγγέλων. Η τελευταία της έγινε δίχως πόνο η αγωνία, όπως ακριβώς ανώδυνος ήταν και ο τόκος της. Ο Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, έψαλε τότε τον επιτάφιο ύμνο και οι σύντροφοί του σήκωσαν το φέρετρο, ενώ προπορεύονταν άλλοι παρευρισκόμενοι φέροντας λαμπάδες, ψάλλοντας και έχοντας επικεφαλής τον Ιωάννη το Θεολόγο, που κρατούσε στο χέρι ένα κλαδί φοινικιάς. Και τότε άκουγε κανείς αγγέλους να ψάλουν, ενώνοντας τις φωνές τους με εκείνες του λαού που ακολουθούσε, έτσι που ουρανός και γη γέμισαν από το θρήνο αυτόν προς τιμήν της Δέσποινας του κόσμου. Ο αέρας εξαγνίστηκε από την ανάληψη της ψυχής της και η γη έμελε σύντομα να αγιαστεί με την κατάθεση του σώματός της, ενώ πολλοί άρρωστοι θεραπεύθηκαν τότε. Μην υποφέροντας το θέαμα τούτο, οι αρχηγοί των Εβραίων παρακίνησαν ανθρώπους του λαού να ανατρέψουν το νεκροκρέβατο πάνω στο οποίο αναπαυόταν το ζωαρχικό σώμα. Η θεία δικαιοσύνη όμως πρόλαβε τα σκοτεινά του σχέδια και οι δράστες έχασαν όλοι το φως τους. Ένας δε από αυτούς, ο ιερέας Ιεφωνίας, θρασίτερος από τους άλλους, κατάφερε να αδράξει την ιερά κλίνη, αλλά τα δύο χέρια του αποκόπηκαν από το ξύφος της θείας οργής και τα κομμένα μέλη του έμειναν γραπωμένα πάνω στο φέρετρο, θέμα αξιοδάκρυτο και ελεηνό. Η τιμωρία αυτή στάθηκε αφορμή μετάνοιας για τον Ιεφωνία, ο οποίος ασπάστηκε ολόψυχα την πίστη. Με το λόγο του Πέτρου βρέθηκε θεραπευμένος, γινόμενος όργανο σωτηρίας και ιατρίας για τους συντρόφους του. Πράγματι, δίνοντάς του ένα κλαδάκι από τη φοινικιά της Θεοτόκου, εκείνος το απέθεσε πάνω στα μάτια των συντρόφων του, θεραπεύοντάς τους τόσο από τη σωματική όσο και από την πνευματική τύφλωση. Φτάνοντας στον κήπο της Γεστημανή, οι Απόστολοι ενταφίασαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου και παρέμειναν επί τόπου για τρεις ημέρες, ενώ τις προσευχές τους συνόδευαν αγγελική ύμνη. Κατ' οικονομίαν της Θείας Πρόνοιας, ένας από τους Αποστόλους, ο Θωμάς σύμφωνα με ορισμένους, δεν βρισκόταν στην κηδεία. Έφτασε στη Γεστημανή την τρίτη ημέρα και ήταν απαρηγόρητος που δεν μπόρεσε να δει για τελευταία φορά το θεωμένο σώμα της Παναγίας. Έτσι συμφώνησαν όλοι οι άλλοι Απόστολοι να ανοίξουν τον τάφο για να μπορέσει να προσκυνήσει και αυτό το σώμα της. Μόλις σήκωσαν τον λίθο που έκλεινε την είσοδο, εξέστησαν όλοι διαπιστώνοντας ότι το σώμα είχε γίνει άφαντο και μόνο το συνδόνιο που ήταν τυλιγμένο παρέμενε εκεί, κρατώντας ωστόσο το σχήμα του σκηνώματος. Ήταν μια αδιάψευστη απόδειξη της μεταστάσεως στον ουρανό της Θεοτόκου, ήτι της αναστάσεως και αναλήψεως του σώματός της, που ενώθηκε ξανά με την ψυχή της υπεράνω των ουρανών, σε στενή οικειότητα με τον Υιό της, για να εκπροσωπεί το ανθρώπινο γένος και να πρεσβεύει υπέρ ημών παρά το Θεό. Μαρία, κόρη του Αδάμ, που έγινε όμως αληθινή μήτρη Θεού και μήτρη της ζωής, τίκτοντας εκείνον που είναι η όντως ζωή, πέρασε λοιπόν από το θάνατο. Αλλά ο θάνατός της δεν είναι επουδενή ατιμωτικός, διότι νικημένη από τον Χριστό που υποβλήθηκε οικειοθελώς αυτήν και τη σωτηρία μας, η καταδίκη του Αδάμ έγινε ζωοποιός θάνατος και αρχή καινής ύπαρξης. Και ο τάφος της Γεστημανή, όπως και ο Πανάγιος τάφος, φανερώθηκε ως ένας νυμφώνας όπου ετελέστηκαν οι γάμοι της αυθαρσίας. Έπρεπε πράγματι, σύμμορφη σε όλα με τον Σωτήρα Χριστό, η Παναγία Παρθένος να περάσει από όλους τους δρόμους που ακολούθησε ο Χριστός για να αγιάσει τη φύση μας. Αφού τον ακολούθησε στο πάθος του και είδε την Ανάστασή του, γνώρισε την εμπειρία του θανάτου. Μόλις αποχωρίστηκε από το σώμα της όμως, η πάναγνη ψυχή της βρέθηκε ενωμένη με το Θείο Φως και το σώμα της, αφού έμεινε για λίγο στη γη, αναστήθηκε σύντομα από την χάρη του αναστημένου Χριστού. Αυτό το θεωμένο σώμα έγινε δεκτό στον ουρανό ως σκηνή του Θεανθρώπου, ως θρόνος του Θεού. Είναι το πιο εκλεκτό μέρος του σώματος του Χριστού και συχνά εξομοιώθηκε από τους Άγιους Πατέρες με την Εκκλησία την ίδια, το κατοικητήριο του Θεού ανάμεσά μας, απαρχή της μέλουσας κατάστασής μας και πηγή της Θεώσεώς μας. Από τα πάναγνα σπλάχνα της Θεοτόκου μας ανοίχθηκε η Βασιλεία των Ουρανών, γι' αυτό και η μετάστασή της στον ουρανό είναι αιτία χαράς για όλους τους πιστούς που έλαβαν έτσι την εγγύηση ότι στο πρόσωπό της όλη η ανθρώπινη φύση που έγινε φορέας του Χριστού κλήθηκε να κατοικήσει εν το Θεό.

αυτή η μέρα η ανάμνηση της περί ημάς μεγής της φιλανθρωπίας του Θεού εις ενεδείξατο αποστρέψας με τεσχήνη στους αθέους αγαρίνου, τους πολιορκούντας την Κωνσταντινούπολη με αιτία της υπεραγίας δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας.

μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Μακαρίου του Ρωμαίου, του Θαυματουργού εν Νόβγκοροντ. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

φροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, καλώς ανταμώνουμε για άλλη μια φορά εδώ στην χάρη και την αγκαλιά της Παναγίας μας σε αυτές τις εκπομπές που είναι αφιερωμένες σε εκείνην, για να πληροφορηθούμε και να μάθουμε μεγάλα, ένδοξα και θαυμαστά γύρω από την χάρη, την αγάπη και τη σκέπη που παρέχει η Παναγία μας σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο. Ξεκινούμε, όπως εξάλλου κάνουμε κάθε φορά σε αυτές τις εκπομπές που είναι προσφορά ως θυμίαμα ευωδιαστό στην χάρη τη δική της, να αναφέρουμε στην αγάπη σας ωραιότατες και ωφελημότατες πραγματικές ιστορίες και βιώματα που φανερώνουν πόσο η κυρία Θεοτόκος αγαπά τον κόσμο και τον άνθρωπο. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός καταγόταν από την Έδεσα της Συρίας. Άκμασε κατά το έτος 496. Έφυγε από την πατρίδα του και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη και μόνασε σε ένα μοναστήρι της Παναγίας, το λεγόμενο Εν της Κύρου. Πολλές φορές αναχωρούσε από το κελί του και επισκεπτόταν το ναό της Παναγίας των Βλαχερνών. Εκεί διανυκτέρευε στις πανηχίδες, διότι ήταν άνθρωπος με πολλή ευλάβεια και ενάρετος. Στο ναό των Βλαχερνών αγρυπνούσε στις δεσποτικές εορτές και προσευχόταν όλη τη νύχτα. Για τις αγρυπνίες του αυτές αξιώθηκε από την Παναγία να λάβει ιδιαίτερο γνώρισμα, χάρισμα και αξίωμα. Κατά την αγρυπνία των Χριστουγέννων και ενώ βρισκόταν στο ναό των Βλαχερνών, ύστερα από επέμβαση της Θεοτόκου αποκοιμήθηκε λίγο και τότε βλέπει την Παναγία σε όραμα να βαστά στα χέρια της ένα μεγάλο χειρόγραφο, ένα τόμο, και να του λέγει: άνοιξε το στόμα σου και φάγε το χάρισμα που σου δίνω. Τότε του φάνηκε πως άνοιξε το στόμα του και κατάπιε όλον εκείνον τον τόμο. Αφού ξημέρωσε, ανέβηκε στον άμβονα του ναού και άρχισε με πολλή ευλάβεια και φόβο Θεού να ψάλει το γνωστό και αγαπητό σε όλους μας κοντάκιο των Χριστουγέννων: «Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτη και η γη το σπήλαιον το απροσίτο προσάγει. Άγγελη μεταποιμένων δοξολογούσι, μάγοι δε μετά αστέρος οδηπορούσι, διημάς γαρ εγεννήθη παιδίων νέων ο προαιώνων Θεός». Αυτό το κοντάκιο το έψαλε με τέτοιο ωραίο και θαυμαστό μέλος και με τέτοια γλυκύτητα που όλοι γνώρισαν καθαρά πως δεν ήταν ανθρώπινο ποίημα, αλλά πως ήλθε από τον ουρανό με την χάρη του Θεού. Το κοντάκιο αυτό περιέχει με λίγα λόγια εν συντομία όλη την ιστορία της Θείας Οικονομίας που αφορά στη σωτηρία του κόσμου από τον ενανθρωπίσαντα Θεό μας, έτσι όπως την διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία και έτσι όπως αυτή αναφέρεται στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Άγιος Ρωμανός με τη χάρη της Παναγίας δεν συνέταξε μόνον αυτό το κοντάκιο, αλλά και όλα τα κοντάκια των εορτών του Σωτήρος και της Παναγίας και διαφόρων Αγίων, τα οποία είναι περίπου 1000, δηλαδή κοντάκια όλου του χρόνου, τα οποία ψάλλει η Εκκλησία μας στις διάφορες εορτές και πανηγύρις. Αυτή λοιπόν την χάρη αξιώθηκε ο θαυμάσιος Άγιος Ρωμανός από την Παναγία μας, διότι αγαπητοί αδελφοί την ευλαβούνταν πολύ και την σεβόταν ο Άγιος Ρωμανός την Κυρία Θεοτόκο. Γι' αυτό δοξάστηκε από αυτήν σε όλο τον κόσμο τον πρόσκαιρο εδώ στη γη μας, αλλά και στην ουράνια και μακάρια ζωή και βασιλεία του Θεού. Όποιος αγαπά και σέβεται την Παναγία μας, είναι αλήθεια αδελφοί μου πως και εδώ σε αυτή τη γη θα δοξαστεί, αλλά και θα μετέχει και της αιωνίου βασιλείας του Κυρίου μας. Περνούμε σε μια άλλη όμορφη τέτοια παρόμοια ιστορία. Κατά το 20ο έτος της βασιλείας του ευσεβεστάτου αυτοκράτορα του Βυζαντίου Κωνσταντίνου και αργότερα Αγίου και εις Αποστόλου της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Κωνσταντίνου δηλαδή, υπήρξε κάποιος άνθρωπος από τα μέρη της Λιβύης, ο οποίος ονομαζόταν Άριος και ήταν μεγάλος μαθηματικός. Ο Άριος κάποτε καταστάλαξε στην Αλεξάνδρεια, όπου υποκρινόταν τον ευσεβέστατο Ορθόδοξο Χριστιανό. Αρχιερέας τότε ήταν ο Άγιος Πέτρος. Αφού τον παραπλάνησε ο Άριος με τη δήθεν Ορθοδοξία και Ορθοπραξία του, τον χειροτώνησε διάκονο. Μετά τη χειροτονία του άρχισε να κηρύττει βλάσφημα και αιρετικά πράγματα κατά του Κυρίου, ότι δηλαδή ο Χριστός δεν είναι Θεός αληθινός, ότι είναι ένα από τα κτιστά δημιουργήματα και ποίηματα του Θεού, όπως είμαστε όλοι οι άνθρωποι, ότι ο Ιησούς δεν είναι προαιώνιος, αλλά ότι κάποτε γεννήθηκε στη γη και έτσι έχει κάποια αρχή. Αυτές τις κακοδοξίες του τις διέδιδε στον κόσμο με διαφόρους ύμνους, οι οποίοι απομνημονεύονται εύκολα. Η ποίηση, ο ύμνος, έχει αυτή τη μεγάλη δύναμη αδελφοί να μεταφέρει και να μεταδίδει εύκολα μηνύματα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει ύμνους και οδές και μουσική μέσα της, για να μπορεί, και στη λατρεία της, για να μπορεί να μεταδίδει εύκολα μηνύματα στους πιστούς. Έτσι έκανε και ο Άριος. Βέβαια ο Άριος αυτός είναι ο περίφημος εκείνος αιρεσιάρχης, ο πρώτος των αιρετικών, του οποίου η αίρεση, με άλλες μορφές βέβαια, υπάρχει και μέχρι σήμερα, στις ημέρες μας. Όταν λοιπόν ο Άγιος Πέτρος πληροφορήθηκε τις αιρετικές κακοδοξίες του Αρίου, τον έκανε αργό από τη διακονική τάξη, του έβαλε αργία δηλαδή. Αλλά ο Άριος δεν ήταν τυχαίος, διότι και μεγάλη μόρφωση είχε και δυνατό νου και ευστροφία πνεύματος τον διέκρινε, αλλά και ρητορική δυνότητα κατήχε. Ο διάδοχος του Αγίου Πέτρου, Πατριάρχης Αχιλλάς, μετέστρεψε τον Άριο στην Ορθοδοξία και μάλιστα τον χειροτώνησε και πρωτοπαπά της Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχιλλάς, ευσεβούσε και ορθοδοξούσε ο ασεβέστατος στην πραγματικότητα Άριος. Όμως, ο δαίμονας της αίρεσης δεν καταβάλλεται εύκολα. Όταν πέθανε ο αρχιερέας Αχιλλάς και τον διαδέχθηκε ο Πατριάρχης Άγιος Αλέξανδρος, πάλι ο Άριος άρχισε να κηρύττει τις κακοδοξίες του. Τότε ο Άγιος Πατριάρχης τον καθήρεσε, τον αναθεμάτισε και τον απέκοψε από την Εκκλησία. Με τη ρητορική του δυνότητα κατόρθωσε ο Άριος να σύρει στις αιρετικές του κακοδοξίες το Μητροπολίτη Νικομιδίας Ευσέβιο, τον Αρχιερέα της Τύρου Παυλίνο, το Μητροπολίτη Κεσαρίας Ευσέβιο και άλλους πολλούς κληρικούς και αρχιερείς. Βλέποντας ο Αυτοκράτορας Κωνσταντίνος τη σύγχυση και αναστάτωση στην Εκκλησία και μεταξύ των χριστιανών, συγκάλεσε στο κάστρο της Νίκαιας της Βυθινίας το 325 μετά Χριστόν την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Σε αυτή συνήλθαν 232 αρχιερείς και 86 μορφωμένοι ιερείς, διάκονοι και μοναχοί, δηλαδή συνολικά 318 Άγιοι Πατέρες, οι οποίοι εκπροσωπούσαν όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία και ολόκληρο βεβαίως τον Χριστιανισμό. Ήσαν δε έξαρχοι και πρώτοι της Συνόδου ο Πάπας Ρώμης Σίλβεστρος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Μητροφάνης, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Αλέξανδρος με το διάκονό του Άγιο Αθανάσιο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, ο Άγιος Παφνούτιος, ο Ομολογητής, ο Επίσκοπος Τριμηθούντος της Κύπρου Άγιος Σπυρίδων και άλλοι, μεταξύ των οποίων και ο Ομολογητής και Μέγας Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος, Επίσκοπος Μύρων. Όταν η συζήτηση έφτασε στο έπακρο και οι Άγιοι Πατριάρχες και οι λοιποί αρχιερείς και κληρικοί αποδείκνυαν στον Άριο το αβάσιμο των κακοδοξιών του και της αίρεσής του, ο Άριος, καθοδηγούμενος από το δαίμονα, δεν πειθόταν με κανένα επιχείρημα και με καμιά μαρτυρία της Αγίας Γραφής. Προσπαθούσε με το μυαρό του στόμα να αποστομώσει όλους τους σύνεδρους Αγίους Πατέρες. Τότε ο Άγιος Νικόλαος, κινούμενος από θείο ζήλο, σηκώθηκε από τη θέση του και πήγε και ράπησε τον Άριο. Το ράπισμα ήταν τόσο ισχυρό ώστε σύσθηκε ολόκληρος ο Άριος. Το περιστατικό του ραπίσματος δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ο Άριος. Γύρισε προς τον Αυτοκράτορα και είπε: «Βασιλεύ δικαιότατε, είναι δίκαιο μπροστά στη βασιλεία σου να χτυπά κάποιος τον άλλο? Εάν μεν έχει επιχειρήματα, ας μιλά όπως και οι λοιποί πατέρες. Εάν δε είναι αγράμματος, ας μη μιλά, καθώς και οι όμοιοι του. Για να με ραπίσει μπροστά σου βασιλιά μου, τι σημαίνει αυτό? Γιατί το έκανε αυτό?» Όταν άκουσε το παράπονο του Αρίου Αυτοκράτορας, πολύ του κακοφάνηκε και αισθάνθηκε προσβεβλημένος από την απρέπεια του Αγίου Νικολάου. Τότε είπε στους αρχιερείς: «Άγιοι αρχιερείς, ο νόμος προστάζει να κόπτετε το χέρι εκείνου που τόλμησε μπροστά στον βασιλέα να χτυπήσει κάποιο. Αφήνω όμως η αγιότητά σας να κρίνει την πράξη αυτή». Τότε αποκρίθηκαν οι αρχιερείς: «Μεγαλειότατε, ομολογούμε ότι δεν έπραξε καλά ο αρχιερέας, πλην σε παρακαλούμε ας τον αποβάλουμε τώρα τη Συνόδου και ας τον φυλακίσουμε. Μετά δε το τέλος των εργασιών της Συνόδου, τότε θα τον καταδικάσουμε. Αφού επετίμησαν τον Άγιο Νικόλαο, τον φυλάκισαν. Τη νύχτα εκείνη παρουσιάστηκαν στη φυλακή ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος γνώριζε προσωπικά τι είναι η άδικη φυλάκιση και η Παναγία Θεοτόκος, και του λέγουν: «Νικόλαε, γιατί είσαι φυλακισμένος?» Και ο Άγιος όλο χαρά και ενθουσιασμό αποκρίθηκε: «Για τη δική σας αγάπη». Του λέγει τότε ο Κύριος: «Πάρε αυτό», και του έδωσε το Άγιο Ευαγγέλιο. Η δε Θεοτόκος τον κοίταξε με το ηλαρό της βλέμμα, ευχαριστήθηκε που ο Άγιος ήταν φυλακισμένος για την αγάπη του στον Υιόν της, και του έδωσε το αρχιερατικό ομοφόριο. Την άλλη μέρα κάποιοι γνωστοί του κληρικοί του έφεραν ψωμί στη φυλακή και έκπληκτοι βλέπουν ότι ήταν λυμένος από τα δεσμά, στον ώμο φορούσε το ομοφόριο και στα χέρια κρατούσε και διάβαζε το ιερό και Άγιο Ευαγγέλιο. Με θαυμασμό τον ρώτησαν πού τα βρήκε, και εκείνος τους είπε όλη την αλήθεια για την τιμητική και ουράνια παρουσία του Κυρίου και της Θεοτόκου στη φυλακή του. Όταν πληροφορήθηκε ο Αυτοκράτορας τα θεία γεγονότα που συνέβησαν στην φυλακή, διέταξε την αποφυλάκηση του Αγίου Νικολάου, του ζήτησε συγχώρηση, καθώς και οι άλλοι Άγιοι Πατέρες της Συνόδου. Όλοι τότε δόξαζαν το Θεό και την Παναγία Μητέρα του, που δόξασαν τον δοξάζοντα αυτούς, και έχεραν όλοι που η Εκκλησία του Χριστού έχει τέτοιους αρχιερείς. Μακάριζαν δε και το φιλόχριστο λαό των μύρων για τον Άγιο και θαυματουργό ποιμενάρχη που του δόρισε ο Θεός. Αυτός είναι ο Άγιος Νικόλαος, αγαπητοί αδελφοί. Εκείνος ο Άγιος, ο μεγάλος, που δέχτηκε την επίσκεψη του Κυρίου και της μητέρας του, της Παναγίας μας, οι οποίοι του δώρισαν δώρα ανεκτίμητης αξίας, το Ιερό Ευαγγέλιο και το Άγιο Ομοφόριο. Και σε μας, ξέρετε αδελφοί μου, ο Χριστός μας και η Παναγία μας δωρίζουν. Χρειάζεται όμως να έχουμε πίστη, δύναμη, ομολογία της αλήθειας της πίστεως, για να γίνει δωρεοδότης ο Θεός και η Παναγία Μητέρα του σε όλους εμάς. Στο Σινά υπήρξε ένας ηγούμενος ονομαζόμενος Ίσαυρος, ο οποίος ήταν άνθρωπος που είχε μέσα του το Πανάγιον Πνεύμα, και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή του του έδινε χαρίσματα πολλά, και το μεγάλο εκείνο και εξαίρετο χάρισμα να θεραπεύει. Έναν παράλυτο που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο τον επισκέφθηκε η δέσποινά μας η Αγία Θεοτόκος και του είπε: «Πήγαινε στον ηγούμενο του Σινά, ο οποίος θα προσευχηθεί για σένα και θα γίνεις καλά». Ξεκίνησε λοιπόν ο παραλυτικός εκείνος και με πολύ κόπο κατευθύνθηκε προς τον ηγούμενο, και τα έφερε έτσι ο Θεός μας, ώστε όταν αυτός κτύπησε την θύρα δεν βρέθηκε κανείς άλλος να βγει να το ανοίξει παρά ο ίδιος ο ηγούμενος. Τότε ο παραλυτικός του έπιασε τα πόδια λέγοντας: δεν θα σε αφήσω, γιατί η Θεοτόκος με έστειλε σε σένα για να με θεραπεύσεις. Επειδή πιέστηκε πολύ ο γέροντας από αυτόν, έλυσε τη ζώνη του και του την έδωσε λέγοντας «Πάρ την και φόρεσέ την». Όταν την πέρασε στη μέση του, αμέσως σηκώθηκε όρθιος και περπατούσε χαρούμενος, υμνώντας και ενδοξολογώντας τον Άγιο Θεό, αλλά και την Παναγία Μητέρα του. Μια άλλη φορά, ένας μοναχός που ήταν κελάρης σε κάποιο μοναστήρι κοινόβιο, κελάρης είναι εκείνος ο μοναχός ο οποίος φροντίζει το κελάρι της μονής, την αποθήκη δηλαδή της μονής. Αυτός ο μοναχός είχε πολύ ευλάβεια στην Παναγία. Συγχρόνως ήταν φυλακόλουθος. Δεν έλειπε ποτέ από καμία ακολουθία. Αλλά πάντοτε έδειχνε προθυμία στις ψυχικές του υπηρεσίες, αλλά και στις σωματικές. Αλλά ο ευλογημένος αυτός κατά τα άλλα μοναχός είχε και μια μεγάλη αδυναμία. Έπινε περισσότερο κρασί από το κανονικό. Σε αυτό βέβαια βοηθούσε και το διακόνημα του κελάρι που είχε και μοίραζε κρασί στους αδελφούς. Κάποια μέρα στο δείπνο του ήπιε τόσο που μέθησε και ξάπλωσε στο στρώμα του. Την ώρα του όρθρου χτύπησε το σήμαντρο και σηκώθηκε να πάει στο ναό, διότι είχε μεγάλο πόθος στα θεία και δεν ήθελε να στερηθεί ποτέ τη σωτηριώδου συνάθρηση των πνευματικών αδελφών. Αφού περπάτησε λίγο, δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο, διότι τον κατέβαλε η καρυβαρία. Είναι μια ασθένεια στο κεφάλι. Πόνος, πονοκέφαλος δηλαδή. Είχε βαρύ κεφάλι. Αυτό από τι συνέβη? Από την ινοποσία. Είχε πιει πολύ κρασί, είπαμε. Όμως από πόθο της παρακολούθησης της ακολουθίας κατέβαλε κάθε προσπάθεια να πάει στο ναό. Τότε ο διάβολος, αφού μετασχηματίστηκε σε τάβρο, ερχόταν εμπρός του και έδειχνε ότι ήθελε να τον χτυπήσει με τα κέρατα για να μην πάει στο ναό. Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος και έκανε το σταυρό του. Για λίγο αναχώρησε ο διάβολος και πάλι μετασχηματίστηκε σε μαύρο σκύλο, ο οποίος τον παρεμπόδιζε να προχωρήσει στο ναό. Πάλι ο μοναχός έκανε το σταυρό του και εξαφανίστηκε αμέσως ο εχθρός, ο διάβολος δηλαδή. Όταν τέλος κατέφτασε στο ναό με πολλές δυσκολίες, ο διάβολος τον περίμενε στην είσοδο, όπου του παρουσιάστηκε ως φοβερότατος λέων και όρμησε πάνω του να τον καταξεσχίσει. Τότε πρόστρεξε σε βοήθειά του η Παναγία, η προστάτης των θλιβωμένων και των κινδυνευόντων η Ελπίδα. Η Παναγία παρουσιάστηκε ως γυναίκα ωραιοτάτη, η οποία εξεδίωξε τον δαίμονα με αυστηρότητα και απειλές. «Πώς σε τόλμησες», του είπε, «να κακοποιήσεις τον δούλο μου?» Ύστερα χειραγώγησε το μοναχό, τον πήγε στο κελί του και του είπε, «Φυλάγου από τώρα και στο εξής και να μην με θύσκεις, εάν επιθυμείς να σωθείς. Να εξομολογηθείς την αμαρτία σου στον τάδε πνευματικό και να κάνεις τον κανόνα που θα σου δώσει». Ο δε μοναχός την ρώτησε, «Ποια είσαι εσύ που μου έκανες τόσο μεγάλο καλό?» η δε Παναγία είπε «Είμαι η μητέρα του Ιησού Χριστού» και έγινε άφαντη. Αφού άκουσε αυτά ο μοναχός, έπεσε στη γη με μεγάλο φόβο και την προσκύνησε. Από τη χαρά του έκλαιγε πολύ. Από την ώρα εκείνη βρέθηκε θεραπευμένος από το πάθος του κρασιού. Από τότε δεν έβαλε κρασί στο στόμα του, το οποίο κρασί γίνεται πολλές φορές για πολλούς ανθρώπους μητέρα της ασωτείας. Και ένα άλλο χαριτωμένο περιστατικό, αγαπητοί αδελφοί. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορα σχολίαζαν τα διάφορα καταστρεπτικά γεγονότα του πολέμου. Μιλούσαν για τα δεινά του πολέμου στα διάφορα κράτη της Ευρώπης και για τα επερχόμενα, για τους κινδύνους που εγκυμονούσαν στο παρόν και τους πιο πολλούς που θα περιμένουν στο μέλλον. Ο πάτερ Κοσμάς καθόταν και τα άκουγε όλα αυτά σιωπηλός. Όταν ήρθε η ώρα να μιλήσει, είπε «Κάποιος πνευματικός πατέρας που είχε φτάσει σε ύψη αρετής, από ταπείνωση δεν είπε ότι ήταν ο ίδιος, για τον εαυτόν του μιλούσε, είδε να έρχονται από τα μέρη της Ιερισσού της Χαλκιδικής προς το Άγιον Όρος πλήθος πολλοί ανθρώπων με διάφορα όπλα, τσεκούρια, ξινάρια, τσάπες και άλλα γεωργικά αντικείμενα που προχωρούσαν με τις πιο άγριες διαθέσεις προς το όρος του Άθωνα. Ο μοναχός αυτός είδε ακόμη μια μαυροφόρα γυναίκα που έμοιαζε σαν βασίλισσα με στέμα και λουσμένη από ανέκφραστο φως, με διάφορα χρώματα των θείων ελάμψεων και με μικρό παιδί στην αγκαλιά. Είδε τη γυναίκα αυτή να απλώνει το δεξί της χέρι και να λέγει επιτακτικά «Σταματήστε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα». Και το πλήθος γύρισε αμέσως πίσω. Προείδε την επέλαση των ανταρτοκομμουνιστών στο Άγιον Όρος. Και συνέχισε ο πάτερ Κοσμάς «Έχετε αδελφοί πίστη στο Θεό και στην Παναγία μας και δεν θα μας αφήσει να πάθουμε κανένα κακό. Όπως τότε εμπόδισε η Παναγία τους αντάρτες, έτσι και τώρα θα μας προστατέψει, ίσως προς το παρόν, αλλά θα μας προστατέψει. Αργότερα όμως μπορεί να επιτρέψει να ξεσπάσει κάποιο κακό με άλλη μορφή για να μας παιδαγωγήσει και έτσι να διορθωθούμε». Αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αλήθεια πως ο Θεός μας και η Παναγία Μητέρα Του ενίοτε μας παιδαγωγούν, και κάποτε μάλιστα μας παιδαγωγούν με σκληρούς τρόπους, επιτρέποντας να πάθουμε για να μάθουμε, επιτρέποντας να αντιμετωπίσουμε κάποιο κακό, παραχωρώντας σε εμάς μια μεγάλη δυσκολία. Αυτό δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι παιδαγωγία της Παναγίας μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κάθε φορά που η Παναγία μας θέλει να μας παιδαγωγήσει με έναν τέτοιο τρόπο, εμείς να την ευχαριστούμε, να την δοξολογούμε, να την παρακαλούμε όχι να απομακρύνει από εμάς τη δυσκολία, το πρόβλημα και το κακό, αλλά να μας δίνει αντοχές και δυνάμεις να μπορούμε να το σηκώσουμε. Η άρση του Σταυρού μας θα μας οδηγήσει και θα μας φέρει στην Ανάσταση.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: πάλι, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός 10, Χριστούγεννα, πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
3: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
6: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κ. Σεραφείμ επί τη εορτή της κινήσεως της Θεοτόκου.
1: Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται και κλίμαξ προς ουρανών ο τάφος γίνεται. Εφραίνου Γεθσημανή της Θεοτόκου το Άγιον Τέμενος, βοήσομεν η πιστή των Γαβριήλ και κτημένη ταξίαρχων και χαριτωμένη χαίρε. Μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μέγα έλεος. Τέκνα μου αγαπητά και περιπόθητα, τούτος ο ύμνος μαζί με άλλους πολλούς και εμπνευσμένους ψάλλεται στον εσπερινό της μεγάλης και λαμπρής εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Προτρέπει ο ύμνοδος εμάς τους πιστούς να στραφούμε προς την Παναγία, ακολουθώντας τον ταξιάρχη Γαβριήλ και να της απευθύνουμε λόγο εφρόσινο και εγκομιαστικό. Και χαριτωμένη χαίρε. Μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, διά σου το μέγα έλεος. Καθόλου τυχαία δεν είναι αυτή η προτροπή. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν εκείνος που έφερε στην ταπεινή Μαριάμ το μήνυμα του Ευαγγελισμού, το άγγελμα της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους, την αποκάλυψη του μυστηρίου της ενσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Η κόρη τότε συνετά διερωτήθηκε το πώς, μα εδέχθη τους λόγους του ασώματου απεσταλμένου, παραδίδοντας την ύπαρξή της στο σχέδιο της Θείας Οικονομίας. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Στο συναξάρι της κοιμήσεως της Θεοτόκου και σε πλήστα πατερικά κείμενα, λαμβάνουμε την πληροφορία πως τρεις μέρες πρώτης κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ επισκέφθηκε εκ νέου την Παναγία. Είχε και στην περίπτωση αυτή αποστολή σπουδαία και σημαντική. Συνάντησε την κυρία Θεοτόκο για να μεταφέρει σε αυτήν μήνυμα του Υιού της. «Ο Κύριος και Υιός σου σε προσκαλεί. Έφτασε η ώρα να έλθεις πλησίον μου, ο καλή μήτερ μου. Για τούτο με απέστειλε να σου ανακοινώσω, ο ευλογημένη εν γυναιξή, ότι σήμερα θα εφράνεις, ο και χαριτωμένη τις ουράνιες στρατιές με την άνοδό σου, και θα λαμπρύνεις περισσότερο τις ψυχές των Αγίων, καθώς έπλησες εφροσύνη τους ευρισκομένους εις την γην. Αγάλου και εσύ μαζί τους, καθώς άλλοτε το είχες φανερώσει, διότι από τώρα θα σε μακαρίζουν εις τους αιώνας όλα τα λογικά κτίσματα. Πάσε, γενναιέ. Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Οι προσευχές και οι οικεσίες σου ανέβησαν εις τον ουρανόν προς τον Υιόν σου, όθεν κατά το αίτημά σου σε προστάζει να αφήσεις τον κόσμον αυτόν και να εισέλθεις στα ουράνια σκηνώματα για να είσαι αιωνίως μαζί του, εις την αληθινήν και αιώνιαν ζωήν. Οι αρχαγγελικοί λόγοι γέμισαν χαρά την ψυχή της Παναγίας και πορεύτηκε στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί και να ευχαριστήσει τον Υιό και Θεό της. Σε όλο της το βίο ποθούσε να συναντήσει ξανά τον γλυκή Ιησού. Και τώρα που η ώρα έφτασε, θέλησε με όλη της την καρδιά να τον ευχαριστήσει. Και η πλάση μετήχε της προσευχής και της προσκύνησης. Τα δένδρα πλησίων της έκλειναν τις κορυφές τους. Χαμήλωσαν τους κλάδους τους για να παραστούν δίπλα στη μητέρα του κόσμου. Και ύστερα, η Παναγία γύρισε στο σπίτι που διέμενε στην οικία του Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκεί έκανε γνωστό στα πρόσωπα που βρίσκονταν κοντά της την αγγελική αποκάλυψη της ουράνιας φυγής της. Και πόνεσαν οι ψυχές και έκλαψαν οι οφθαλμοί ακούγοντας τα νέα του αποχωρισμού. Μα η Παναγία ως μάνα δεν άφησε απαρηγόρητα τα παιδιά της. Με λόγους γλυκούς και ενισχυτικούς τον πόνο γιάτρεψε τον οικείον. Τότε τα υπάρχοντά της αποφάσισε να μοιράσει σε δύο πτωχές χείρες που παρέστεκαν κοντά της. Μα τίποτα δεν απέκτησε σε τούτο τον κόσμο. Κανέναν πλούτο και καμιά περιουσία δεν είχε. Μόνο τις πολλές τις αρετές και δύο ρούχα. Στη μία έδωσε την αισθήτα και στην άλλη το μαφόριόν της. Δώρα φτωχά και ταπεινά και συνάμα σπουδαία και πολύτιμα. Ευλογία για εκείνες τις αναγκεμένες γυναίκες, ευλογία για όλους τους χριστιανούς. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη πολύ επιθύμησε η Παναγία να συναντήσει τον αγαπημένο μαθητή του Υιού της, τον Ιωάννη, που κάτω από το Σταυρό κατέστηκε αυτός γιος της από τον ίδιο τον Χριστό. Μα και τους άλλους Αποστόλους θυμήθηκε και πόθησε να αποχαιρετήσει. Και την επιθυμία της Αγίας του Μητρός ο Ιησούς την ικανοποίησε. Με τρόπο θαυμαστό, οι Απόστολοι από τα πέρατα της γης που κήρυταν το Ευαγγέλιο μεταφέρθηκαν στο χωριό της Γεθσημανής με Νεφέλες και έλαβαν την ευχή και τη χάρη της κυρίας Θεοτόκου. Και όταν εκείνη έκρινε πως έφτασε η ώρα, εξαπλώθη στην κλίνη της και παρέδωσε την Αγία Ψυχή της στα χέρια του Χριστού. Τότε οι Απόστολοι με δέος, με συγκλονισμό, με προσευχές και ύμνους, μετέφεραν το σώμα της στο αμόλυντο στον τάφο, χωρίς να γνωρίζουν πως το μνήμα δεν θα την κρατούσε για πολύ, αφού ο νικητής του θανάτου, ο Ιησούς Χριστός, δεν θα επέτρεπε να παραδοθεί στη φθορά. Με τρόπο μυστικό και ακατάληπτο, μετέστη στον ουρανό το Πανάγιο Σώμα, για να ενωθεί ξανά με την πάναγνη ψυχή της Θεοτόκου. Στρέψαμε την προσοχή μας στα γεγονότα κυρίως πρώτης κοιμήσεως της Θεοτόκου, διότι η στάση της Παναγίας στην αποκάλυψη του χρόνου της εκδημίας της πολλά μπορεί να προσφέρει σε εμάς τους ανθρώπους μιας εποχής που προτιμά να κλείνει τα μάτια μπροστά στην πραγματικότητα του θανάτου. Ζούμε οι άνθρωποι με μια ψυχολογική ψευδαίσθηση πως δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Το θέμα αφορά κάποιους άλλους, γέρους, άρρωστους, άτυχους, απρόσεκτους, πάντως όχι εμάς. Σίγουρα όχι εμάς. Λογικά δεν μπορούμε να στηρίξουμε τούτη τη στάση, μιας και τα πάντα μαρτυρούν πως ο θάνατος είναι το μόνο βέβαιο στον ανθρώπινο βίο. Κι όμως, είμαστε απόλυτα συνεπείς σε τούτο τον παραλογισμό να ζούμε ξορκίζοντας το θάνατο. Παράδοξο δεν είναι. Ο θάνατος είναι ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου. Η αδυναμία και ο φόβος ενώπιόν του δεν είναι αδικαιολόγητα. Ειδικά όταν σε τούτο το δράμα αισθάνεσαι μόνος, αφού έχεις στερήσει από τον εαυτό σου τη φιλία και την αγάπη του Θεού. Αφού θεωρείς πως ο ουρανός δεν έχει τίποτα να σου πει. Καμιά σωτηρία να σου προσφέρει. Στον αντίποδα στέκει η Κυρία Θεοτόκος. Εκείνη που γέννησε τη ζωή. Εκείνη που είδε το θάνατο να νικέται με την Ανάσταση. Η Παναγία γνωρίζει πως ο θάνατος εγμαλωτίστηκε από τον Αναστάντα Χριστό. Παλαιά ήταν παντοδύναμος. Το σώμα το επέστρεφε στο χώμα. Την ψυχή την εγμαλώτιζε στον Άδη. Τους αγαπημένους τους στερούσε. Τα επιτεύγματα του βίου τα παρέδιδε στη λύθη. Τώρα ο θάνατος είναι υπηρέτης του μυστηρίου της ζωής. Είναι ένα πέρασμα από τη γη στον ουρανό, από τον πόνο στη μακαριότητα, από τον νυν στο αΐ. Η Παναγία όλα τούτα τα γνωρίζει, όλα αυτά τα βιώνει. Γι' αυτό ο θάνατος δεν προκαλεί σε αυτήν τρόμο, αλλά χαρά. Ναι, χαρά γιατί εμπιστεύεται το Χριστό, γιατί εμπιστεύεται τη ζωή. Λαχταρά τη συνάντηση με τον Υιό της και τον Θεό της. Το πρώτο που ενεργεί μετά την είδηση της κοιμήσεώς της είναι η προσευχή. Ο τρόπος της προσευχής φέρνει τον άνθρωπο στην ατμόσφαιρα του παραδείσου, εκεί που η σκιά του θανάτου δεν μπορεί να σκοτεινιάσει τη ζωή, αφού τα πάντα είναι φως ανέσπερο. Η Παναγία προσεύχεται και προγεύεται την ουράνια θαλπορή. Μετέχει η Παναγία στην αγωνία του Χριστού στον κήπο της Γεθσημανής με την προσευχή της. Αγωνία που κουβαλά κάθε άνθρωπος που αισθάνεται πως πλησιάζει ο θάνατος. Υπερβαίνει όμως αυτή, διότι πιστεύει όσο κανένας άλλος άνθρωπος στη νίκη του Υιού της επί του θανάτου. Και έτσι, η προσευχή της γίνεται ανώδυνη, όπως και ο τόκος της. Και η κτήση θαυμάζει και υποκλίνεται σε τούτο το θαύμα. Σκύβουν τα δέντρα τα άψυχα να προσκυνήσουν την Παρθένων Μαρία, που έχει υπερβεί κάθε φόβο και κάθε ανησυχία περί του θανάτου. Η προσευχή είναι ένας στέρεος τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να σταθεί έναντι του φόβου που ο θάνατος φέρνει στην ψυχή. Γιατί η προσευχή στερεώνει τη σχέση με τον Χριστό. Τον φέρνει μπροστά μας, τόσο όταν ενεργείται προσωπικά, μα ακόμα πιο δυναμικά όταν ενεργείται μυστηριακά. Η προσευχή καλλιεργεί τη ζωή εντός μας και δεν αφήνει χώρο στο θάνατο. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στην προσευχή της πρώτης κοιμήσεώς της και θα αισθανθούμε και εμείς τη δική της χαρά. Έπειτα η Παναγία σπέβδει στο σπίτι που ζούσε. Επιστρέφει στα του βίου για να τα ολοκληρώσει, για να τα νοικοκυρέψει, για να τα τακτοποιήσει. Ετοιμάζει την οικία, την κάμαρα, την κλίνη, για να δεχθεί με τον πρέποντα τρόπο τον μεγάλο επισκέπτη. Όχι απλά τον θάνατο, μα τον σωτήρα Χριστό και τους αγγέλους και τους αποστόλους και τους οικείους και φίλους. Μοιράζεται το αποκεκαλυμμένο μυστικό της και παρηγορεί εκείνους που πονούν. Μοιράζει τα λιγοστά που κατήχε για να δώσει ευλογία και χαρά μέσα στη θλίψη. Ο χριστιανός δεν μισεί αυτή τη ζωή. Η κτήση, οι άνθρωποι, τα έργα, τα αγαθά είναι τα δώρα του Θεού. Είναι η αγάπη του Θεού που γίνεται ύλη για να υπηρετηθεί ο βίος και η σωτηρία μας. Γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος επιθυμεί μία τάξη στα του βίου. Μία τάξη και στα τέλη του. Σκέφτεται ότι είναι περαστικός από τον κόσμο αυτό και θέλει να παραδώσει στους επόμενους όχι το χάος, αλλά το απόσταγμα της δικής του ζωής, υλικό και πνευματικό. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στην Εφταξία που επεδίωξε σε όλο της το βίο, μα και στις έσχατες στιγμές, για να αισθανθούμε κι εμείς πως είχε σκοπό και η δική μας ζωή. Τέλος, η Παναγία επιθυμεί τη συνάντησή της με τους Αποστόλους. Ξέρει πως είναι μακριά, υπακούοντας το κέλευσμα του Υιού της. Όμως θέλει να σταθεί ξανά.

0: κάθε φορά που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του, ενωνόμαστε μαζί του. Γινόμαστε ένα με τη ζωή. Κάθε φορά που εκκλησιαζόμαστε, συναντούμε όχι μόνο τα πρόσωπα που βρίσκονται στο ναό, μα και τους και κοιμημένους. Συναντιόμαστε μυστικά και μετέχουμε της χάριτος του Χριστού. Δεν υπάρχει καμία απόσταση να μας χωρίζει. Δεν στέκει κανένα εμπόδιο ανάμεσά μας. Ας ακολουθήσουμε την Παναγία στη Θεία Ευχαριστία, μεταλαμβάνοντας τα άχραντα μυστήρια. Γιατί με τον τρόπο αυτό γινόμαστε κληρονόμοι ζωής αιωνίου. Αγαπητά μου παιδιά, εύχομαι να καλλιεργήσουμε τη μνήμη του θανάτου όχι με απελπισία και τρόμο, αλλά με τον τρόπο της Κυρίας Θεοτόκου, τον τρόπο της εμπιστοσύνης και της χαράς. Και τότε βέβαιο είναι πως θα ζήσουμε μια ζωή με χάρη, αλήθεια και νόημα. Μια ζωή που θα έχει νικήσει τον θάνατο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με όλη μου την αγάπη, ο Μητροπολίτης σας, ο Πυραιός Σεραφείμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ποιμαντορική εγκύκλιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

θαύμα της Μεγαλόχαρης, του Νίκου Σφυρόαερα. Λαμβάνουν μέρος με την σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Ντίνος Μακρύς, Μιχαλιός. Νόρα Κατσέλη, Κρινιό. Ειρήνη Εμυρζά, Μαρινιά. Ανδρέας Βεντουράτος, Κυρπαντελής. Θεόδωρος Ζιζίκος, Γιατρός. Λιάλια Λασκαρίδου, Κυραπλητό. Κούλα Αγαγιώτου, Κυραμαριγό. Λουκιανός Ροζάν, Δάσκαλος. Γιάννα Ολυμπίου και Ελευθερία Καραγιανίδου, Κοπέλες. Γιάννης Θιακός και Γιώργος Σταμάτης, Άνδρες. Μουσική επιμέλεια Αρίστης Γιωργοπούλου. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμισης ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοσκηνοθεσία Γιώργου Εμυρζά.

0: Αχ, παράπονα θα μου έχεις κι εσύ, καημένη θάλασσα. Μα τι να σου κάνω, δεν με ζεις πια, δεν με ζεις. Πώς να τα βγάλω πέρα με μια ψαροπούλα? Και πρώτα δεν με νοιάζε και τόσο. Με ροδούλη, με ροφάει, μα δεν είχα παράπονο. Τώρα όμως που πρέπει να παντρέψω την αδερφή μου τη Μαρινιά, πρέπει να βγάλω παράδες για την πρίκα της. Κάτι να βάλω στην άκρη και για μένα. Κι ύστερα από την αδερφή μου, αν θέλει Κυκρινιό να γίνει και ο δικός μας ο γάμος. Ανάτιμα, κατά εδώ έρχεται.
1: Γεια σου, Μηχανιό.
0: Γεια σου και εσένα, Κρινιό. Πώς ήταν τούτο το ξαφνικό?
1: Είδα χθες τα νοήματά σου και κατάλαβα πως κάτι έχεις να μου πεις.
0: Α, τα είδες. Κι εγώ νόμιζα πως δεν σε νοιάζει πια για μένα.
1: Μα πώς το νόμισες αυτό? Δεν σου κάμα όρκο πως δεν θα πάρω

0: Άλλον από σένα.
1: Ναι, μα προχθές μου λέγανε ότι στο πανηγύρι της Αγία Παρασκευής χόρευες με τον Αργύριο. Και δώσ' το αυτός όλο και κολούσε πενιντάρικα στο λαγουτέρι. Νόμισα λοιπόν...
0: Μα τι έφταιγα εγώ, Μιχαλιό μου. Έλα στη θέση μου. Ύστερα αν δεν σηκωνόμουν να χορέψω με τον Αργύρι. Με τριγύριζε εκείνος ο παλιόγερος ο μοσχολιός. Και γελούσε όλος ο κόσμος μαζί μου.
1: Καλύτερα είχα να χόρευες με εκείνον.
0: Μα γιατί δεν με πιστεύεις, Μιχαλιό μου, γιατί αφού ξέρεις.
1: Ώστε όλα είναι για μας σαν και πρώτα, Κρινιό. Μ' αγαπάς πάντα.
0: Μα δεν σου το είπα. Δεν σου τορκίστηκα. Τι να σου πω πιο πολύ.
1: Κρινιό, αγάπη μου.
0: Μη θα μας δει κανένα μάτι. Να μην μπούμε στα μάτια του κόσμου.
1: Μα δεν είναι κανείς. Μονάχα εμείς και η θάλασσα. Και η θάλασσα δεν μαρτυρά.
0: Μην ξεχνάς το τραγούδι που λέει. Το κύμα τόπε του κουπιού και το κουπί στο ναύτη. Όχι, Μιχαλιό, ρε ζηλίκια. Ξέρεις τι έλεγε ακόμα χτες το βράδυ η μάνα μου για σένα. Πως είσαι τίμιο και καλό παλικάρι.
1: Άλλο όμως είναι να λες το καλό για κάποιον και άλλο να παντρολογάς την κόρη σου. Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να λέει η μάνα σου πως είμαι τίμιος και καλός, μα να μην έχει για σένα. Είμαι βλέπεις φτωχός. Έχω αδελφή να παντρέψω. Γι' αυτό, για συλλογή σου, αλήθεια, Κρινιό. Να θελήσει η μάνα σου να σε παντρέψει να πούμε με τον Αργύρι.
0: Κουνήσου από τη θέση σου, καημένε. Ακού να πάρω εγώ τον Αργύρι.
1: Όχι. Γιατί να μην το λέμε. Αν ήταν έτσι, Κρινιό, ήθελα να ξέρω, θα το δεχόσουν εσύ.
0: Εγώ?
1: Ναι, θα έκανε τάχα κι εσύ ότι έκαμε η μαρουδιά της Λεμπέσανας που θέλανε να την παντρέψουν και εκείνη κλέφτηκε με το Στάθη. Θα το έκανε το ίδιο κι εσύ με μένα, αν.
0: Ξέρω κι εγώ. Μα γιατί βάζει το μυαλό σου τέτοια πράγματα.
1: Τα βάζω και σε ρωτώ, Κρινιό. Θέλω να ξέρω, κατάλαβες. Θα σου πω γιατί. Βλέπεις που σωπαίνεις και δεν με αποκρίνεσαι. Βλέπεις που δεν έχεις εσύ το κουράγιο. Γι' αυτό, επειδή δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, θα αφήσω τη θάλασσα και την ψαρική.
0: Πώς? Θα αφήσεις την ψαρική και τι θα κάνεις?
1: Θα σου πω. Ξέρεις, Κρινιό, καλή είναι η θάλασσα και την αγαπώ. Μα δεν βγάζεις πια παράδες για μας από τότε που βγήκανε τα μοτόρια και οι ανεμότρητες. Κι εγώ θέλω να κερδίσω γρήγορα παράδες για να σε πάρω. Και την ψαροπούλα μου θα τη δώσω πρίκα στην αδερφή μου τη Μαρινιά.
0: Θα δώσεις την ψαροπούλα? Το λες με τα σωστά σου, Μιχαλιό. Το σκέφτηκες καλά. Και εσύ, τι θα γίνεις εσύ?
1: Θα δουλέψω στα μεταλλεία του νησιού. Εκεί βγαίνει το χρήμα. 150 δραχμές με ροκάματο. Βγάλε τις Κυριακές μας κάνουν το μήνα κάπου 4 χιλιάρικα. Ξέρεις τι θα πει 4 χιλιάρικα το μήνα? Να ξοδεύω τα μισά μου μένουν και 2 χιλιάρικα. Στους 10 μήνες 20 χιλιάδες. Ξέρεις τι είναι 20 χιλιάδες μαζεμένα λεφτά? Μα προχτές ακόμα πουλήθηκε το σπιτάκι της Κεραγιακουμίνας. 20 χιλιάδες. Παίρνω κι εγώ ένα τέτοιο. Ζει κανείς ύστερα μια χαρά ή δεν ζει?
0: Τι να σου πω. Δεν είναι άσχημα αυτά που λες. Αλλά που θα αργήσουν να γίνουν. 10 μήνες το λιγότερο που λες κι εσύ. Ύστερα θα χρειαστεί να μένεις στα μεταλλεία και δεν θα σε βλέπω.
1: Θα μένω ολόκληρη την εβδομάδα και το Σαββατόβραδο θα έρχομαι στο χωριό. Όπως το κάνει και ο Μαστοπαντελής. Όλη την Κυριακή θα είμαι κοντά σου. Τι λες λοιπόν? Τίποτα. Μα σκέψου, Κρινιό. Πώς μπορώ στην κατάσταση που βρίσκομαι να κάνω λόγο στη μάνα σου και γάμο? Ενώ αν δουλέψω λίγο καιρό, πώς το βρίσκεις κι εσύ?
0: Τι να σου πω. Κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Θα το συλλογιστούμε όμως πάλι καλύτερα. Για σκέψου όμως και κάτι άλλο. Η δουλειά στα μεταλλεία είναι επικίνδυνη. Αν... ο Θεέ μου.
1: Τι έπαθες, Κρινιό? Τι ήθελες να πεις και το κράτησες στο στόμα σου?
0: Δεν ξέρω, Μιχαλιό. Μα κάτι πέρασε από το μυαλό μου. Ανατρίχιασα.
1: Τι πράγμα? Μην είσαι θαρατά.
0: Πώς να σου το πω? Να, βάζεις με το νου σου και το κακό. Ανομηγέννητο. Ανομηγέννητο, κάτι σου τυχαίνει στο μεταλλείο. Πόσος καιρός είναι που φέρανε στο χωριό τον Πέτρακα με ένα χέρι? Του το φάγει ο δυναμίτης.
1: Αυτά θα συλλογίσαι τώρα. Ο Πέτρακας δεν πρόσεχε. Ήθελε σόνι και καλά να μπει στην μπούκα να δει γιατί δεν πήρε φωτιά το φουρνέλο. Περιμένε να του φωνάζουν οι άλλοι που καδόρι. Τίποτα αυτός. Τώρα γυρνά από το κεφάλι του κουλοχέρι στο χωριό.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μα σκέψω ακόμα καλύτερα. Τι θα γίνω αν πάθεις κακό?
1: Τώρα νιώθω πως με αγαπάς. Σε ευχαριστώ. Κι άνια σου. Δεν είμαι κανένας ξεροκέφαλος και παλαβός. Πού θα σε ξαναδώ να τα πούμε?
0: Αύριο το δίλη στον Πλάτανο. Ξέρεις όμως ότι άργησε και η μάνα μου θα με ρωτά τι έγινα. Φεύγω λοιπόν.
1: Στο καλό, Κρινιό. Κι αύριο.
0: Ναι, ώρα καλή.

0: τα παιδιά. Δώσε του να σφατσάρουμε. Σε λίγο εγώ βουλώνω και βάζω μίζα. Ωραία, θα σε φάω, παλιόβρασε, και θα βγω έξω να ρουφήξω το κρασάκι μου. Ισάτε, παιδιά! Μπράβο, βρε Μιχαλιό. Είσαι άντρας. Αλήθεια, βούλησες την ψαροπούλα.
1: Τώρα. Την έδωσα πρίκα στην αδερφή μου τη Μαρινιά.
0: Τώρα λοιπόν η σειρά σου.
1: Ναι, θα περάσει ο κακός καιρός. Περνούν οι μέρες σαν το νερό. Το Σαββατόβραδο θα ανέβω στο χωριό να δώσω στη Μαρινιά ένα χιλιάρκο. Να μου το φυλάξει. Κι ύστερα άλλο ένα. Κι άλλο ένα ώσπου να γίνουν 20. Τότε θα πάρω κι εγώ ένα σπιτάκι.
0: Κι ύστερα.
1: Κι ύστερα και μια γυναίκα.
0: Ουφ, καημένε. Τι να την κάνεις τη γυναίκα. Πάρε ένα αμπέλι. Να μην το μετανιώσεις ποτέ. Το αμπέλι είναι ευλογημένο από το Θεό. Μας χαρίζει το κρασάκι του και μας ανοίγει την καρδιά. Άντε, παιδιά, για έξω. Άντε, σπατσάραμε για σήμερα. Πάμε. Βάλε μια γαβαθαρεβίθια, ρε Παναγιώτη.
2: Και σε μένα μια σαλάτα θέλω.
0: Αμέσως. Και κρασί, κρασί.
2: Μια σαλάτα 50 φορές περνάει.
0: Ε, Μιχαλιό. Πού βόσκεις. Τα μισά της χιλιάδας 500.
1: Και εγώ τόσα τα λογαριάζω. 500 κάθε εβδομάδα στην άκρη μας κάνουν 2.000 το μήνα. 20.000 σε 10 μήνες.
0: Που θα πει εσύ ήρθες στο μεταλλείο να κάνεις λεφτά.
1: Εσύ δεν έκαμε σκύρ Παντελή.
0: Δες σου λέω. Έχω μερικά στην άκρη με τις οικονομίες μου. Εγώ βλέπεις λογαριάζω να αφήσω μια των ημερών το μεταλλείο και να ξαναπιάσω το κουπί. Θα σαν ο αγέρα, αδερφέ.
2: Έλα, μπράβο.
0: Α, να κύριε Βιθάδα. Σοβολά, ε. Ψυχή μου. Τι φλανάκι το ψητό αρνί της λαμπρής. Κοίταξε πως είναι φιλωμένη.
2: Κι
0: ύστερα σου λένε οι πλούσιοι πως δεν ξέρουν τι να φάνε για να κάνουν όρεξη. Μα τι κάθε ρε Μιχαλιό και δεν τρως. Φέρε και μια ρέγκα ρε Παναγούλια.
2: Έγινε. Και εμένα μην με ξεχάσεις.
0: Είδες ψυχή μου ρέγκα. Σε μάτι γεμάτη είναι και λαδερή. Άντε ας πιούμε και το κλίμα του το ζουμί.
1: Ας πιούμε.
0: Άντε λοιπόν, στην υλιά μας και να καλοπαντρευτούμε.
1: Αμήν κύριε Παντελή.
2: Να κάνω το σταυρό μου.
0: Με δρόσισε. Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει άλλο νερό από το κρασί. Το νερό το πίνουμε μονάχα τα ζωντανά, βρε αδερφέ.
1: Σου κύριε Παντελή, ανοιχτό καρδε. Μας κάνεις τουλάχιστον και γελάμε. Ποτέ να μην πεθάνεις.
0: Ούτε και το έχω σκοπό αν δεν φιλήσω πρώτα εκείνο το στρουμπουλό, το κατερινιό που θέλει να μου κάνει το ακατάδεκτο. Είδες μόνο Μιχαλιό ποδάρι που σου το έχει το αφιλότιμο. Κανάτι εγινήτικο και κάτι παραπάνω. Αχ, ψυχούλα μου. Άιντε, και πάλι στην υγειά μας.
1: Και πάλι στην υγειά μας.
0: Έλα, έλα, κέρνα βρε Μιχαλιό. Βάλε κρασί να φάει τις πίκρες.
1: Μήτε μια βαρέλα δεν σε φτάνει εσένα. Φέρε ένα κιλό βρε Παναγούλια.
2: Έγινε.
0: Συγχώριο να έχει μακαρίτησε η μάνα σου. Εγώ το έλεγα πάντα πως έχεις φιλότιμο. Κι είναι λέει οι άνθρωποι μωρέ Μιχαλιό που δεν το βάζουν καθόλου στο στόμα τους. Σώσον κύριε. Εγώ να είχα δεν θα ξεδιψούσα ποτέ. Κι άκου να σου πω και κάτι. Το λίγο πειράζει σε όλα. Το πολύ όχι. Να εσύ αγαπάς την Κρίνιο ε? Την αγαπάς πολύ. Αν την αγαπούσες λίγο, θα σας πείραζε και τους δυο.
2: Μπράβο, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και δεν θα είχες τόση συνέχεια να δουλεύεις στο μεταλλείο για να κάνεις παράδες να φτιάξεις το σπίτι σου. Σπίτι δικό σου δηλαδή. Τα βλέπεις πως τα περνάει η αδελφή σου με τον άντρα της. Μια χαρά. Μπαίνει στο σπίτι της και ντρέπεται να πατήσεις από την πάστρα. Αφήνω πια και το καμάρι που της έχει η πεθερά της τώρα που περιμένει και εγγονάκι. Άντε λοιπόν, κάμε, ετοιμάσου να παντρευτείς κι εσύ. Δεν πειράζει για τα μπέλη. Η γης δεν φεύγει από τον τόπο της. Τα αγοράζεις αργότερα. Να το αγοράσεις όμως. Όσο για μένα, άστα. Θα με αφήσει άκλερο το κατερινιό. Άντε τώρα. Πάμε να ξαπλώσουμε στην αμμουδιά να δροσιστούν τα πνευμόνια μας.
1: Άντε, πάμε. Πάμε. Πάμε. Πάμε.
0: Κοίτα βρε παιδί μου πως γελοκοπά το βότσαλο στην αμμουδιά, ε. Λοιπόν ο Θεός ξέρει τι κάνει. Μόνο το κρασί το έκανε λίγο.
1: Είναι αργά πια κύριε Παντελή. Ώρα και για ύπνο. Α, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Εγώ λέω να ξαπλώσω εδώ πίσω από τούτο το βράχο.

0: Καλή είναι η νύχτα. Να είχα για βάρκα το φεγγάρι και να την αρμενήσω. Να βρεθώ κοντά στο κρινιό. Να με θα της έλεγα. Πάρε ένα πεντακοσάρικο να το φυλάξεις για το σπιτάκι μας. 4 μήνες μας μείνανε ακόμα. Δεν θα αργήσουν να περάσουν. Οι μέρες περνάνε σαν το νερό. Ψαρό βάρκα είναι εκείνο το φωτάκι μες στο πέλαγος.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

Μεξικό Σεριάνι. Ένα ταξίδι στο χώρο της παραδοσιακής μας μουσικής.

Φίλες ακροατρίες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Μουσικό Σεριάνγκη. Καπετάνιος στον ήχο θα είναι ο Παναγιώτης ο Γεωργακόπουλος. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγιάς μας και η σημερινή εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στην Παναγία. Θα ταξιδεύσουμε στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, θα φτάσουμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στην όμορφη Μυτιλίνη και θα ανεβούμε στη νύμφη του Λεσβιακού Ολύμπου, τη γενέτειρά μας, την όμορφη Αγιά Σου, που έχει το μεγάλο προνόμιο να έχει το ιστορικό πανλεσβιακό προσκύνημα. Τον περικαλεί αυτό ναό μέσα στον οποίο φυλάσσεται η εικόνα η παλαιά της Παναγίας. Σήμερα στο στούντιο μαζί με τη Διαμάντο έχουμε τη ξεχωριστή χαρά και την τιμή να έχουμε τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Κορμιλά, φίλο και εκείνον Αγιασώτη, και μαζί θα κάνουμε τη ξενάγηση στην όμορφη πατρίδα μας.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Κορομιλά και να ξεκινήσει ξενάγησή μας. Τι λέτε, πατέρα Νεκτάρια?
1: Ναι, αφού ακούσαμε ένα όμορφο παλιό καρσιαλαμά του Στρατή Ρόδανο και να πούμε ότι στο βιολί έπαιζε ο ύμνηστος φίλος μας ο Χαρίλαος Ρόδανος μαζί με τον αδερφό του τον Σταύρο Ρόδανο λαοτοκιθάρα και τον Κωνσταντίνο Ζαφυρίου στο Σαντούρι. Μετά λοιπόν από αυτό τον όμορφο καρσιλαμά, ο Μιχάλης θα αρχίσει να μας ανεβάζει από τη Μυτιλίνη στην ορεινή Αγία Σου.
2: Αφήνοντας λοιπόν το λιμάνι της Μυτιλίνης, αγαπητοί μας ακροατές, ταξιδεύουμε μέσα στον απέραντο ελαιώνα της νότιο-ανατολικής Λέσβου. Παραπλέουμε το μυχό του κόλπου της Γιέρας και στη διασταύρωση προς Καλονή στρίβουμε αριστερά. Περνάμε τα Κεραμινιά και φτάνουμε στην Καρίνη 6 χιλιόμετρα πριν την Αγιά Σου. Η Καρίνη είναι μια ρεματιά όπου περισσεύει η δροσιά κάτω από τα αιωνόδια πλατάνια και τα άφθονα νερά. Πάλι μέσα στον ελαιώνα ταξιδεύουμε τώρα ανηφορίζοντας όμως προς την Αγιά Σου. Περνάμε τη διασταύρωση που οδηγεί στον Πολυχνίτο και μετά από λίγο συναντούμε τις δύο εισόδους του χωριού. Η αριστερή, μέσα από ένα δρόμο σαν φίδι, οδηγεί στο πάνω μέρος του χωριού, στο Καμπούδ, και η δεξιά στο κάτω μέρος του χωριού, την Καριά, εκεί όπου δημιουργήθηκε ο πυρήνας του χωριού στις αρχές του 1ου μετά Χριστού αιώνα.
0: Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στην Αγιά Σου. Με την πολύ ωραία περιγραφή σας είναι σαν να βλέπουμε το χωριό, σαν να το έχουμε μπροστά μας. Όμως, πατέρα Νεκτάρη, εσείς
1: πριν μπούμε στην Αγιά Σου, να προετοιμαστούμε με τον Αγιασώτικο Συρτό.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον όμορφο το Συρτό με Μανέ που μας τραγούδησε η Κατερίνα Βουλή. Μιχάλη μου, θα μας συνεχίσεις την ξενάγηση.
1: Όταν λοιπόν φτάσουμε στην Καριά, εκεί ανακαλύπτουμε την ύπαρξη του χωριού. Δεν φαίνεται από κανένα άλλο σημείο της διαδρομής μας. Η ελιά σας είναι χτισμένη πάνω σε αντικριστές πλαγιές της ορασράς του Ολύμπου. Σε όλη της την έκταση δεν φαίνεται από πουθενά παρά μόνο από την κορυφή του βουνού, από ύψος δηλαδή 968 μέτρων. Το χωριό διατηρεί το παλιό του χρώμα. Σπίτια δίπατα, λιτά, απλά, κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, με ελάχιστες μικρές αυλές. Οι δρόμοι του χωριού, εδώ και πάμπολα χρόνια, είναι πλακόστρωτοι, δεν υπάρχουν χωματόδρομοι και χαρακτηριστικό τους είναι οι συνεχείς ανηφοριές και κατηφοριές. Στη μέση κάθε πλακόστρωτου υπάρχει ένα μικρό ριάκι, διαμορφωμένο έτσι ούτως ώστε να τρέχουν τα νερά της βροχής το χειμώνα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του χωριού είναι ότι υπάρχει σε όλη του σχεδόν την έκταση διαμορφωμένο σύστημα υπονόμων από τις αρχές του περασμένου αιώνα, έτσι ούτως ώστε η έννοια του βόθρου που έχουμε συνηθίσει στις πόλεις δεν υπάρχει πουθενά.
2: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο το χωριό. Είναι σαν ζωγραφιά και κρατάει αυτό που είπατε, το χρώμα του, το παραδοσιακό.

0: Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην Αγιάσο, πηγαίνουμε βήμα-βήμα εκεί στα πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού, όμως έχουμε πολλά ακόμα να δούμε.
1: Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ο περιβάλλον χώρος του χωριού, ο οποίος είναι καταπράσινος. Μιλήσαμε πριν από λίγο για τη διαδρομή μέσα στον Ηλαιώνα. Όμως, αρκετά πιο κάτω από το χωριό, μπορεί κανείς να ειδεί εκτάσεις με πεύκα απέραντες, όπως και πάνω από το χωριό δάση από καστανιές, μηλιές, αχλαδιές και κάθε άλλου είδους δέντρα. Έτσι, το χωριό περιβάλλεται από μια απέραντη έκταση πρασινάδας και μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα χωριό καταπράσινο. Προηγουμένως μιλήσαμε για την Καριά και είπαμε ότι είναι ο χώρος όπου δημιουργήθηκε ο πυρήνας του χωριού στις αρχές του 9ου αιώνα. Ο μελετητής της ιστορίας και της παράδοσης του χωριού, αείμνηστος δάσκαλος Στρατής Κολαξιζέλης, γράφει στο πεντάτομο βιβλίο του «Θρύλος και ιστορία της Αγιάς της Νήσου Λέσβου», πως ένας προθιερέας των ανακτόρων, ο Αγάθων των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης, επί οικονομαχιών, το 803 ήρθε από τα Ιερσόλυμα που ήταν εξόριστος, φέρνοντας μαζί του κοιμήλια από την περιοχή εκείνη. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και μια εικόνα ζωγραφισμένη από το Λουκά κατά την παράδοση της Παναγίας με την επιγραφή Αγία Σιών. Ο Αγάθων έφτασε στο νησί με στόχο να συναντήσει την Ειρήνη την Αθηναία, η οποία ήταν την ίδια εποχή, στα 802-803, εξόριστη στη Λέσβο, και σκήνωσε στην περιοχή αυτή της Καριάς, η οποία είναι ένα κομμάτι ρεματιάς, δασωμένο, κατάφυτο και κρυφό από τα βλέμματα εκείνα που θα μπορούσαν να του δημιουργήσουν προβλήματα. Πράγματι, η περιοχή αυτή, καθώς και όλη η έκταση που είναι χτισμένη σήμερα η Αγιάσος, δεν φαίνεται πουθενά από τη θάλασσα, όπου την περιοχή εκείνη επικρατούσαν πειρατές και καταλήστευαν τα χωριά τα οποία βλέπανε από εκεί.
0: Έτσι λοιπόν δικαιολογείται γιατί ο μοναχός Αγάθων διάλεξε αυτή την περιοχή για να κρύψει τελικά και αυτά τα κοιμήλια,
2: ναι,
0: μεταξύ των οποίων και το εικόνισμα.
2: Στην Κυγινή η Ειρήνη είχε πεθάνει και έκρινε σκόπιο να κρύψει κάπου τα κοιμήλια που ήταν η Παναγία, ήταν ο Σταυρός με το Τίμιο Ξύλο, ένα Ευαγγέλιο του 4ου αιώνα και λείψανα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ας ακούσουμε όμως ένα όμορφο τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Κυρία Κορομιλά, να δούμε πώς δημιουργήθηκε ο οικισμός στην Αγιάσο, πώς έκανε την πρώτη σκήτη ο Αγάθωνας και σιγά σιγά πώς εξελίχθηκε σε μεγάλο προσκύνημα.
1: Όταν λοιπόν ο Αγάθωνας αποφάσισε να σκηνώσει στην θέση που λέμε και σήμερα Καριά, οι κάτοικοι των γύρω χωριών, υπήρχαν μικροί οικισμοί στην περιοχή της Μεγάλης Λίμνης, στη μια άλλη περιοχή ορεινή που λέγεται Άντρια, μάθανε, καθώς γυρνούσαν μέσα στα δάση, την ύπαρξη της σκήτης που δημιουργήσε ο Αγάθων και άρχισαν σιγά σιγά να τον επισκέπτονται και να γνωρίζουν τα κοιμήλια τα οποία έφερε ο Αγάθωνας. Κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να μείνουν γύρω από τη σκήτη και δημιουργήθηκε ένας πολύ μικρός οικισμός. Η θέση του οικισμού αυτού σήμερα στο χωριό μπορεί να την προσδιορίσει κανείς από το γεγονός ότι εκεί βρίσκεται σήμερα ένα μικρό εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής και ένα δεύτερο κοντά σε αυτό προς τιμήν του κομιστή της εικόνας του Αγάθωνα του Εφεσίου. Όταν ο Αγάθωνας πέθανε λίγα χρόνια αργότερα, οι κάτοικοι του μικρού οικισμού αποφάσισαν να τον θάψουν σε ένα σημείο που είναι λίγο ψηλότερα από εκεί που ήταν η σκήτη, στη θέση που είναι ο σημερινός ναός. Και ο λόγος ήταν ότι η περιοχή αυτή ήταν ευπρόσληπτη από τα νερά του παρακείμενου χυμάρου. Τον θάψανε λοιπόν τον Αγάθωνα στη θέση όπου είναι ο σημερινός ναός και στις αρχές ή προς τα μέσα του 11ου αιώνα, του 12ου αιώνα, αποφάσισαν στη θέση όπου ήταν ο τάφος του Αγάθωνα να χτίσουν μια εκκλησία. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος ναός της Παναγίας, ο οποίος ήταν μικρός. Στην προμετωπίδα του ναού εντύχησαν ένα μάρμαρο με ένα σύντομο ιστορικό της δημιουργίας του πρώτου ναού, στο οποίο υπάρχει η επιγραφή η οποία λέει το εξής: «Επί αυτοκράτορος Μανουήλ εκ Κομνηνών και άρχοντος της Λέσβου Βαλερίου Κωνσταντίνου ανηγέρθη ο ναός ούτως της υπεραγίας Θεοτόκου με ρήμνη πιστών χριστιανών εις μνήμην Αγάθωνας Εφεσίου σεπτού ιερού γέροντος κομιστού της Ιεράς Εικόνος τη 15η Αυγούστου 1173». Το 1173 λοιπόν είναι η γενέθλια χρονολογία του πρώτου ναού, μικρού ναού αφιερωμένου στην Παναγία.

0: Φίλες ακροατρίες, φίλοι ακροτές, ακούτε την εκπομπή Μουσικός Εργιάννης στα μικρόφωνα.
1: Ο πάτηρ Νεκτάριος Χατζηπροκοπή.
0: Η Διαμάντου Μπούζινο, ενώ τον ήχο ρυθμίζει
1: ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
0: Σήμερα κοντά στο στούντιο μας είναι ο καθηγητής, ο κύριος

0: Κύριε Κορομιλά, μας μιλήσατε προηγουμένως για το μικρό ναό. Αυτό το προσκύνημα όμως που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης της Αγιάς σου δεν θυμίζει καθόλου το μικρό ναό. Ο ναός είναι περικαλής, είναι μεγάλος. Πότε χτίστηκε και πώς προέκυψε αυτός ο ναός?
1: Η εξέλιξη του ναού για το οποίο μιλήσαμε μέχρι στις αρχές του 18ου αιώνα ήταν στατική. Ο ναός που χτίστηκε παρέμεινε μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα. Όμως υπάρχει μια περίοδος στην ιστορία της Αγιάσου που από κάποιες συγκυρίες έγινε κατορθωτό να απαλλαγεί από τη φορολογία την οποία πλήρωνε στο Σουλτάνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συρρεύσουν στο μικρό χωριό, στο μικρό οικισμό που είχε δημιουργηθεί γύρω από το ναό αυτό και ο οποίος δεν αριθμούσε παραπάνω από 40 σπίτια, πάρα πολλοί κάτοικοι από πολλά χωριά του νησιού για να απολογούν και αυτοί από τους φόρους. Αναπτύχθηκε λοιπόν το χωριό σιγά σιγά με αποτέλεσμα ο ναός αυτός που είχε χτιστεί το 1173 αφενός μεν να μην μπορεί να τους εξυπηρετήσει, αφετέρου να είναι πάρα πολύ παλιός με κίνδυνο να γκρεμιστεί. Έτσι το 1806 αποφάσισαν οι κάτοικοι του χωριού να ζητήσουν άδεια να τον γκρεμίσουν και να χτίσουν έναν άλλο μεγαλύτερο. Η άδεια τους δόθηκε και τότε το 1806 μπήκε ο θεμέλιος λίθος της δεύτερης εκκλησίας της Παναγίας, αρκετά μεγαλύτερης από την πρώτη.
2: Και εδώ, Μιχάλη, να πούμε ότι είναι τα 200 χρόνια από το 1806 τα οποία και μεγαλοπερπώς γιορτάζονται στην Αγιά Σου.
1: Ναι, γιορτάζονται στην Αγιά Σου και θα γιορταστούν και στην Αθήνα από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο των Αγιασωτών το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Πάνω από την είσοδο λοιπόν του μοναστηριού της Εκκλησίας της Παναγίας έχει εντυχιστεί μια μαρμάρινη αχιβάδα στην οποία υπάρχει η ταυτότητα του δεύτερου ναού της Παναγίας, στην οποία αναφέρεται τα εξής. Πρώτα η χρονολογία 1806 και η επιγραφή: ούτως ο περικαλής ναός εκτίσθη εκ βάθρων επί αρχηθή του Μυτιλίνης Ιερεμίου. Ο Μυτιλίνης Ιερεμίας. Μπαίνοντας λοιπόν στην εκκλησία, μόλις σηκώσετε το κεφάλι σας στην εξωτερική πόρτα επάνω, θα δείτε αυτή την αχιβάδα, η οποία όμως είναι δυσανάγνωστη, γιατί η γραφή είναι βυζαντινή και το ένα γράμμα επικαλύπτει το άλλο. Ο δεύτερος λοιπόν ναός, ο οποίος τελείωσε το 1812, δεν είχε τύχη ζωής μεγάλης διάρκειας. Την ίδια χρονιά κάηκε από μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο χωριό και το έκαψε σχεδόν όλο. Αποτέλεσμα, μετά από αυτό οι κάτοικοι του χωριού με τη μεγάλη πίστη που τους διακρίνει να αρχίσουν αγώνα και εξέβρεση πόρων για τη δημιουργία ενός τρίτου καινούριου ναού. Είναι ο ναός ο οποίος υπάρχει σήμερα, ο οποίος άρχισε, και ο οποίος άρχισε να χτίζεται το 1815 και τελείωσε 20 χρόνια αργότερα.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πορεία του προσκυνήματος, η ιστορική πορεία και η εξέλιξή του, και ο ναός αυτός που εμείς βλέπουμε σήμερα ολοκληρώθηκε, είπατε, το 1825.
1: 35
0: άρχισε να χτίζεται το 1815.
2: Είναι ο τρίτος κατά σειράν.

0: Σημείο αναφοράς λοιπόν της Αγιάς σου είναι το προσκύνημα, είναι ο Περικαλής Ναός, είναι το εικόνισμα. Θα μας πείτε πώς είναι το προσκύνημα και πώς προήλθε το όνομα του χωριού, γιατί από ό,τι έχουμε ακούσει συνδέεται στενά με το εικόνισμα της Παναγίας.
1: Θα στηριχτούμε στην άποψη του αείμνηστου δάσκαλου και μελετητή της ιστορίας της Αγιάς σου, Στρατή Κολαξιζέλη, για να πούμε ότι η παλιότερη γραφή της λέξης Αγιάσος με δύο σίγμα αποδιδόταν στον Άγιο Άσο, ο οποίος όμως καμιά σχέση δεν έχει με το χωριό μας. Η πιθανότερη

μοναστήρι να λένε πάμε στην Αγία Σιών, πάμε στην Αγία Σον, έμεινε από την αιτιατική στην Αγία Σον, πάμε στο χωριό Αγιάσος. Αυτή πιθανότατα είναι η ετυμολογία του ονόματος του χωριού μας της Αγιάσου. Ο ναός λοιπόν ο οποίος υπάρχει σήμερα είναι όντως περικαλής. Έχει πρώτα-πρώτα μήκος 32 περίπου μέτρα και πλάτος 26 μέτρα. Στο εσωτερικό του σήμερα μπορεί να ειδεί κανείς μια πληθώρα βυζαντινών εικόνων με κυρίαρχες τις εικόνες του τέμπλου, όπου υπάρχει αντίγραφο της Παναγίας του Λουκά που έφερε μαζί του ο Αγάθωνας και η οποία ήταν κατασκευασμένη από, με βάση κερίκημα στίχη και έχει καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου. Αντίγραφο λοιπόν αυτής της εικόνας υπάρχει στον τέμπλο και μπροστά της σε επικλινή θέση είναι τοποθετημένη η αρχική εικόνα που έφερε μαζί του ο Αγάθωνας. Ο ναός είναι τρίκλιτος με κίονες οι οποίες στηρίζουν το θόλο του. Και εκτός από τις βυζαντινές εικόνες υπάρχουν και πάρα πολλά κοιμήλια, καντήλια και αφιερώματα τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε θήκες ασφαλείας. Πολλά από αυτά έχουν μεταφερθεί στα μουσεία τα οποία υπάρχουν στον περιβάλλοντα, στον περίβολο της εκκλησίας.

Η Παναγία της Αγιάς σου είναι πανλεσβιακό αλλά και πανελλήνιο προσκύνημα που πανηγυρίζει ανήμερα τον 15 Αύγουστο και υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση και μια σύνδεση του

0: των πιστών, των χριστιανών, γύρω από το προσκύνημα και την εικόνα της Παναγίας. Είναι ένας στενός σύνδεσμος.
1: Σαφέστατα ναι. Και χαρακτηριστικό είναι ότι η μεγάλη πίστη προς την Παναγιά των κατοίκων του χωριού, που αποδεικνύεται πέρα από το ότι είναι πάντα σημείο αναφοράς σε κάθε τους δράση και ενέργεια, και από το γεγονός ότι αφενός μεν στη διάρκεια του 15 Αυγούστου το σύνολο σχεδόν των κατοίκων νηστεύει και φοράει μαύρα, πουκάμισα μαύρα οι άντρες, φορέματα μαύρα οι γυναίκες, όπως επίσης μεγάλη πίστη έχουν και όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Και απόδειξη σε αυτό, που έχει καταντήσει να είναι και έθιμο, η επίσκεψη στο χωριό της Αγιάσου για προσκύνημα στην Παναγία από τη Μυτιλίνη και τα γύρω χωριά και μακρινά ακόμα, με τα πόδια όλο το απόγευμα της παραμονής και τη νύχτα, ανεβαίνοντας για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας, χιλιάδες κόσμου. Είναι το θέαμα εντυπωσιακότατο για όποιον σταθεί και παρακολουθήσει την πορεία αυτών των ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους γονικλινείς έρχονται για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Πέραν αυτών όμως, θα θέλαμε να σταθούμε και στην εικόνα που έχει ο επισκέπτης για τον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Είναι μια χαρακτηριστική εικόνα μοναστηριού, και η χαρακτηριστική εικόνα τονίζεται από το ότι ο ναός περιβάλλεται από πανύψηλο τείχο και κτίρια. Μέσα στο χώρο το συνολικό του μοναστηριού, εκτός από τα κελιά τα παλιά των μοναχών που σήμερα φιλοξενούν το συνοδικό και δύο μουσεία, υπάρχει και ένας μεγάλος ξενώνας ανακαινισμένος σήμερα και έτοιμος να δεχθεί πιστούς προσκυνητές και επισκέπτες του χωριού μας.

0: Η αγιά σας όμως μπορεί να έχει επίκεντρό της το προσκύνημα της Παναγίας, όμως ο πολιτισμός της είναι τέτοιος και τόσο γνωστός που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε κάποια σημεία και να θυμηθούμε κι εμείς και να ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Ο χρόνος που μας μένει πάρα πολύ λίγος.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα ήθελα, εάν είναι δυνατόν, σε κάποια άλλη εκπομπή να αναλύσουμε τα πολιτιστικά στοιχεία του χωριού.
2: Βεβαίως.
1: Προς το παρόν, εκείνο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε είναι ότι η ύπαρξη του αναδημοστηρίου, η ανάπτυξη στο χωριό μας είναι δείγμα της πολιτιστικής δράσης και του πολιτιστικού προσανατολισμού των Αγιασωτών. Το αναγνωστήριο ιδρύθηκε σε εποχές χαλεπές επί Τουρκοκρατίας το 1894 από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούσαν τα γράμματα και ήταν φιλότεχνοι. Το αναγνωστήριο δημιούργησε βιβλιοθήκη, δημιούργησε θεατρικό τμήμα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το 1920 και μετά ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις τότε που τους ρόλους τους γυναικείους τους έπαιζαν άντρες. Σήμερα το αναγνωστήριο διαθέτει πέραν της πλούσιας βιβλιοθήκης στην οποία έχουν ταξινομηθεί τα βιβλία με σύγχρονο σύστημα, διαθέτει θεατρική σκηνή με θέατρο χωρητικότητας άνω των 250 θεατών, μουσείο στο οποίο εκτίθενται έργα ζωγραφικής και γίνονται εκθέσεις στον αποκάτω χώρο, αλλά και δραστηριότητες πάμπολες σε τομείς μουσικούς, θεατρικούς, διατηρεί τμήμα μουσικό με πάμπολες εκδηλώσεις και σίγουρα όποιος θα επισκεφθεί την Αγιάσο θα είναι παράληψη αν δεν γνωρίσει το αναγνωστήριο. Πέραν όμως από το αναγνωστήριο, εκδηλώσεις οι οποίες δείχνουν το πνεύμα και το πολιτισμό των Αγιασωτών είναι ότι υπάρχουν στο χωριό εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαστήρια παραγωγής αγκιοπλαστικών έργων και έργων ξυλογλυπτικής, τα οποία βέβαια εργαστήρια άρχισαν για να καλύψουν τις ανάγκες σε βασικά είδη των νοικοκυριών του χωριού και εξελίχθηκαν αργότερα σε εργαστήρια παραγωγής διακοσμητικών στοιχείων, αγκιοπλαστικών και ξυλόγλυπτων. Η αρχική και η δημιουργή της παράδοσης της αγκιοπλαστικής, πέραν των απλών ανθρώπων, θα πρέπει να αναφερθεί κανείς στις δύο μεγάλες οικογένειες των αγκιοπλαστών, στην οικογένεια των Χατζηγιάννηδων και στην οικογένεια των Γουρτζίδων, οι οποίες δημιούργησαν παράδοση και σήμερα πολλοί μαθητές αυτών των δύο εργαστηρίων έχουν αξιόλογη παραγωγή. Όπως επίσης και στο χώρο των ξυλόγλυπτων, τα οποία έχουν μια σημαντική παράδοση και την οποία αναβίωσε ο Δημήτρης ο Καμαρός, έχουμε μια πολύ σημαντική παραγωγή από πολλά εργαστήρια σήμερα ξυλογλυπτικής με αξιόλογα αποτελέσματα.
0: Αυτά όμως θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Η ώρα μας πέρασε. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Μας ξενάγησες στην όμορφη Αγιά σου. Θέλω να ευχηθώ σε όλους που γιορτάζουν της Παναγίας χρόνια πολλά να έχουν υγεία και η Παναγία να προστατεύει πάντοτε όλο τον κόσμο.

0: ένα μουσικό Σεριάνι, ένα εορταστικό Σεριάνι ευχαριστούμε στην Παναγία της Αγιάς σου, έφτασε στο τέλος του γιατί η ώρα μας πέρασε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στον προσκεκλημένο μας και κυρίως αυτόν, τον κύριο Μιχάλη Κορομιλά, ο οποίος θα είναι πολύ σύντομα και πάλι κοντά μας.
0: Να είστε καλά φίλοι ακροατές, χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί σας.

Radio Toa, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

είπεν ο Κύριος, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλεί, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού, παραθύνε και την γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σύ αποδώσω. Σπλαχνιστής δι' ο Κύριος του δούλου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξελθών δι' ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδος μη ή τι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλην αυτό λέγον, μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση. Ο δε ουκ ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώ το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση επί παρεκάλεσάς με, ουκέδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, εωσού αποδώ πάντο φιλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου ο επουράνιος ποιήσι ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών.

είπε ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμόν οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό του, φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, την γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του, και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει, λέγοντας του «Ξόφλησε μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχτηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτόν οι συνδούλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλον εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον συνδούλο σου όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο Κύριος του και τον παρέδωσε στους βασανιστές ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. «Έτσι θα κάνει και σε σας ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά».

Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο, παρμένο από το κατά Μαθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχη 23-35.

δια της παραβολής του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων αποκαλύπτει ο Κύριος την αναμένουσαν τους μνησικάκους καταδίκην. Ποια η του Θεού προς τον άνθρωπον ευσπλαχνία και πώς η του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπον αυτού ασπλαχνία. Πόσα τα είδη της μνησικακίας, ο μνησίκακος ουδεμίαν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επειδή ο σκοπός της παραβολής του σημερινού Ευαγγελίου αποβλέπει μόνον εκείνους οι οποίοι ουδέποτε συγχωρούν το σφάλμα του αδελφού τους, δια τούτο πολύ αρμόδιος είναι σήμερα ο περιμνησικακίας λόγος. Η μνησικακία είναι αμαρτία τόσο μεγάλη και μισημένη από το Θεό, ώστε ο μνησίκακος δεν έχει καμιάν ελπίδα σωτηρίας. Μνησίκακος δε είναι εκείνος ο οποίος δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του καθιονδήποτε τρόπον βλάψαντος αυτόν, αλλά ενθυμούμενος διαπαντός το κακόν το οποίον έπαθε από αυτόν, μισεί και αποστρέφεται αυτόν. Πολυπίκυλος δε είναι της μνησικακίας η αμαρτία. Όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι εζημίωσε τα υπάρχοντά μου, ή επειδή επεβούλευσε την τιμή μου, ή διότι εφώνευσε τον συγγενή μου, ή διότι εφάνη προδότης της ζωής μου, τότε η μνησικακία μου έχει σωματικήν, τινάν και κοσμικήν πρόφασιν. Αλλά όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι ήλεγξε το ελάττωμά μου προς ωφέλιαν της ψυχής ή του σώματός μου, ή δια ένα πικρόν λόγον ο οποίος εκ παραδρομής έφυγεν από το στόμα αυτού, ή δια ένα σχήμαν εξαπροσεξίας γενόμενον, ή δια μίαν υποψίαν γεννηθήσαν εκ της φαντασίας μου, τότε η μνησικακία μου ουδεμίαν έχει πρόφασιν. Άλλη λοιπόν είναι η προφασιστική, η προφασιστή, και άλλη η απροφάσιστος μνησικακία. Άλλος πάλιν μισών των αδελφών αυτού επιθυμεί διαπαντός να βλάψει αυτόν, πλην επειδή είτε διότι δεν δύναται, είτε διότι φοβείται, ούτε βλάπτει ούτε επιβουλεύεται αυτόν. Άλλος μισών των αδελφών του, δυνατός δε και άφοβος όν επιβουλεύεται και βλάπτει αυτόν. Αυτά είναι άλλα δύο είδη, ή τη μνησικακία θεωρητική και μνησικακία πρακτική. Ιδού όμως και έτερον είδος μνησικακίας, ούτως παρουσιάζει το μίσος της καρδίας αυτού και ανακηρύτεται εχθρός, όθεν φεύγεις όσον δίνεσαι τα θανατηφόρα αυτού βέλη. Εκείνος κρύπτει στα βάθη της καρδίας αυτού το μίσος και υποκρίνεται φιλίαν, διαδέ της φιλίας ετοιμάζει παγίδας ή να σε παγιδεύσει και σκάπτει λάκκους ή να σε κατακριμνήσει. Και αυτά είναι δύο ακόμα είδη μνησικακίας, ή τη μνησικακία φανερά και μνησικακία κρυπτή. Πάσα όμως μνησικακία και η προφασιστή και η απροφάσιστος και η θεωρητική και η πρακτική, αλλά και η φανερά και η κρυπτή και οποιαδήποτε άλλη αρπάζει εξ ολοκλήρου πάσαν ελπίδαν σωτηρίας.

διότι όλος ο νόμος, όλων των προφητικών κήρυγμαν, όλων των Ευαγγέλιων, θεμέλιον έχει και βάσιν την αγάπην. Από αυτό γίνεται φανερόν ότι πάσα αρετή βλαστάνει από αυτή τη ρίζα, τη ρίζα της αγάπης, διότι κάθε έργο και αν φαίνεται καλόν, δεν είναι καλόν, αλλά ούτε ωφελεί καθόλου όταν λείπει από αυτό η αγάπη. Εάν κατορθώσω, λέγει ο Θείος Απόστολος, πάσα στα αρετάς και τελέσω πάντα τα θαύματα και έχω πάσαν την πίστην και λάβω πάντα του Θεού τα χαρίσματα, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί δεν είμαι τίποτα. Αλήθεια, κάθε αμαρτία αντιφέρεται και συσκιάζει την αγάπη, αλλά το μίσος ανασπά αυτήν από τα ρίζας, την ξεριζώνει. Το μίσος είναι τελεία στέρησης της αγάπης, καθώς και το σκότος είναι τελεία στέρησης του φωτός. Όπου φως φεύγει το σκοτάδι, όπου αγάπη φεύγει το μίσος. Σκοτάδι και φως ουδέποτε συνέρχονται, μίσος και αγάπη ουδέποτε συγκατοικούσει. Γι' αυτό ο μίσον των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Ο μεν μνησίκακος γυμνός είναι όχι μόνον από την αγάπη του πλησίον, αλλά και από την αγάπη του Θεού. Εάν πει ότι τον μεν αδελφόν του μισεί και τον δε Θεόν αγαπά, ψεύδεται. Εάν της είπει ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστί. Αλλά γιατί? Διότι τούτον είναι αδύνατον. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού, ον εώρακε των αδελφών των οποίων βλέπει, των θεών των οποίων ουχ εώρακε, των θεών των οποίων δεν βλέπει, πως δύναται αγαπάν. Κάποιος δε ο οποίος δεν έχει της αγάπης την αρετήν, η οποία είναι το λαμπρό ένδυμα του γάμου, ελπίζει να μπει στον και κοσμημένο θείο νυμφώνα του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε πράγματι ποτέ κάποιος γυμνός από την αγάπη και μπήκεν εις τον τόπο της χαράς του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε, ναι, φορών το μαυρισμένο και σκοτεινόν ένδυμα του μίσους και εισήλθε και εστάθην όπου ήσαν οι ενδεδημένοι την ένδοξον και υπέρλαμπρο στολήν της αγάπης, ήτινες έλαμπον ως φωστήρες, αλλά τι έπαθεν? Έπαθεν πράγματα ελεηνά και αξιοδάκριτα. Πρώτον μεν ήκουσε παρά του βασιλέως της δόξης αυστηρών έλεγχων, πως εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, πως μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα του γάμου? Έπειτα οι δούλοι του βασιλέως δέσαντες στα σχήρας και τους πόδας αυτού εξέβαλον αυτόν εις το σκότο στο εξώτερον, όπου ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

Άνθρωποι λοιπόν μνησίκακοι, ακούστε. Ο Παντοκράτορας Θεός αποφάσισε και είπε φανερά, εάν μεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων και εγώ συγχωρώ τις δικές σας αμαρτίες, εάν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων, ούτε εγώ συγχωρώ τα δικά σας αμαρτήματα. Εάν γραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πιστεύετε ότι αυτά είναι λόγια και απόφασης του Ιησού Χριστού? Πιστεύετε ότι το στόμα του Ιησού Χριστού ουδέποτε εμίλησε ψεύδος? Πιστεύετε αναμφίβολα? Εάν λοιπόν εσείς είσαστε δίκαιοι και αναμάρτητοι, μην συγχωρήσετε ποτέ το σφάλμα του αδελφού σας, διότι ουδε μίαν ανάγκην έχετε. Ο Θεός για να συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες, αλλά εάν βαρύ και δυσβάσταχτον υπάρχει το φορτίο των αμαρτιών σας, πώς ελπίζετε συγχώρηση παρά του Θεού, μη θέλοντες να συγχωρήσετε το σφάλμα του αδελφού?

εμείς ελπίζουμε ότι μεταβάλλουμε, αλλάζουμε την απόφαση του Θεού, προσφέροντας σε Αυτόν θυσίες και προσφορές και αφιερώνοντας εις το Άγιον αυτού θυσιαστήριον αφιερώματα μεγαλοπρεπή και δώρα πολύτιμα, αλλά πλανόμεθα οι άθλοι, ειδού τι λέγει περί τούτου ο Θεός, εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου. Εάν πρόκειται να προσφέρεις το δώρο σου επάνω στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο σου. Ούτε θέλω τέτοιο δώρο, ούτε το δέχομαι αυτό, εάν πρώτα δεν ειρηνεύσεις και καθησυχάσεις τον αδελφόν σου και αγαπηθείς μαζί του. Άφεσε εκεί, άφησε εκεί το απρόσδεκτον δώρον σου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε έλθον πρόσφερε το δώρον σου. Εάν λοιπόν αποστρέφεται ο Θεός τα δώρα μας, όχι όταν εμείς μισούμε τον αδελφό μας, αλλά όταν αυτός έχει κάτι εναντίον μας, δηλαδή όταν πήρε από μας αφορμή παροργισμού, πόσο μάλλον αποστρέφεται ο Θεός αυτά όταν εμείς έχουμε μίσος εναντίον του αδελφού. Εμείς ελπίζουμε ότι αν και γέμει μνησικακίας η καρδιά μας, όμως εξηλεούμε τον Θεό συχνά προσευχόμενοι και ζητούμε συχνά το έλεος του, όμως πλανόμεθα οι δυστυχισμένοι, διότι η πρώτη και κυρία προσευχή και το θεμέλιον κάθε προσευχής είναι η προσευχή την οποίαν παρέδωσεν σε μας αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δηλαδή το Πάτερ ημών. Χωρίς τούτου ουδε μία προσευχή γίνεται. Και εμείς τι λέγουμε όταν απαγγέλουμε και προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών? Και άφεση μην λέγομεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Ακούεις τι λέγεις όταν προσεύχεσαι? Πάτερ ημών λέγεις, επουράνιε πατέρα, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου, καθώς και εγώ συγχωρώ τα σφάλματα του αδελφού μου. Κάνεις συμφωνία μαζί με το Θεό όταν προσεύχεσαι και προβάλλεις το δικό σου παράδειγμα και λέγεις, καθώς εγώ συγχωρώ τον αδελφόν μου, έτσι και εσύ συγχώρεσέ με.

Αλλά πώς να συγχωρέσω, λέγει σε εκείνον, ο οποίος με έβλαψε, πώς να συγχωρήσω τον συγκοφάντη μου, τον προδότη μου, τον αδικητή μου. Άκουσον το πώς. Τι ζητάς, εκδίκησιν? Ο Θεός είναι εκδικητής των αδικουμένων. Εμή εκδίκησης, είναι δική μου η εκδίκησης, λέγει ο Κύριος. Τι ζητάς, να τιμωρήσεις αυτό που σε αδίκησε? Ο Θεός είναι ο ανταποδότης, αυτός τιμωρεί τον αδικητήν σου. Εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εσύ να μην θελήσεις εκδίκηση, αλλά να δώσεις συγχώρηση. Μη αυτοίς εκδικούντες, αγαπητοί. Ο δε Θεός αναλαμβάνει την φροντίδα της εκδικήσεώς σου. Εγώ ανταποδώσω. Αυτός ως δίκαιος κριτής εκδικεί το αδίκημά σου. Δε σου είναι αρκετό αυτό? Δηλαδή να έχεις εκδικητήν του αδικητού σου, του αδικήματος που σου έκαναν, των ισχυρών και φοβερών και παντοδύναμων Θεών.

άκουσε δε κι άλλο ψηλότερο μάθημα, με το οποίο μαθαίνεις πως να συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν. Όταν έρχεται ο σπορέας της αμαρτίας και ζητά να σπείρει στην καρδιά σου του μίσου στα ζυζάνια, τότε άνοιξε ευθύς τα μάτια της ψυχής σου και δες τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Τον ύβρισαν οι Ιουδαίοι και είπαν ότι είναι Σαμαρίτης και δαιμονιζόμενος. Εσυκοφάντησαν αυτόν οι Φαρισαίοι, λέγοντας ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Ιούδας ο μαθητής αυτού τον παρέδωσεν στο θάνατο για 30 αργύρια. Όταν έρχεται στο νου σου ο λογισμός της εκδικήσεως, τότε άνοιξε τους οφθαλμούς της καρδιάς σου και δες το πάθος του Ιησού Χριστού. Ραπίσματα, μάστιγας, εμπτίσματα, φραγγελώσεις πορφυρούν ημάτιον εις τους ώμους, ακάνθινο στέφανον εις την κεφαλήν, κάλαμον εις την δεξιάν. Όταν θέλεις εκδίκησιν από αυτούς που σε αδίκησαν, τότε ανέβασε τον νου σου στο όρος του Γολγοθά. Εκεί βλέπεις τον θεάνθρωπον εσταυρωμένον στο μέσο δύο ληστών και καταπληγωμένον από κεφαλής μέχρι ποδών. Εκεί βλέπεις το αίμα που ρέει από τις πληγές και τον αγαπημένον αυτού μαθητήν να στέκεται και την μητέραν αυτού τα σπλάχνα κοπτωμένην και θρηνοδούσαν και κλαίουσαν. Εκεί βλέπεις την χολήν και το όξος και ακούεις και το πώς εκδικείται ο θεάνθρωπος τους υβριστάς, τους συγκοφάντας, τους προδότας, τους εμπέκτας, τους βασανιστάς και σταυρωτάς του. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκουσε τον τρόπο της εκδικήσεως. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι πιούσιν». Ο Ιησούς Χριστός λέεις ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Ναι, αλήθεια, αλλά αυτός έπαθε, λέγει ο μακάριος Πέτρος, υπέρ ημών. Η μήλη πολυμπάνων υπογραμμών είναι επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού. Ναι, ήταν Θεός, αλλά έπαθε για μας, για να μας δώσει παράδειγμα και υπογραμμών για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Γι' αυτό δεν έχεις ένα μόνο παράδειγμα του θεανθρώπου, έχεις παραδείγματα πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν ήσαν άνθρωποι Απόστολοι, και όμως αυτοί οι βριζόμενοι ευλογούσαν, διωκόμενοι υπέμεναν, βλασφημούμενοι παρακαλούσαν. Δεν ήσαν άνθρωποι τόσο πλήθος μαρτύρων, και όμως αυτοί εσυγχώρεσαν τους βασανιστάς τους, διαδρυμητά των βασάνων, και τελευταίων φωνεύσαντας αυτούς αδίκως και ασπλάχνος. Δεν ήταν άνθρωπος ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, και όμως έκλεινε τα γόνατα και προσευχήθηκε για αυτούς που τον λιθοβολούσαν και είπε «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία αντάφτην», και τούτο υπόν εκοιμήθη. Εάν τα παραδείγματα αυτά έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου, μαθαίνεις τον τρόπο δια του οποίου εύκολα συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν.

Είναι δυστυχισμένη αλήθεια και αναπολόγητη η μνησή κακή. Ο θείος Απόστολος Παύλος, επειδή ήταν καλά πληροφορημένος ότι το μίσος όσον ο καιρός προχωρεί τόσο πιο πολύ στερεώνεται και γνωρίζοντας ότι η ώρα του θανάτου έρχεται σαν κλέπτης, παράγγελε να ερχόμαστε σε συνδιαλλαγή και να ειρηνεύουμε με αυτούς που είμαστε παροργισμένοι πριν δύσει ακόμα ο ήλιος πρώτης δύσεως του ηλίου ανατήλαντος κατ' εκείνην την ημέραν κατά την οποίαν παροργίσθημεν. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, να μην δύσει ο ήλιος και να είσαστε οργισμένοι με κάποιον. Επειδή δε ο μνησίκακος ουδέποτε φροντίζει να ειρηνεύει και να αγαπιέται με αυτόν που έχει τσακωθεί, το μίσος αυξάνει και στηρίζεται στην καρδιά του. Όθεν εάν μεν ο θάνατος δώσει καιρόν μετανοίας, εάν ο θάνατος του προσφέρει καιρόν μετανοίας, αυτός δεν μπορεί στην ώρα του θανάτου να εκριζώσει αυτόν από την ψυχή του. Εάν διαρπάσει αυτόν ο θάνατος εξέφνης αποθνής και μνησικακών και είναι ασυγχώρητος από των λοιπόν αμαρτιών του. Κύριε του ελέους, ελέησον το πλάσμα σου, εκρίζωσον εκ των καρδιών ημών το ψυχοφθόρον μίσος και εμφύτευσον την ψυχοσωτήριον σου αγάπην και την προς τους αδελφούς ημών συμπάθειαν, δια της οποίας είπας ότι εξαλείφεις τα αμαρτήματα ημών και καταξιώνεις ημάς της απεράντου σου δόξης και μακαριότητος. Εάν αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος.

αδέλφοι, η σφραγή τη εμείς αποστολής ημείς εστέ εν Κύριο. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουσιν αύτη εστί. Μη ουκ έχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν. Μη ουκ έχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκαν περί άγιν, ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς. Ή μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκ έχομεν εξουσία του μη εργάζεστε. Τι στρατεύεται η δίης ο ψωνής ποτέ. Τι φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού και σθή. Ή τι σπημένη πίμνην και εκ του γάλακτος της πίμνης ου και σθή. Μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλώ. Η ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει. Εν γάρτο μου Ισαίος νόμο γέγραπτε ου φημός εισβούν αλλοόντα, μη των βοών μέλη το Θεό. Ήδη ημάς πάντως λέγει. Διημάς γαρεγράφει ότι επελπίδει ο φίλοι ο αρωτριών αρωτριάν και ο αλλοών της ελπίδος αυτού μετέχειν επελπίδει. Ή εμείς ημίν τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα εις ημείς, μέγα ή ημείς, ημών τα σαρκικά θερίσομεν. Οι άλλοι της εξουσίας ημών μετέχουσιν, ου μάλλον ημείς. Αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν, ή να μη εγκοπεί την αδόμεν, το Ευαγγελίο του Χριστού.

αδελφοί, δεν είσαστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν σαν Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου σαν Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ. Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδελφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο με δικά του έξοδα? Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του? Ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού? Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μην βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός? Ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας, γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας. Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος

απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού.

Ήταν η Αποστολική Περικοπή, αγαπητοί ακροατές, παρμένη από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 9, εδάφια 2, 12.

ως σκληρόκαρδος. Στην παραβολή του βασιλιά και των δούλων του τίθεται το μεγάλο πρόβλημα της ανεξικακίας, που βρίσκει τη λύση του στην απάντηση του Κυρίου στην ερώτηση του Πέτρου: πόσες φορές έχει καθήκον να συγχωρέσει τον αδελφόν του? Ένας βασιλιάς αποφάσισε κάποτε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά του ένας δούλος που του χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Ο Κύριος είχε την πρόθεση να του τα χαρίσει. Για να τον βοηθήσει όμως να κατανοήσει και τη σοβαρότητα των σφαλμάτων και το μέγεθος της δωρεάς, είπε να πουληθεί ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παιδιά του και η περιουσία του για αντάλλαγμα του χρέους. Εκείνος έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε. Ο Κύριος, σπλαχνισθής, απέλυσεν αυτόν και το δάνειο να φύκεν αυτό, του τα χάρισε όλα. Βγαίνοντας όμως έξω, ο τόσο ευεργετημένος δούλος συναντά ένα συνδούλο του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσότι ποτένιο. Αμέσως τον πιάνει από το λαιμό και του ζητά επίμονα τα χρήματα. Μάταια εκείνος παρακαλεί. Ο ευεργετημένος δούλος το ρίχνει στη φυλακή. Οι συνδούλοι βλέπουν την αδικία και την καταγγέλουν στο δεσπότη και ο αχάριστος δούλος ρίχνεται στη φυλακή. Βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι του και οφειλέτες του όλοι εμείς. Συνήθως τα αμαρτήματά μας προς το Θεό είναι πολύ περισσότερα από τα αδικήματα των άλλων ανθρώπων προς εμάς. Ο δούλος χρωστά στον Κύριο 10.000 τάλαντα, ο δούλος στο συνδούλο του 100 δινάρια, τεράστια η διαφορά. Να μια αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, που εμείς οι ανόητοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούμε. Όλα τα πάθη και τα μίση της γης θα έσβηναν αν για μια στιγμή μπορούσαμε να αναλογιστούμε την τρομερή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δικά μας αμαρτήματα προς το Θεό και στα αμαρτήματα των άλλων προς εμάς. Αλλά ας προσέξουμε ορισμένες λεπτομέρειες της παραβολής. Ο δούλος ζητάει έλεος από το δεσπότη. Εκείνος τον σπλαχνίζεται, τον συγχωρεί. Ευεργετημένος και χαρούμενος φεύγει. Σε λίγο κάποιος άλλος όμοιος με αυτόν του ζητά έλεος. Εκείνος, αντί να τον λυπηθεί, του φέρεται σκληρά και απάνθρωπα. Τι τρομερό! Ο ευεργετημένος δεν ευεργετεί. Ο ελεημένος δεν ελεεί. Δεν μιμείται τον Κύριό του.

Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Ο καθένας διαπράττει μοίρια σφάλματα και καρφώνει διαρκώς καρφιά στο σώμα του Ιησού. Μια μετάνοια όμως όλα τα εξαλείφει. Ο Κύριος περιμένει. Μια δική μας κίνηση μετάνοιας και αμέσως αρπάζει το σφουγγάρι και τα διαγράφει όλα. Για τη μονιμότητα όμως της δωρεάς απαιτεί αγάπη και φιλανθρωπία. Η βαναυσότητα, η σκληροκαρδία, η απανθρωπιά ακυρώνουν τη δωρεά και προκαλούν την αιώνια τιμωρία εκείνου που δεν ξέρει την ευγνωμοσύνη. Από την παραβολή αυτή γίνεται φανερό πως ο δρόμος που φέρνει στο Θεό περνάει από τους ανθρώπους.

υπέφερε ο δούλος που ρίχτηκε στη φυλακή, βογκούσε, εκλυπαρούσε και παρακαλούσε χωρίς ελπίδα. Ο δράστης της αδικίας δεν τον λυπάται. Τον συμπονούν όμως οι άλλοι δούλοι. Την αχαριστία την τιμωρεί και ο Θεός, αλλά δεν την ανέχονται ούτε οι άνθρωποι. Η σκληρότητα προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της ανθρωπιάς, προκαλεί την αντίδραση των ανθρώπων. Ο αχάριστος και σκληρός δεν έχει θέση ούτε πλάι στο Θεό, ούτε στην κοινότητα των ανθρώπων. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάντα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία, ας συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν, αναλογιζόμενοι πάντα ότι όσα κι αν μας κάνουν, ποτέ δεν ισοζυγίζονται με τα δικά μας αμαρτήματα που χρωστάμε στο Θεό.

Κατά τη γενική αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο, τον αναστημένο εκ νεκρών. Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθο και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος στη Μονή Ιβύρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθο, οδηγούμενοι από τη Θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν τη μητέρα του Κυρίου μας Παναγία και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της, δέχθηκαν τον χριστιανισμό. Λέγεται επίσης από την παράδοση ότι όταν πλησίαζε το πλοίο της Παναγίας, το Άγιο Όρος, καταστράφηκε το μεγάλο άγαλμα του Διός που βρισκόταν στην κορυφή του όρους και τα υπόλοιπα είδωλα συνετρίβησαν. Η κορυφή του Άθο και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλειναν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανιού Κλίμεντος όπου έμπαινε το καράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο όρος αναφέρουν οι κώδικες Λάμδα 66 και Ιώτα 31 της Λαβριώτικης Βιβλιοθήκης.

Απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβηρίαν. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το όρος Σάφος. Όταν μπήκε το καράβι στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο όρος, τότε οι κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη πώς έγιναν όλα αυτά και από ποια δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε τον λόγο του Θεού, μιλώντας τους στα ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος. Η Παναγία, ευχαριστημένη από την ομορφιά του όρους και των κλήρων που της δόθηκε, προσευχήθηκε στο Χριστό, λέγοντας: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρων μου, και επίχειον επ' αυτού το έλεό σου, και φύλαξον αυλαβή ως τη συντέλειας του αιώνος τούτου, και τους κατασκηνούντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και Εμών, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθήνε αυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτου και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερ πάντα τόπον, των τόπων τούτων και θαυμαστώσον παντιοτρόπος. Πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών, των κακλημένων το ονόματι σου, και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτού, απάκρον έως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρών, και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθόδοξο δόγματι». Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστε εσύ πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξουσιν. Από του νυν και εξής, έστω ο τόπος ούτως κλήρωσος και περιβόλεων σών και παράδεισος. Έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελώντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλά αμαρτίας.

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας. Λίγο λιβάνι καίει, ένα θυμάρι μυρίζει, ένας ήλιος βουτά στη θάλασσα και ολόκληρο το Άγιον Όρος με ένα αναστεναγμό αναζητά λίγο έλεος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μια μεσητεία από τη γυναίκα που τιμά αιώνες τώρα. Ο 15 Αυγούστου στο Άγιον Όρος είναι η εορτή των εορτών. Γιορτάζει η οικοδέσποινα του περιβολιού και όλοι οι κάτοικοι βάζουν τα καλά τους, τις καλές τους προσευχές, καθώς ξημερώνει ο μήνας αυτός. Τα πρωινά του Αυγούστου στον Άθο είναι δροσερά και φωτεινά, με μια ελπίδα που φανερώνεται από το βατοπέδι, το κατεξοχήν μοναστήρι της Παναγίας, με τις 5 θαυματουργικές εικόνες της, όταν αντικρίζει τις πρώτες ακτίνες του ηλίου μέσα από

Και η μέρα ξεκινά. Ο μήνας ξεκινά. Ο μήνας της Παναγίας. Σε μια διαρκή πορεία μεσητιών. Δέσποινα και μήτυρ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σονικετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξουτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια.

Κάποιοι πατέρες εκεί έξω από τη Μονή Παντοκράτορος ασβεστώνουν την είσοδο όπως κάνουν την ίδια ακριβώς στιγμή, μίλια νοτιότερα και στις Κυκλάδες, στα Ξοπλίσια και στα Σοκάκια. Και οι μοναχοί, ψαράδες της Μονής Διονυσίου, φαινούν τα πρώτα ψάρια για το πανηγύρι του Σωτήρος. Ενώ οι μορφές τους, καθώς ανεβαίνουν στο καλντερίμι, μοιάζουν να ψέλνουν. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη Σεπτήν, την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτάτου, την οδηγήτριαν. Και είναι κοινωνία αυτού του στίχου, αφού η Παναγία του Ακαθίστου στη μονή τους έχει ιστορηθεί από τον Απόστολο Λουκά.

Το μεσημέρι στην τράπεζα της Λαύρας, οι ντομάτες και τα καλοκαιρινά φρούτα είναι και αυτά ευλογημένα, καλλιεργημένα σε άγια χώματα. Στη Σιμονόπετρα ο ήλιος, αν και δυνατός, είναι γλυκός καθώς αγναντεύει στο γαλάζιο. Είναι η ώρα που ησυχάζουν τα δρομάκια των καριών και οι πέτρες στην απρόσιτη σάρα της ερήμου αχνίζουν.

Λίγοι επισκέπτες αψήφισαν το λιοπύρι και έφτασαν με κόπο στις καριές για να προσκυνήσουν το άξιο νεστή. Ναι, εδώ διάλεξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να ψάλει αυτό τον ύμνο, γιατί άξιος ο τόπος ούτος, κλήρος της Παναγίας εστί και περιβόλεων και παράδεισος.

παρακλήσεις μοιάζουν θείες μέσα στη γλυκιά ώρα του απογεύματος, καθώς το Μελτέμι ξεκινά τη βόλτα του από εδώ για να διασχίσει και να δροσίσει όλο το Αιγαίο, και ο Πανβασιλεύς Ήλιος γέρνει απέναντι από την Αγία Άννα και τα Κατουνάκια. Είναι η ώρα αυτή που γίνεται η ανώμια σύγκριση, την υψηλωτέραν των ουρανών και καθ'

Κάτι Τετάρτη του αυτού μηνός Αυγούστου ξημερώνει. Στις τράπεζες των μοναστηριών επικρατεί έντονη κίνηση. Οι τελευταίες ετοιμασίες, τα καλά ψάρια φτάνουν. Ροφή, συναγρίδες, τσιπούρες, σαργοί. Πολλά από αυτά αφιερώματα των προσκυνητών. Τα καραβάκια φέρνουν τους τελευταίους επισκέπτες. Έντονη κίνηση κάτω από το δυνατό ήλιο και τα αρώματα του πεύκου και του θυμαριού. Όλοι μαζί σε μία πομπή. Όσοι δεν κατέβουν να τιμήσουν τη Γοργοϋπήκο και πιο κάτω του Ακαθίστου και την Ελαιοβρίτισσα, ακολουθούν την ίδια πορεία. Δάφνη, καριές και από εκεί όλοι μπαίνουν στη δροσιά του κεντρικού μονοπατιού για το μοναστήρι της Παναγίας, Μονή Ιβύρων. Εδώ που κατοικεί η Παναγία Φρουρός, η πάνσεπτη εικόνα Παναγία Πορταΐτισσα. Είναι η τοποθεσία που αντίκρισε η Θεοτόκος όταν ζήτησε από τον Υιό της να της την αφιερώσει. Και αιώνες μετά αντάμυψε τούτο το μέρος, στέλνοντάς του με θαύμα την Αγία της εικόνα, η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.

Αυτή η εικόνα με διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος, 94 πλάτος και βάρος 96 κιλά ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στη Μίκαια όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της μπροστά από την οποία έκαιγε ακίνητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων η Σόφρον Χείρα πήρε μια μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με τον ιό της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην το συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στην Ιβύρον.

Γράφονταν οι παλαιοί Άγιοι Γέροντες της Ιβύρων και μιλούσαν περί σωτηρίας ψυχής, όταν ξαφνικά βλέπουν μέσα στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμαζαν που έβλεπαν ακόμα και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του Όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν, τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και οικέτευαν θερμός τον Πανάγαθο να τους επιτρέψει να πάρουν την Αγία εικόνα. Πράγματι, ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής. Έξω από το μοναστήρι ασκείται εκείνη την εποχή κάποιος μοναχός Γαβριήλ από την Ιβυρία. Ήταν απλός, αναχωρητής, αδιαλείπτος έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό» και «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό του το νερό και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μια λέξη ήταν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ προσευχόταν, νύσταξε λίγο. Έκλεισε τα μάτια του και βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και του λέει «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά η Παναγία χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ.

πήγε στο μοναστήρι. Είπε το νέο και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γερόν Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα ήρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και χαρά την υποδέχτηκαν και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής, αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου ξαναπαρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Πες τον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας, και σε αυτήν και στη μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα ως επιβεβαίωση των λόγων μου. Σας δίνω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από το όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού μου

αγρυπνία ξεκινά με τους καλύτερους ψάλτες του όρους, προσκεκλημένους δεσπότες και μητροπολίτες, απλό κόσμο και πλήθος μοναχών. Όλοι τους μοιάζουν να προστατεύονται. Πάσε τον αγγέλων στρατιέ, από τον πρόδρομο, από τους 12 αποστόλους, από τους άγιους πάντες, από την ίδια τη γυναίκα για την οποία είναι όλοι εδώ μαζεμένοι.

είναι, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο πανηγύρι του όρους. Σε κόσμο που ξεπερνά και τα 500 άτομα, σε διάρκεια που ξεπερνά τις 15 ώρες, σε πνευματικότητα που διακρίνεται στις κινήσεις των μοναχών και στον τόνο των ψαλμών, και σε συγκίνηση που τη μεταδίδουν στον καθένα όλα τα ταπεινά γεροντάκια που φτάνουν εδώ από την έρημο. Από την Ιερά Μονή Βήρων, σε ζωντανή ηχογράφηση ακούμε μικρό απόσπασμα από την Αγρυπνία προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο σημείο αυτό ψαλούν η μοναστική αδελφότητα των Θωμάδων από την Μικρά Αγία Άννα και αντιπροσωπεία από την αδελφότητα των Γρηγοριατών, ως προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν στο ψαλτήρι.

Ακούτε πάντα το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή Οδηπορικός στο Άγιον Όρος, που σήμερα είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου και πως αυτή τιμάται από τους μονάζοντες εις το περιβόλι της. Μετά τις εικόνες που συναντά ο επισκέπτης που θα βρεθεί τέτοιες μέρες στο Άγιον Όρος, πάμε τώρα να δούμε πως ζει αυτές τις μέρες ένας αγιορείτης.

Ακούγεται η θάλασσα, ένα μοτοράκι, τα κουδούνια των ζώων, ο εργάτης που ασπρίζει τα κάτω κελιά και ψέλνει με λάθη. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως με τίτλο «Αγρυπνία στο Άγιον Όρος», που βρίσκουμε τέτοιες και άλλες σκόρπιες καλοκαιρινές εικόνες. Ο Αλέξανδρος διηγήθηκε πως άκουσε την παλιά ιστορία του Γεροδιονυσιάτη που τον έφαγε ένα σκυλόψαρο και μετά θάψανε το σκυλόψαρο. Ο Μύρον έσπασε τα γυαλιά του, τον έριξε κάτω ο Καστάνης. Τα πουλιά πιο πολλά φαίνονται φέτος στις σκεπές. Τα μουλαράκια τσακώνονται, ο αλογάς ασθενεί. Το μόνο γιατρικό είναι Άγιος Μόδεστος, λέει ο Ευστράτιος. Ο Νικόδημος λέει, αφήσαμε το ευχολόγιο για τις αρρώστιες και πιάσαμε τα φάρμακα. Ο Αυξέντιος έπεσε και χτύπησε πολύ και το μόνο που έλεγε ήταν η ευχή. Ο Παπασίμων λέει, σκοτεινά έψελνε ο δεξιός ψάλτης σήμερα.

Όταν πρωτοπήγαμε στα Καρούλια το καλοκαίρι του 73, βρήκαμε τον Παχώμιο. Μας κέρασε ξερές σταφίδες και βρόχινο νερό σε κονσερβοκούτι. Μας είπε λίγα λόγια. Πήγαμε στο Στέφανο τον Σέρβο που μας έδωσε μανιτάρια. Μας έδειξε φωτογραφίες όπως τα παιδιά τις ζωγραφιές τους. «Αγγέλους βλέπω λίγους, δαίμονες πολλούς», είπε. Πήγαμε στο Μάρκο τον Ζηλωτή που μας έδωσε μπαγιάτικο κακάο. Μας μίλησε ώρα. Ένα τεράστιο, χοντρό, πολυμεταχειρισμένο κομποσκίνι κρεμόταν στον τοίχο, στο χρώμα το ίδιο του κακάου. Πήγαμε στον καλό γέροντα Χριστόδουλο, με την αρχαία μορφή και τον σεμνό υποτακτικό του Καλίνικο. Μας δώσανε σταφύλια. Μας είπανε ιστορίες γεροντάδων με κάτι λόγια σπάνια. Πήγαμε στον Πάπα Εφραίμ. Συνέχεια μιλούσε για θαύματα, θαύματα της Παναγίας, θαύματα των Αγίων.

μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατής της κύριο Παύλο.

Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, γιορτάζει σήμερα. Η Εκκλησία έχει μεγάλη γιορτή και μεγάλη χαρά. Και η Εκκλησία είναι ολόκληρη που γιορτάζει. Η επιγύη στρατευωμένη, αλλά και η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Γιορτάζει τη μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Ναι, παρόλο που πρόκειται για κοίμηση, η Εκκλησία γιορτάζει. Και όπως ακούσαμε στο τροπάριο μόλις προηγουμένως, ουρανός και γη έχουν στήσει κοινό πανηγύρι. Ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγηθε τα στρατεύματα. Πάσα η γη δε εφραίνεται. Οι άγγελοι, οι άνθρωποι, ο ουρανός και η γη γιορτάζουν και πανηγυρίζουν τη μεγάλη γιορτή και τη μεγάλη χαρά, δηλαδή την κοίμηση της Θεοτόκου. Και αυτό το γεγονός είναι εκείνο που μας προκαλεί

σύναραν τη μεγάλη ευφροσύνη. Γιατί ενώ πρόκειται για κοίμηση, στην πραγματικότητα πρόκειται για ανάσταση. Ενώ φαίνεται το γεγονός λυπηρό, η κατάνθρωπο στέρηση της Παναγίας, όμως η Εκκλησία γιορτάζει, γιατί ξέρει ότι αυτή η κοίμηση, όπως είπα, είναι ανάσταση. Το βεβαιώνει άλλωστε το τροπάριο της ημέρας, όταν λέγει πολύ χαρακτηριστικά «Μετέστης προς την ζωή, μήτυρ υπάρχουσα της ζωής». Η Παναγία εκοιμήθη, αλλά η έξοδός της είναι είσοδος στη δόξα και στη Βασιλεία του Θεού. Και όπως η παράδοση μας λέγει, όταν την τρίτη μέρα άνοιξαν τον τάφο της Παναγίας για να προσκυνήσει ο Απόστολος Θωμάς που και πάλι έλειπε, ο τάφος βρέθηκε κενός. Και η ερμηνεία του κενού τάφου της Παναγίας είναι ακριβώς αυτή, «Μετέστη προς την ζωή». Δηλαδή έγινε «εξήλθε και εισήλθε» στη Βασιλεία του Θεού, γιατί υπήρξε μητέρα της ζωής, γιατί εκειοφόρησε τη ζωή, γιατί είναι εκείνη που χάρισε στον Υιό και Λόγο του Θεού την ανθρώπινη φύση, προκειμένου εκείνος να κατέλθει στη γη και να γίνει ένας σαν και μας, προκειμένου εμείς να γίνουμε μέτοχοι της Θείας Ζωής. Η Παναγία είναι η αιτία της των πάντων Θεώσεως. Γιορτάζουμε το πρόσωπο εκείνο το οποίο κατέχει τα δευτερία της θεότητος. Γιορτάζουμε το πρόσωπο εκείνο που είναι Θεός μετά το Θεό. Και χαιρόμαστε γιατί στην κοίμηση της Παναγιάς γιορτάζουμε τη δική μας νίκη απέναντι στο θάνατο. Η Παναγία εκοιμήθηκε μετέστη, δηλαδή ο θάνατος νικήθηκε. Η Παναγία εισήλθε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά η Παναγία ήταν άνθρωπος όπως είμαστε και εμείς όλοι. Έτσι λοιπόν στο πρόσωπό της βλέπουμε τη δική μας την δυνατότητα για την υπέρβαση του θανάτου και τη μετοχή στη ζωή. Τη μετοχή στη Βασιλεία του Θεού, την αλληλοπεριχώρηση στη ζωή της Αγίας Τριάδος. Η Παναγία σήμερα είναι η κίνησή της, δηλαδή είναι ο αραβόνας της δικής μας νίκης απέναντι στο θάνατο. Και γι' αυτό η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει και πανηγυρίζει. Γιορτάζει και πανηγυρίζει για την κίνηση, για το θάνατο της Παναγιάς. Γιατί ακριβώς αυτός ο θάνατος είναι η νίκη απέναντι στο θάνατο. Γιατί αυτός ο θάνατος είναι η ευλογημένη πορεία από το θάνατο στη ζωή. Η Εκκλησία μας με τόσα και τόσα τροπάρια έρχεται να εκφράσει αυτήν ακριβώς την χαρά, την πάνσεπτον σου κίνηση, Παναγία Παρθένε Αγνή, των αγγέλων τα πλήθη εν ουρανό και ανθρώπων το γένος επί της γης μακαρίζομεν. Γιατί ότι μήτυρ γέγονας του ποιητού των απάντων Χριστού του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, γιατί η Παναγία είναι το πρόσωπο εκείνο, ο άνθρωπος εκείνος που έγινε μητέρα του ποιητού των απάντων, δηλαδή αυτός που γεννήθηκε από εκείνην, είναι αυτός που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που διέταξε και κτίστησαν, αυτός το όνομα του οποίου στερεώθηκαν οι ουρανοί και θεμελιώθηκε η γη. Έτσι λοιπόν όλοι οι λαοί καλούνται σήμερα να ψάλουν καθώς βλέπουν την ολόφωτο ψυχή της εις τα σαχράντους παλάμας του εξαυτή σαρκοθέντος άνευ σποράς. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί η Παναγία ολοκλήρωσε την πορεία, το έργο της, και τώρα πλέον έρχεται να συμβασιλεύει μετά του Υιού και Λόγου του Θεού και του Υιού της. Και έτσι η Εκκλησία μας, βλέποντας το πρόσωπο της Παναγιάς, το γένος των ανθρώπων να μετέχει στη νίκη απέναντι στο θάνατο, γι' αυτό ακριβώς γιορτάζει και πανηγυρίζει, γιατί τώρα μπορεί ο θάνατος του καθενός από μας να είναι γιορτή και πανηγύρι. Γιατί τώρα στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που βάδισε στα ίχνη της Θεοτόκου, στα ίχνη της Παναγίας, δηλαδή ο άνθρωπος που προσφέρθηκε στο Θεό, που είπε μαζί με εκείνην «Ιδού ο δούλος ή δούλη Κυρίου, γεννητό μη κατά το ρήμα σου», για αυτόν τον άνθρωπο που ντύθηκε τη ζωή του Χριστού
και ο δικός του πλέον θάνατος είναι πανηγύρι, είναι χαρά, είναι γιορτή, είναι η τελείωση, δηλαδή όχι το τέλος με την έννοια του τέρματος, αλλά η ολοκλήρωση, και η ολοκλήρωση της ζωής μας είναι η ένταξή μας στη ζωή του Τριαδικού Θεού, είναι η ασφάλιση της ζωής μας στην τράπεζα της ζωής. Και ακριβώς η Παναγία μας δείχνει ότι αυτό πλέον είναι δυνατό για τον καθέναν από μας. Γι' αυτό λοιπόν γιορτάζουμε την κοίμησή της. Και έτσι μπορούμε να γιορτάζουμε και τη δική μας την κοίμηση. Μπορούμε να χαιρόμαστε από τώρα ότι και η δική μας έξοδος από τη σκηνή του κόσμου αυτού θα είναι είσοδος στη δόξα και στη βασιλεία του Θεού.

δοκιμαστήκαμε από τις αρχές του μηνός με τις ιερές παρακλήσεις στο πρόσωπό της, την μικρή και τη μεγάλη. Ήρθε και δημιουργήθηκε η κατάνοιξη μέσα στην ψυχή μας. Ανεβαίναμε κι εμείς σιγά σιγά, προκειμένου όπως οι Απόστολοι που συνέδραμον εκπεράτων, να έλθουμε κι εμείς σήμερα στη μεγάλη γιορτή, στο Πάσχα της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως το ονομάζουμε, γιατί όντως αυτή η μέρα είναι Πάσχα. Είναι Πάσχα για την Παναγία, είναι Πάσχα για την Εκκλησία, είναι Πάσχα για όλους εμάς και είναι η προεικόνηση του δικού μας Πάσχα. Όπως ασφαλώς τα γνωρίζετε, η λέξη Πάσχα σημαίνει πέρασμα και τη μεγάλη γιορτή του Πάσχα γιορτάζουμε το δικό μας πέρασμα από το θάνατο στη ζωή. Ο Χριστός ανέστη και ημάς διεβίβασεν και μας πέρασε, καθώς έχει ντυθεί την ανθρώπινη φύση μας εκ του θανάτου εις την ζωή. Και τώρα έρχεται η σειρά της Παναγιάς μετά το Χριστό για να γιορτάσει το δικό της Πάσχα, το δικό της πέρασμα, γιατί όπως ήδη είπαμε αυτό είναι η κίνησή της, είναι η μετάστασή της, το πέρασμά της από το θάνατο στη ζωή, από τον κόσμο αυτό στη Βασιλεία του Θεού, και ταυτόχρονα είναι η εγγύηση για το δικό μας Πάσχα, ότι και εμείς όταν κάποια στιγμή θα φύγουμε από αυτό τον κόσμο, θα περάσουμε, θα μεταβούμε από το θάνατο στη ζωή. Πόσο ωραία το τονίζει το Ευαγγέλιο της νεκρόσιμης ακολουθίας. Αυτός που πιστεύει σε μένα δεν πεθαίνει, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Και η Παναγία σήμερα έρχεται να βεβαιώσει ότι αυτός ο λόγος του Χριστού είναι αλήθεια. Έρχεται εκείνη να σφραγίσει με το δικό της πρόσωπο αυτό το λόγο του Χριστού και να εγγυηθεί σε όλους εμάς ότι το ίδιο θα συμβεί. Και γι' αυτό ακριβώς είπα και στην αρχή ότι σήμερα δεν πανηγυρίζουμε μόνο την κίνηση της Παναγιάς, αλλά σήμερα πανηγυρίζουμε και γιορτάζουμε την δυνατότητα που χαρίστηκε στον καθέναν από μας. Γιατί αγαπητοί μου ακροατές, ο θάνατος δεν αντιμετωπίζεται ούτε με φτηνά κλάματα, ούτε με την ανθρώπινη λύπη, αλλά αυτά είναι ανθρώπινα και αφορούν την κατάνθρωπο στέρηση. Αλλά ο θάνατος όμως αφορά το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο και η υπέρβασή του είναι ο μέγιστος στόχος της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος καλείται στο μέγιστο αγώνισμα και το μέγιστο αγώνισμά του είναι να νικήσει το θάνατο, να υπερβεί τη θνητότητά του, και η Παναγιά είναι εκείνη που μας έδωσε τη δυνατότητα, καθώς τα άχραντα σπλάχνα της, το κτιστό και το άκτιστο ενώθηκαν σε μια ενότητα τέλεια και άγια. Το κτιστό και το άκτιστο, ο Θεός και ο άνθρωπος εκοινώνησαν και αυτή η κοινωνία είναι η υπέρβαση του κτιστού και η μετοχή του στη ζωή του ακτίστου. Τώρα πλέον ο άνθρωπος κοινωνώντας στα άχραντα πλάχνα της Παναγίας με τον άκτιστο Θεό έχει την δυνατότητα της νίκης απέναντι στο θάνατο, διότι η ανθρώπινη φύση μας νίκησε το θάνατο, καθώς κοινωνώντας το πρόσωπο του Χριστού με την ζωή του Θεού υπερεύει τον θάνατο. Μένει όμως το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, σε μένα, σε εσάς, στον καθένα μας, να αποκτήσουμε αυτή τη δυνατότητα, και είναι ένας και μόνον ο δρόμος το να ενδυθούμε αυτή τη θεανθρώπινη ζωή, αυτή τη ζωή που κοινώνησε με τη ζωή του Θεού, και αυτό όπως είπαμε έγινε δυνατό χάρη στην Παναγία, και γι' αυτό η Εκκλησία μας βαπτίζει, μας μπολιάζει στο σώμα του Χριστού, μας κάνει κοινωνούς αυτής της ζωής. Και όταν μείνουμε σε αυτό το σώμα στην Εκκλησία, όταν μείνουμε στη ζωή και στην αγάπη του Χριστού και της Παναγίας, τότε ακριβώς όταν συναντήσουμε τον θάνατο με τον τρόπο της Παναγίας, με τον τρόπο του Χριστού, τότε όπως είπα και ο δικός μας θάνατος θα είναι γιορτή. Πάσχα λοιπόν και σήμερα, και χαρά μεγάλη, χαρά για όλους μας και ευφροσύνη ουρανού και γης.

σταθούμε όμως, αγαπητοί μου, στο ευλογημένο πρόσωπο της Παναγίας μας. Ίδια, όταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της μετέφερε το μήνυμα του Ευαγγελισμού, είπε απλά και ταπεινά από του νυν: «Μακαριούσι με πάσε γενναι, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός». Και όντως, οι γενιές των ανθρώπων την μακαρίζουν. Και η Εκκλησία μας κάλεσε και μας καλεί, δεύτε ανυμνήσομεν λαοί, την Παναγίαν Παρθένων Αγνήν. Εξής αρήτως προήλθε σαρκωθείς ο λόγος του Πατρός. Και αυτός ο λόγος και αυτός ο στίχος έρχεται να αναδείξει των λόγων για τον οποίον η Εκκλησία μας και ιδιαίτερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά και μεγαλύνει το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γιατί εξ αυτής προήλθε σαρκωθείς ο λόγος του Πατρός. Γιατί δηλαδή η Παναγία είναι η Θεοτόκος. Είναι και λέγεται. Γι' αυτό την τιμάμε στην Εκκλησία. Αυτό είναι η αιτία της τιμής, της δόξας. Αυτό είναι και η αιτία της παγκοσμίου χαράς, το ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Έτσι τιμάται, έτσι ακριβώς εορτάζεται, έτσι προσφωνείται. Και αυτή είναι ταυτόχρονα η προσφώνηση στην Παναγία, είναι και η δόξα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μας το βεβαίωσε ο Άγγελος, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Να γιατί είναι άξιο να μακαρίζεται, γιατί είναι Θεοτόκος. Γιατί δηλαδή εκείνο το βρέφος που γεννήθηκε από αυτήν είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού και η Παναγία που τον γέννησε είναι Θεοτόκος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμηθούμε, αγαπητοί μου, ότι η πάσης φύσεως αιρετικοί, ενώ έχουν μεταξύ τους διαφορές, όμως έχουν μια κοινή συμφωνία. Αρνούνται να τιμήσουν την Παναγία. Αρνούνται να την ονομάσουν Θεοτόκο. Αποφεύγουν, συγχωρέστε μου τη λέξη, όπως ο διάβολος το λιβάνι, να ονομάσουν εκείνη την Παναγία Θεοτόκο. Και θυμάμαι κάποιον αιρετικό σε μια συζήτησή μας, όταν είπα τη λέξη αυτή να λέει σε κάποιον άλλον, εννοεί την μητέρα του Κυρίου. Και τον ρώτησα, ποιος είναι αυτός ο Κύριος του οποίου η Παναγία είναι μητέρα? Είναι ή δεν είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού? Άρα λοιπόν εκείνη που γέννησε τον Χριστό ως τον Υιό και Λόγο του Θεού, τι είναι και γιατί είναι λάθος να ονομάζεται Θεοτόκος? Και είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εκκλησία ονομάζουσα την Παναγία Θεοτόκο και τιμώσα αυτή ως Θεοτόκο, την ίδια στιγμή ουσιαστικά αναγνωρίζει στο βρέφος που γεννήθηκε τον Υιό και Λόγο του Θεού. Γιατί ονομάζοντας την Παναγία Θεοτόκο ομολογεί ότι εκείνο το βρέφος που γεννήθηκε από την Παναγία είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, είναι ο αληθινός Θεός. Ενώ όταν αρνούμεθα να ονομάσουμε και να τιμήσουμε την Παναγία ως Θεοτόκο, τότε στην πραγματικότητα αμφισβητούμε την θεότητα του Υιού και Λόγου. Και γι' αυτό ακριβώς μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπήκε ποτέ το δίλημα, θα έλεγα το ανόητο αλλά και ταυτόχρονα δαιμονικό δίλημα, μήπως όταν τιμάμε την Παναγία αφαιρούμε την τιμή από τον Χριστό. Μα ακριβώς κάθε άλλο παρά αυτό συμβαίνει, γιατί όταν τιμάμε την Παναγία τιμάμε τον ίδιο τον Χριστό, αφού την τιμάμε ως Θεοτόκο. Και όταν ουσιαστικά τιμάμε τον Χριστό, τιμάμε τον Χριστό ως τον ενανθρωπίσαντα Υιό και Λόγο του Θεού. Αλλά πίσω από τη λέξη ενανθρώπιση αναδεικνύεται το πρόσωπο εκείνο δια του οποίου ενυνθρώπισε. Το μυστήριο της Θεοτόκου είναι αδιαίρετο από το μυστήριο του Θεανθρώπου Χριστού. Δεν είναι δυνατόν να ξεχωριστούν αυτά τα δύο πράγματα. Το ένα φανερώνει το άλλο, το ένα συνιστά το άλλο. Το ένα είναι η αποκάλυψη, η φανέρωση και η δόξα του άλλου.
Ο Χριστός αποκαλύπτει την Παναγία, δηλαδή το πρόσωπο δια το οποίο ενυνθρώπησε. Η Παναγία προβάλλει και φανερώνει το Χριστό, δηλαδή τον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος δια αυτής και εκ Πνεύματος Αγίου έγινε άνθρωπος. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη ευλογία ότι είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί θα έλεγα εδώ στο πρόσωπο της Παναγίας φαίνεται και κυριολεκτείται η έννοια της Ορθοδοξίας, της ορθής δόξας του Θεού. Η Εκκλησία μας είναι εκείνη η οποία με τον πιο ορθό τρόπο δοξάζει τον Χριστό, δοξάζοντας ταυτόχρονα και την Παναγία ως Θεοτόκον, και μαζί με τον Υμνοδό θα βεβαιώνει πάντοτε: αληθή Θεοτόκον ομολογώ Δέσποινα, σε την του θανάτου το κράτος εξαφανίσασαν.

σε αυτό το ευλογημένο πρόσωπο, το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου, προσφεύγει σήμερα ο λαός μας τη μεγάλη μέρα και τη μεγάλη γιορτή. Τρέχει να γιορτάσει στα μεγάλα θεομητορικά προσκυνήματα, αλλά και στα ταπεινά εκκλησάκια. Συνάγεται και συνεγείρεται, γιατί θέλει να χαρεί αυτή την ημέρα, γιατί η Παναγιά είναι η δική μας δόξα, είναι ο δικός μας άνθρωπος, είναι ο Στέφανος και η δόξα του γένους των ανθρώπων, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο πρόσφερε η Οικουμένη προκειμένου ο Θεός να γίνει άνθρωπος. Το λέγει τόσο πανέμορφα ένα τροπάριο της μεγάλης γιορτής των Χριστουγέννων, όπου η Υμνοδός τονίζει ότι το καθένα στη σάρκωση του Θεού, δηλαδή, και για τη σάρκωσή του, το καθένα από τα δημιουργήματα πρόσφερε τον ύμνο με το δικό του τρόπο. Οι άγγελοι τον ύμνο, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, η έρημος τη φάτνη, η γη το σπήλαιον, η μης δε μητέρα Παρθένων. Αυτό πρόσφερε η Οικουμένη, αυτό πρόσφερε το γένος των ανθρώπων, μητέρα Παρθένων. Και από αυτήν την Παρθένο που έγινε μητέρα, χωρίς το ένα να καταργήσει το άλλο, όπως ακριβώς και πάλι η Εκκλησία μας θαυμάσια ψάλλει, «Ναι νίκυνται της φύσεως οι όροι, εν σύ Παρθένε άχραντε, παρθενεύει γαρ τόκος και ζωή προμνηστεύεται θάνατος, η μετατόκον Παρθένος και πρωτόκου Παρθένος». Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πρόσωπο προσφεύγει ο λαός του Θεού, και είναι γνωστό, είναι γνωστή η ευλάβεια του λαού μας στην Παναγία. Και όπως είπαμε ήδη, από τα μεγάλα θεομητορικά προσκυνήματα μέχρι τα ταπεινά εκκλησάκια, ακόμα και στην κορυφή του οποιοδήποτε βουνού, αυτή την ημέρα πλημμυρίζουν από το λαό του Θεού, που έρχεται να κουμπίσει πάνω στην Παναγιά, που έρχεται να προσευχηθεί, που έρχεται να καταθέσει την ψυχή του και έρχεται να ζητήσει τη δική της χάρη και την δική της πρεσβεία. Και τα περισσότερα από αυτά τα προσκυνήματα είναι κατάφορτες οι εικόνες της Παναγιάς από τα τάματα και τα αφιερώματα. Και το λέγω αυτό διότι μερικές φορές αυτό το βλέπουμε με ένα λάθος τρόπο. Στην πραγματικότητα το κάθε τάμα, από το πιο απλό μέχρι το πιο σπουδαίο, είναι μια γλώσσα, μια γλώσσα που διηγείται ένα θαύμα της Παναγιάς, δηλαδή ένα πέρασμά της στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προσευχήθηκε στην Παναγιά, άνοιξε την καρδιά του, κατέθεσε το αίτημά του, εν αγώνιο πολλές φορές, και η Παναγία φάνηκε έτοιμη βοηθός εν ανάγκες. Έσπευσε να καλύψει το πρόβλημα και την ανάγκη των παιδιών της, και τα παιδιά της ευχαριστώντας ένιωσαν την ανάγκη να εκφράσουν την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη με μια υλική φανέρωση αλλά και σημείωση αυτής της ευχαριστίας. Γιατί ακριβώς όπως προσφέρουμε ένα λουλούδι και μέσα από το λουλούδι εκφράζουμε την αγάπη που νιώθουμε στον άνθρωπο που το προσφέρουμε, έτσι είναι ακριβώς το κάθε τάμα. Θυμάμαι εκείνο το όμορφο ασημένιο καράβι στην Παναγιά της Τίνου με το ψάρι στο κήτος, την προσευχή του καπετάνιου όταν το πλοίο άρχισε να γεμίζει με νερό για να σώσει η Παναγιά αυτά τα παλικάρια που ήταν μέσα, και το νερό τελικά σταμάτησε να εισραίει στο καράβι, και όταν έφτασαν στο λιμάνι ήταν το ψάρι να έχει κλείσει, να έχει φρακάρει την τρύπα. Και ο καπετάνιος ένιωσε την ανάγκη, την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του και τη σωτηρία του πληρώματος, να καταθέσει αυτή την ορατή έκφραση της ευχαριστίας, της ευγνωμοσύνης, αλλά και της υπενθύμησης αυτής της αγάπης και της χάρης της Παναγιάς. Βέβαια, όταν οι άνθρωποι έχουμε στερέψει στην ψυχή, όταν έχουμε χάσει την ευγνωμοσύνη μας, όταν έχουμε γεμίσει από σκληρότητα και εγωισμό,
τότε λέμε, όπως είπαν εκείνοι που είδαν εκείνη την αμαρτωλή γυναίκα να εκχέει το μύρον στα πόδια του Χριστού, δια τίτου το τον μύρον δεν πουλήθηκε για να μοιραστεί στους φτωχούς το αντίτιμο. Αλλά όπως ο Χριστός τόνισε, τους φτωχούς τους έχουμε πάντοτε μαζί μας, και ο άνθρωπος που έχει την αγάπη του Θεού μέσα του ποτέ δεν παρέλειψε αυτή την μετοχή στο πρόβλημα του αδελφού. Συνήθως αυτοί που μιλούν είναι εκείνοι που μένουν ξένοι στον πόνο των ανθρώπων και διάφοροι, εκείνοι που γυρίζουν την πλάτη και ακριβώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν τη δική τους ανικανότητα, το δικό τους στέγνωμα της ψυχής, και έρχονται να πλήξουν, θα λέγαμε, την αγάπη και την ευαισθησία των ανθρώπων. Ο λαός λοιπόν τρέχει στην Παναγιά, γιατί την βρήκε, όπως είπα, έτοιμη πάντοτε βοηθών. Και ας θυμηθούμε για λίγο αυτό το όμορφο τροπάριο του παρακλητικού κανόνα, που ουσιαστικά δεν νομίζω να υπάρχει ανθρώπινη ψυχή που δεν την εκφράζει. Προς τι να καταφύγω άλλην αγνή, που προσδράμω λοιπόν και σωθήσομαι, που πορευθώ, ποιαν δε εφεύρω καταφυγήν, ποιαν θερμήν αντίληψην, ποιαν εν τες θλίψες η βοηθών. Πραγματικά, ποιος άνθρωπος δεν έχει νιώσει αυτό το στένωμα, τη δυσκολία, το πρόβλημα, και ποιον δεν εκφράζει αυτός ο λόγος? Πού αλλού να καταφύγω, Παναγιά μου, πού να τρέξω για να σωθώ, ποια θα βρω άλλη θερμή παρηγοριά στις δυσκολίες και στις θλίψεις της ζωής? Και έρχεται να ολοκληρώσει αυτά τα αλλεπάλληλα ερωτήματα με την κοινή πανανθρώπινη εμπειρία: «Είσαι μόνην ελπίζω, είσαι μόνην καυχόμαι, και επί σε θαρών κατέφυγον». Είναι όντως η μοναδική ελπίδα. Σ' αυτήν και για αυτήν καυχόμεθα, από αυτήν παίρνουμε θάρρος. Όμως, λέγοντας αυτά τα λόγια, νιώθω στα αυτιά μου το ερώτημα των αιρετικών: και γιατί στην Παναγιά και όχι στο Χριστό? Γιατί να καταφύγουμε στην Παναγία και όχι στο Χριστό? Και είπα βέβαια προηγουμένως ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πρόσωπα. Μόνο ο σκοτισμένος νους του ανθρώπου μπορεί να τα ξεχωρίσει. Αλλά υπάρχει και η απάντηση όμως, και η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή. Ο Θεός, όταν θέλησε να έρθει σε μας, πώς ήρθε? Ήρθε δια της Θεοτόκου. Γιατί? Γιατί εκείνος το επέλεξε. Μήπως τελικά θα διορθώσουμε το Θεό και το έργο Του? Εκείνος λοιπόν μας άνοιξε το δρόμο, και ο δρόμος είναι η Θεοτόκος. Και εμείς τι κάνουμε? Περπατάμε στο δρόμο που μας άνοιξε η αγάπη του Θεού. Και γι' αυτό τόσο πανέμορφα λέμε στην Εκκλησία μας τες πρεσβείες της Θεοτόκου: «Σώτερ σώσον ημάς», γιατί Εσύ μας την πρόσφερες, Θεέ μου, και αυτή πρεσβεύει για μας, και αυτή μας χειραγωγεί προς Εσένα. Και όταν έχουμε εκείνην μαζί μας, όπως το δείχνει και η θαυμάσια εκείνη η εικόνα, τότε πλέον ερχόμαστε με θάρρος. Άρα λοιπόν, να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι όπως ο Θεός ήλθε σε μας δια της Θεοτόκου, εμείς βαδίζουμε το δικό Του δρόμο, και γι' αυτό προσφεύγουμε στη Θεοτόκο για να μας χειραγωγήσει και να μας οδηγήσει στο Χριστό. Και γιατί ταυτόχρονα η Θεοτόκος είναι και λέγεται, γιατί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο το πρόσωπο και το μυστήριό της με το Υιό και Λόγο του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν, και όχι μόνον γι' αυτό, γιατί ο ίδιος ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, μας έδειξε την απίστευτη δύναμη που έχει η Παναγιά στο να πρεσβεύει. Και θέλω να θυμίσω αυτή την ώρα το πρώτο θαύμα του Χριστού στο γάμο στην Κανά. Αυτό που μερικές φορές νομίζουν οι αιρετικοί ότι τους βολεύει. Η Παναγιά πηγαίνει στο Χριστό και πρεσβεύει. Και μάλιστα φαίνεται να πρεσβεύει για κάτι που φαίνεται ταπεινό, ευτελές θα έλεγα, ίνον ουκέχουση, τους τελείωσε το κρασί. Αλλά η Παναγιά νιώθει τη χαρά των ανθρώπων και την συμμερίζεται. Και έρχεται τώρα ο Χριστός και της λέγει: «Τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Τι σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μένα και σε σένα, γυναίκα? Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου.
και παίρνουν αυτό το λόγο οι αιρετικοί και τον κάνουν σημαία και λένε βλέπετε ούτε μητέρα δεν την είπε. Ουσιαστικά εννοούν ότι απλά ο Θεός χρησιμοποίησε την Παναγιά για τη σάρκωση του Υιού και λόγου του και να πω τη φράση είναι πραγματικά υβριστική, αλλά ας την πω γιατί αυτό εννοούν οι αιρετικοί, την πέταξε μετά στην άκρη. Σαν άχρηστο σκεύος χρησιμοποιήθηκε και έμεινε στο περιθώριο, αλλά αυτό θα ήτανε, και πάλι θα τολμήσω να το πω, ανάξιο του Θεού, του Θεού της αγάπης. Έτσι λοιπόν, ενώ φαίνεται με τα λόγια αυτά να την απομακρύνει, όμως την πραγματικότητα ικανοποίησε το αίτημά της, αυτό το ταπεινό αίτημα. Έκανε το νερό κρασί. Τι είχε πει προηγουμένως? Δεν ήρθε η ώρα μου. Κι όμως τώρα κάνει το γεγονός. Φαίνεται να ήρθε η ώρα του. Αλλά ποιος, ενώ δεν είχε έρθει ακόμα η ώρα του, πώς ήρθε, ποιος μεσολάβησε, ποιος το ζήτησε? Η Παναγία. Άρα λοιπόν το πρώτο θαύμα στην πραγματικότητα αναδεικνύει τη δύναμη που έχει η Παναγιά. Ο Χριστός όντως δεν την είπε μητέρα, γιατί ίσως τότε θα σκεφτόμασταν ότι έκανε το χατήρι της μητέρας του. Όσο πιο μακριά του θα έλεγα την απεμάκρυνε, ονομάζοντάς την γυναίκα, τόσο πιο πολύ ικανοποιώντας το αίτημα και την πρεσβεία της, αναδείκνυε τη δύναμη που έχει αυτή η γυναίκα. Τη δύναμη όχι χαριστικά σαν μάνα, αλλά σαν πρόσωπο, ως θεοτόκος. Από αυτή την πραγματικότητα αντλεί τη δύναμή της, όχι απλώς να πρεσβεύει, αλλά να κάνει, θα λέγαμε, το Θεό, να αρχίζει τα έργα του πριν της ώρας του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτή την ομορφιά που έχει η Εκκλησία μας, αυτή την αλήθεια που αναδεικνύει για το πρόσωπό της, και νιώθουμε την ανάγκη να ευγνωμονούμε διαρκώς το Θεό για αυτήν ακριβώς την Παναγιά που μας χάρισε, για αυτό το πρόσωπο το ευλογημένο.

Αυτός λοιπόν σήμερα, αγαπητοί μου ακροατέ, το πρόσωπο της Παναγιάς προβάλλει ενώπιόν μας και μας υποβάλλει και μας κατανήσει με την σεμνότητα, την καθαρότητα, την αγιότητα του προσώπου της. Ερχόμαστε να θυμηθούμε ότι η Παναγιά έρχεται να μας δείξει πού μπορεί να φτάσει ο κάθε άνθρωπος, εγώ, εσείς, ο καθένας μας. Έρχεται να μας δείξει πόσο ωραίος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί η Παναγιά, το ξανατονίζω, ήταν κατά πάντα άνθρωπος όμοιος με μας. Γεννήθηκε όπως όλοι μας. Ήτανε μέτοχος της ιδίας ανθρωπίνης φύσεως. Και όμως απεκάλυψε αυτή την ωραιότητα, αυτή τη χάρη. Έγινε το πρόσωπο της ευλογίας. Εμείς προσερχόμεθα σήμερα, αλλά πολλές φορές νιώθουμε μέσα μας ένα δισταγμό. Βλέπουμε απέναντι στη δική της ομορφιά τη δική μας ασχήμια. Βλέπουμε απέναντι στη δική της ωραιότητα το χαλασμό που κρύβεται μέσα στη δική μας ψυχή, την ένταση, την ταραχή, τον θυμό. Βλέπουμε ουσιαστικά πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι να γινόμαστε άνθρωποι κατάρας, να σκορπίζουμε, να πληγώνουμε, να διαλύουμε. Και το ερώτημα είναι γιατί. Η Παναγιά μας δείχνει τι θα μπορούσαμε να ήμασταν. Και είναι πάρα πολύ τραγικό ότι εμείς είμαστε μακριά της. Υπήρξαν βέβαια μέσα στον διάβα των χρόνων και σήμερα οι άνθρωποι που ακολούθησαν τα δικά της ίχνη. Ο τρόπος ο ίδιος. Η Παναγιά απλά προσφέρθηκε στο Θεό. Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Να το κάναμε κι εμείς αυτό. Να μπορούσαμε, καθώς μάλιστα νιώθουμε τόση απογοήτευση πολλές φορές και τόσα αδιέξοδα, διερωτώμαθα πού πηγαίνουμε, τι θα κάνουμε. Αν λοιπόν μπορούσαμε κι εμείς, με τη δική της απλότητα και τη δική της ταπείνωση, να πούμε στο Θεό, ιδού ο δούλος Κυρίου, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Αλήθεια, αγαπητοί ακροατέ, έχουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο? Υπάρχει κάτι καλύτερο από το θέλημα του Θεού? Υπάρχει τίποτα ωραιότερο και αληθέστερο από αυτό που ο Θεός με τόση αγάπη φανερώνει σε μας και ζητά από μας? Κάνοντας το θέλημα του Θεού, υπάρχει περίπτωση να προξενήσουμε βλάβη στον εαυτό μας? Γι' αυτό λοιπόν η Παναγιά μας απαντά. Εκείνη υπήκουσε στο θέλημα του Θεού και έγινε η αιτία της των πάντων θεώσεως. Αν λοιπόν και εμείς θέλουμε να είμαστε πηγή χαράς, να είμαστε πηγή ευλογίας, να είμαστε σημεία της παρουσίας του Θεού μέσα στο σπίτι που ζούμε, μέσα στη γειτονιά μας, μέσα στην κοινωνία μας, δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε το δικό της το δρόμο. Να θελήσουμε και εμείς να αφαιθούμε στην αγάπη του Θεού, με προθυμία να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Μας το ζητάει, μας το θυμίζει πάντα η Εκκλησία μας και το ακούσαμε και στη σημερινή λειτουργία της Παναγίας Αχράντου και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αν το κάναμε κι εμείς αυτό, αγαπητοί μου, θα ήταν η αφορμή να δώσουμε χαρά στην Παναγιά, γιατί και εκείνη μας το είπε. Μας έδειξε τον Υιό και λόγο της, όπως τους υπηρέτες εκείνο το θαύμα στην Κανά, και μας λέει «Ότι αν λέγει μην ποιήσατε». Έτσι λέει και σε εμάς σήμερα. Έτσι λοιπόν και εμείς αυτό το δρόμο έχουμε να ακολουθήσουμε. Με αυτόν τον τρόπο θα γιορτάσουμε τη Μεγάλη Μέρα και αυτή η χαρά θα μείνει για πάντα μέσα στην ψυχή μας, γιατί τότε η Παναγία συμπάσει της Αγίης θα μας συνοδεύουν στην πορεία της ζωής μας και θα είμαστε κι εμείς μέτοχοι της δικής του ζωής και της δικής του χαράς. Να λοιπόν ο μοναδικός τρόπος της γιορτής, να θελήσουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε τα ίχνη της Παναγίας μας.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η Παναγία στην ελληνική ποιήση. Είναι αλήθεια διαμφισβήτητη, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η Θεοτόκος παραμένει για μας τους Ορθοδόξους η πονόψυχη μητέρα, η προστάτηδα των αδυνάτων και των ασθενών, η ελπίδα και η βοήθεια όσων αντιμετωπίζουν δύσκολες περιστάσεις και δοκιμασίες. Η Θεοτόκος είναι η υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας. Στις δύσκολες περιστάσεις μας, σε αυτήν καταφεύγουμε, αυτήν επικαλούμαστε με δάκρυα και από αυτήν παίρνουμε παρηγοριά, ελπίδα και βοήθεια. Παναγία μου, σώσε με. Βοήθα, Παναγία μου. Έλα, Παναγία μου. Είναι μερικές από τις φράσεις που βγαίνουν αυθόρμητα από τα χείλη μας σε κάθε κίνδυνο, αλλά και σε κάθε λύτρωση από τον κίνδυνο, σε κάθε χαρά να αναφωνούμε. Δόξα να έχεις, Παναγία μου. Ας είναι δοξασμένον το όνομά σου, Παναγία μου. Η φράση Παναγία μου είναι η πιο σύντομη προσευχή και εικαισία. Είναι η πιο βαθιά και ενδόμηχη έκκληση και επίκληση σε στιγμές πόνου και αγωνίας, σε στιγμές κινδύνου και συφοράς. Η φράση Παναγία μου είναι συγχρόνως και η πιο τρανή απόδειξη της αγάπης μας και της εμπιστοσύνης μας προς την Παναγία Μητέρα μας. Το όνομα της Παναγίας δεν βρίσκεται μόνο στο στόμα του απλού λαού του Θεού. Η Θεία Μορφή της Παναγίας γεννά και στους ποιητές αισθήματα άδουλης ευλάβειας, τα οποία εκφράζονται σε ωραίους στίχους και γλυκά εγκόμια. Τα ποιήματα αυτά, λουλούδια του λόγου, στολίζουν το εικόνισμα της Παναγίας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα ακούσουμε μερικά ποιήματα νεοελλήνων ποιητών που αναφέρονται στην Παναγία και ιδιαίτερα στην κοίμηση και μετάσταση.

Ο Γιώργιος Βερίτης αποκαλεί την Παναγία μητέραν των θλιβωμένων. Νέοι, γέροι και παιδιά, φτωχοί, χείρες και ορφανά, στην Παναγία καταφεύγουν για να βρουν παρηγοριά. Ω δέσποινα μας Παναγία, γλυκιά μητέρα του Χριστού, σύ που σκορπίζεις ευλογίαν μες στη ψυχήν κάθε πιστού. Όλοι γονατιστοί μπροστά σου, φτωχοί και χείρες και ορφανά, σε προσκυνούμε ταπεινά, ζητώντας τη βοήθειά σου. Στη θλίψη και στη δυστυχία, στις δύσκολες στιγμές του πόνου, όλοι σε σέν το βλέμμα υψώνουν και όλοι φωνάζουν Παναγία. Δέσποινα, δέξου την προσευχή μας, την προσευχή μας τη θερμή, που βγαίνει μέσα από τη ψυχή μας σε αυτήν την ιερή στιγμή. Γλυκιά μητέρα των θλιμμένων και στήριγμα των χριστιανών, δώσ' τις ψυχές των πονεμένων λίγη δροσάν των ουρανών. Όλους εσύ προστάτεψέ μας, γέρους και νέους και παιδιά, και πάντα πλούσια χάριζέ μας, ελπίδα και παρηγοριά.

Η Χλόια Χαϊκού στο ποίημα της «Το άσμα του πόνου» αναφέρεται σε μια μάνα που της πήραν το παιδί της. Στην απελπισία της βρίσκει παρηγοριά στην Παναγία. «Κλαίω και γυρίζω σαν τρελή, μες στο δρυμό και στο λαγκάδι. Μου βασίλεψε η ματιά θολή, πέλαγος με πνίγει από τον Άδη. Πήραν το μονάκριβο παιδί μου, της νυχτιάς η μαύρη κυνηγή, και μ' ανοίξαν μέσα στη ψυχή μου, συφοράς αγιάτρευτην πληγή. Τη γλυκιά μου ανατολή μου πήραν, μέσα στην κατάμαυρη νυχτιά, μου το πήραν τάθος με τα μοίρα, κι άλλη δε μου μένει ελπίδα πια. Αχ, το θησαυρό μου δώστε πίσω, και τα πόδια σας να τα φιλήσω. Για τα μόλιν των λευκών μου κρίνω, σκλάβα σας και τη ζωή μου δίνω. Το κορμάκιν του λευκός αφρός, τα μαλάκια του χιτών μετάξιν. Κλέφτες που τραβάνε στο δρυμό, το πουλί μου αφήστε να πετάξει. Άλλη δεν μου μένει ελπίδα πια, και τα δυο μου τάχασα τα μάτια, να ριχτώ στην έρμη ρεματιά και να γίνω χίλια δυο κομμάτια. Όμως ποια είσαι εσύ γλυκιά κυρά, δίχως να σε δω κι ήρθες μπροστά μου, σε κρατούν αγγελικά φτερά και σε φέραν απ' τα στέρια πάνω. Κι είναι η παρηγοριά που μου δίνεις, βάλσαμον την ώραν της οδύνης. Πήρανε και σένα το παιδί σου και στο Γολγοθάν κυρά το φέραν και πληγήσαν νύξα στη ψυχή σου, πάλι δεν την ένιωσε μητέρα. Τάχραν τα χεράκια σου απλωσέτα, στα κρυβό μου κήθε που το πάνε, γύρω στο κορμάκι του απλωσέτα και να'ρθεί στην αγκαλιά μου κάνε. Κι ας το δω το ολόγλυκο μου φως, άνοιξη μυριόκαλη μπροστά μου, ό το θαύμα σου το πιο τρανό, κάνε σπλαχνικιά βασίλισσά μου.

η μορφή της Παναγίας, της μεγάλης μας μάνας, παρηγορεί, γαλινεύει, ηρεμεί, δυναμώνει και καλοσυνεύει τον άνθρωπο. Αυτά τονίζει ο Αχιλλέας Παράσχος στο ποίημά του προς την Παναγία. Σμίξε τα δυο χεράκια σου μπροστάγιον παιδί σου και παρακάλει Δέσποινα ακόμα και για μένα. Ας ψιθυρίσει έλεος η σπλαχνική φωνή σου και ας δεηθούν τα χείλη σου για σπλάχνα πονεμένα. Εσένα Παναγία μου, εσέναν έχω μόνον, εις την ελπίδα, στον ήρων, εις τη χαράν, στον πόνο. Πόσες φορές σε Άγιον μικρό ρημοκλισάκι απελπισμένος έμπαινα γλυκιά μου Παναγία, μα στην εικόνα σου μπροστά περνούσεν το φαρμάκι και πλημμυρούσε μέσα μου αγνώριστη ευτυχία. Αχ, τη χρυσή εικόνα σου, και να τη βλέπω μόνον, το δάκρυ μου χαμογελά, σα βράχος δυναμώνω. Ναι, μόνον να σε στοχαστώ, γλυκαίνεται η καρδιά μου, μοσχοβολούν τα σπλάχνα μου, τριαντάφυλλα μυρίζω, καλοσυνεύω σαν μικρόν παιδάκιν Παναγιά μου, και του παιδιού μου το ψωμίν εις το φτωχό χαρίζω. Εκείνος όπου του Θεού τη μάνα συλλογάται, στην αγκαλιά της αρετής, στη σκέπη σου κοιμάται. Μάνα του πλάστη μια φορά και δυο φορές δική μου, γιατί έχεις δυο φορές παιδί εκείνον όπου κλαίει. Σκέπασε την ασκέπαστην και πάλιν κεφαλή μου και δρόσισε τα σπλάχνα μου όπου φωτιά τα καίει. Τα χέρια όπου το Θεό νεκράτησαν παρθένα, ας μίξουν σε παράκληση μπροστά του και για μένα. Αχ, εις τα μέρη του βοριά, μικρόν καλοκαιράκιν, έχουν και εκεί με τα μακρύ χειμώνα Δέσποινά μου. Και εκεί ακόμη ακούγεται χαρούμενον πουλάκι, μόνο από μένα δεν περνά ποτέ η χειμωνιά μου. Πολύ κουράστηκα, πολύ, βασίλισσα του κόσμου, δώσ' και σε μένα άνοιξη και λίγον ήλιο δώσ' μου. Άλλοι σε κράζουν έλεος, ελπίδαν ο θλιμμένος, βασίλισσαν της εκκλησάς σε κράζει η καμπάνα. Ελεημοσύνην ο φτωχός, νερόν ο διψασμένος, μα η καρδιά μου Δέσποινα, αυτή σε κράζει μάνα.

σε ένα άλλο ποίημά του, ο Αχιλλέας Παράσχος μας παρουσιάζει μια πονεμένη μητέρα να προσεύχεται σε να εξοκλήσει στην Παναγία για το άρρωστο παιδί της. Πόσες αλήθεια μητέρες που βρίσκονται σε παρόμοια θέση δεν απίφθηνα στην Παναγία παρόμοια λόγια. Στην έρημη σου έρχομαι και πάλι την εκκλησία, αγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία. Ήρθα τον πόνο να σου υπώ που έχω στην καρδιά μου, δεν έχω άλλον από σε, το ξέρεις Δέσποινά μου. Μάνα του κόσμου, πρόφτασε, η χάρη σου ας μεράνει, μ' αρρώστησε η Μαρία μου, φοβούμαι μην πεθάνει. Βασίλισσα των ουρανών, λευκή του κόσμου σκέπη, μονάχα τώρα η χρυσή εικόνα σου με βλέπει. Όχι, δεν ήλθες σήμερα σαν άλλοτε με μένα, να ανάψει τα καντήλια σου και κρέμονται σβησμένα. Ποιος θα σου φέρνει Δέσποινα στην ερημιά λιβάνη, αν ίσως η Μαρία μου, αν ίσως αποθάνει. Αχ, κάμε μου την εκαλά, καλή μου Παναγία, λαμπάδα στην εικόνα σου να ανάψω την Αγία, μεγάλη σαν το σώμα της, λευκή σαν την ψυχή της, εμπρός σου να χτινοβολεί καθώς η οφθαλμή της. Αχ, κάμε μου την εκαλά, η χάρη σου ας την γιάνει, δεν θέλω η Μαρία μου, δεν θέλω να ποθάνει. Ναι, ασόφερα ποτέ λουλούδια μυρωμένα, αν έχω την εικόνα σου κι εγώ λιβανισμένα, ας του παιδιού σου έκλαψα τα πάθη Παναγία και έχετε ένα όνομα μαζί με τη Μαρία, δώσ' μου, αχ, δώσ' μου της ζωής το δροσερό βοτάνι, να δώσω της Μαρίας μου, μην τύχει και πεθάνει.

σε ένα σύντομο ποίημά της, η Ελένη Καρυτά αποκαλεί την Παναγία θλιμμένη μάνα και γλυκιά αγκυράν του πόνου. Νιώθει τον πόνο των πιστών, αλλά και οι πιστοί νιώθουν τον δικών της πόνων, ιδιαίτερα οι πικραμμένες μάνες. Θλιμμένη μάνα του Χριστού, κυρά μας Παναγιά, τη θλίψη σου γευόμαστε, τα βάθη του καημού σου, και τα άχραντα χεράκια σου γεμίζω με φιλιά νεκρών που τ' αγκαλιάσανε το Άγιον κορμίν του γιού σου. Παρόμοια θλίψη και για μας, μητέρες και αδελφές, γυναίκες με στα νιάτα μας δέσαμε στο κεφάλι μαντήλι μαύρον και άχαρο, δέσαμε τις πληγές, και σένα θυμηθήκαμε θλιμμένη μάνα πάλι. Η Άγια Λόχη πάνιξεν του γιού σου την πλευράν και την καρδιά σου άνοιξεν στα ολόπικρα του κόσμου, τη λόχη να σπαζόμαστε, το ξύλον, τα καρφιά, και τώρα στάσου δίπλα μας, γλυκιά κυρά του πόνου.

Γεώργιος Στρατήγης στο ποίημα του «Στα εικονίσματα» αναπολύει τα αθώα παιδικά χρόνια με την απλήν και άδολην πίστη. Εικονοστάσιν καρδιακό, στον τοίχο επάνω κρεμασμένο, στο σπίτι μας το πατρικόν, που πάντα φως ειρηνικών γύρω σκορπάς ευλογημένων. Ω Παναγιά μου σπλαχνική, που σε έβλεπα στα αθώα μου χρόνια, να κατεβαίνεις από εκεί και με μιαν όψη θεϊκή να μου χαμογελάς αιώνια. Ιδές με εδώ γονατιστών, πως σκύβω εμπρός σου το κεφάλι, για σένα και για τον Χριστόν, στο στήθος το λαχταριστό, νιώθω την πίστη μου και πάλι. Εκείνη η φλόγα μου η κρυφή, που η μάνα μου σαν εστιάδα, πάντα της έδινε τροφήν, προς την εθέρια σου μορφήν, με καίει πάλι σαν λαμπάδα. Με καίει γιατί σαν πετώ, στα χρόνια μου τα περασμένα και τη ζωή μου μελετώ, αλήθεια, όπου κι αν ζητώ, παντού το γιο σου θαύρω ή εσένα. Παντού την όψη σου θωρεί, τ' άγρυπνον της ψυχής μου μάτι. Πότε σε βλέπω σοβαρή και άλλοτε πάλι θλιβερή και πάντα υπομονή γεμάτη. Και στη δική μου τη ζωή και στου σπιτιού την ιστορία η μυρωμένη σου πνοή μας χύνει βράδυ και πρωί ειρήνη, φως, παρηγορία. Είδα μια μόνη σου ματιά να λιώσει της ψυχής τα χιόνια και τη γλυκιά σου τη φωτιά να γιάνει τη λαβωματιά που ανοίγουν τη ζωή στα χρόνια. Στις μάνας μου την αγκαλιάν καλή μου Παναγιά σε είδα και στα θερμά της τα φιλιά και στου πατέρα τα μαλλιά να χύνεις κάποια χνίνα χτίδα. Παντού και όνια σε θωρώ να τριγυρνάς ολόγυρά μου και με στεφάνι λαμπερών μες των πνευμάτων των χωρών να μου χρυσώνεις τα όνειρά μου.

Παναγία είναι στενά συνδεδεμένη με το ελληνικό έθνος, με την τύχη, τα όνειρα, τις ελπίδες του. Σε όλη την ιστορία του Βυζαντινού και μεταβυζαντινού ελληνισμού, η Παναγία είναι η προστάτης και βοηθός του. Σε έναν ποίημα του ο Σωτήρχος την αποκαλεί δική μας Παναγιά, Παναγιά Ελληνίδα. Είσαι η μάνα του Χριστού, προστάτησά μας, μάνα του κόσμου ολουνού, μα και δικιά μας. Σε βλέπουμε σαν κόρη μας Παρθένα, κι είναι τα μάτια μας επάνω σου στραμμένα, σαν να γεννήθηκες εδώ, μες των καημών μας, κι είσαι δεμένη πάντα με το ριζικό μας. Τρέχεις γοργά στη συφορά μας, Ελεούσα, και στη χαρά χαμογελάς, γλυκοφιλούσα. Είσαι η πύλη του Θεού, σκάλα, γεφύρι, η αγκαλιά που η καρδιά θέλει να γύρει. Είναι η μπόρεσέ μας λίγη και η γνώση, όμως ονόματα χιλιάδες σου έχει δώσει. Κάθε γωνιά μια εκκλησιά σου, έναν τάμα, κάθε εκκλησιά, κάθε εικόνα και ένα θαύμα. Προστάρισα στον πόλεμο και στην ειρήνη, ξέρει τον πόνο μας η χάρη σου να σβήνει. Στάζουν τα μάτια σου παρηγοριά και ελπίδα, κι είσαι για μας η Παναγιά η Ελληνίδα.

Στις γιορτές της Παναγίας, πλήθη πιστών σειραίου στους ναούς και στα μοναστήρια για να υμνήσουν την Παναγία, να προσκυνήσουν την εικόνα της και να την παρακαλέσουν να τους βοηθήσει. Ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, το Πάσχαν του Καλοκαιριού, όπως το ονομάζουν μερικοί, η κοσμοσυρροή είναι μεγαλύτερη. Σε αυτήν την πανηγυρική ατμόσφαιρα μας μεταφέρει με το ποίημά της η Χλώη Αχαϊκού. Στη γιορτή της Παναγιάς, στην Ελλάδα ελάτε ξένοι, πέρα ως πέρα τι χαρά, τι λαμπράδα είναι απλωμένη. Χίλια σήμαντρα χτυπούν και βαριά βροντά η καμπάνα, χαίρε του φωτός πηγή, των Ελλήνων χαίρε μάνα. Και ανεβαίνει ο λαός μυρμηγκιά με λισολόι, με χρυσά μασημικά, με λαμπάδες έναν μπόι. Σαν πανόραμα η στεριά και σαν θαύμαντα λιμάνια, τάρμενα με γιορτερά, με φουρνταχτερά φουστάνια. Και απ' του άθο τις κορφές το έφερε σε μας τα γέρι, ψάλλουν άξιον εστί, άγγελοι και καλογέρι. Στη γιορτή της Παναγιάς, σε γωνιές και σε παλάτια, των Ελλήνων η ψυχή δακρυσμένα έχει τα μάτια. Κι όσοι ξένοι θα το πούν, όπως το βροντά η καμπάνα, η μητέρα του Χριστού των Ελλήνων είναι μάνα.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης νοσταλγεί να βρεθεί τον 15 Αύγουστο στην εκκλησία να ψάλλει τους υπέροχους ύμνους προς τιμήν της. Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στον ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στα πλατάνια τα θεόρατα, κάτω στο ρεύμα που η πηγή κελαρίζει και πάνω θροίζει η άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλον του ωραίου ναού σου, με τα πιατάκια τα ποικιλμένα, και βοδιάζει ο μύρτος και η δάφνη ολόγυρα, και η βρύση και λαδί, στην αυλή που ανθεί ο λιβανωτός και ο μύρτος. Στα νιάμερα τα αγαπημένα της δοξασμένης μεταστάσεώς σου, ήθελα να είμαι να ψάλλω το πεπικυλμένη στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω να θαυμάζω τη μορφή σου με τα ματάκια τα κλειστά και τα χεράκια σταυρωμένα και ο γιος σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου ως τριγώνα στα χεράκια. Και Απόστολοι εκπεράτων στα σύννεφα επάνω πετώντας και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια βλέπουν το θαύμα το φρικτό. Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στον ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στο ρεύμα στα πλατάνια μυστικά.

ακολουθεί ένα ποίημα της Σελεστίνης με τον τίτλο «Η μάνα, η βασίλισσα, η κυρά». Η μάνα, την αγίασε μέσα μας κάποιο αχνό λιβανωτό, η αγάπη μας σ' αυτήν και ο σεβασμός μας. Τη φώτισε εντός μας κάποια αντάβιας μυστική στο φως, λαχτάρα και καημός μας. Την ύψωσε στα βάθη μας κάποιος θρόνος ατίμητος και πλουμιστός, καντήλα και βωμός μας. Η μάνα, της πλέξαμε τα πιο καλά στεφάνια, της ψάλαμε τα πιο γλυκά τραγούδια, της δώσαμε τα πιο όμορφα λουλούδια. Τα βάθη απαλωτρέμουνε στο χάδιν της, τα μάτια αντιφεγγίζουνε στο διάβα της και η καρδιά σκυρτάει στο γλυκανά σασμάν της. Αγγίζεται ως τα τρίσβαθα η ύπαρξη στο εθέριον πέρασμάν της. Κι είναι αυτή η εικόνα της αγάπης, λαμπάδα και θυσία, ζωή ζωή και αθανασία. Η μάνα, η βασίλισσα, η ωραία, που απαλοκράτησε τον βασιλέα, του κόσμου η σκέπη η μεγάλη, η πιο ζεστή, η πιο γλυκιά αγκάλη. Αυτή που σφιχταγκάλιασε τον κόσμο, αυτή που νεκρανάστησε τον κόσμο, αυτή όπου αγίασε τον πόνο, αυτή όπου εγαλούχησε τον μόνον. Η μάνα, η βασίλισσα, η κυρά, πώς σφίξε στην καρδιά της το θείον παιδί και τα παιδιά.

Συνεχίζομαι με μια προσευχή προς τη Θεοτόκο του Κωνσταντίνου Παπαπαναγιώτου. Στις τρικυμίες της ζωής, στου λογισμού το σάλο, στις θλίψεις, στις αρρώσκες και σ' όποιο βάσανο άλλο, σε σέν Παρθένα μου γλυκιά, σκέπη του κόσμου σπλαχνικιά, στηρίζω την ελπίδα μου και η χάρη σου μου δίνει θάρρος, χαρά, παρηγοριά, κυγείαν και γαλήνη. Εσύ την άδεια μου καρδιάν γεμίζεις καλοσύνη, ποτίζοντας την μαρετήν και με ταπεινοσύνη. Κι όταν ο πόνος ο πικρός με φαρμακώνει, εσύ γιατρός τρέχεις κοντά μου και έλεος κορπάς τα βασανά μου, γιατί τον πόνο πιο βαθιά ένιωσες δέσποινά μου. Τη φλόγα μέσα μου βαστάς, της πίστης αναμμένη, και του αγαθού την ευωδιά γλυκά περιχυμένη, και όταν σε κίνδυνου στιγμή γυρνώ την όψη μου χλωμή στον ουρανόν και σου ζητώ γονατιστός βοήθεια, μου χύνεις ανακούφισης βάλσαμο ευθύς στα στήθια. Ω Παναγιά μου ευλόγαμε και δώσ' μου το κουράγιον του σταυρωμένου σου του γιού το θέλημα το Άγιο, να κάνω πάντα με χαρά πνίγοντας πάθη δολερά, να σε λατρεύω, να με αγνώστη σκέψη και στο σώμα, και όλον τον κόσμο να αγαπώ και τους εχθρούς μου ακόμα.

Τελειώνουμε με το ποίημα στη μάνα μας. Το φόρον της λατρείας της σου φέρνει οικουμένη και κλείνει γόνι ευλαβικό μπροστά σου ταπεινά τη μέραν την υπέρλαμπρη, την τρισευλογημένη της θείας σου μετάστασης παντάνασα ξανά. Τι κι αν η δόξα η αμάραντη σ' έχει στεφανωμένη, για μας μένεις η μάνα μας, εσύ παντοτινά. Σε σένα η ανθρωπότητα έρχεται υπονεμένη να βρει γιατριάν και βάλσαμον στα τόσα της δεινά. Στο Γολγοθά μας έκανε ο λυτρωτής παιδιά σου, εκεί και εσύ μας χάρισες για πάντα την καρδιά σου και γίνηκες μητέρα μας, προστάτης και οδηγός. Μάνα γλυκιά βοήθα μας, και μες στην καταιγίδα μη επιτρέψεις να σβηστεί της πίστης μας η αχτίδα. Σύ που τα σκότη νίκησες πηγαίνοντας στο φως.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

μουσική περίπατη. Ένα οδηπορικό με την παραδοσιακή μας μουσική. Επιμέλεια, παρουσίαση Χρήστος Τσακούμης.

Αγαπητοί ακροατές, ο μήνας Αύγουστος θα λέγαμε είναι αφιερωμένος στην Παναγιά, τη μητέρα και προστάτηδα όλων μας. Από την πρώτη του μηνός αρχίζει η νηστεία του 15 Αύγουστου που κρατάει 15 μέρες. Ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις την Άγια αυτή μέρα, την ημέρα της κοίμησης της Θεοτόκου. Γι' αυτό και εμείς σήμερα αφιερώνουμε την εκπομπή αυτή στη γιορτή της ζωής όπως την αποκαλεί ο λαός μας. Η Θεοτόκος αναδείχθηκε κορυφαίο πρόσωπο του χριστιανισμού που επί 20 αιώνες αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κάθε χριστιανό. Στη ρύθμιση του ήχου για σήμερα ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Βίκη Τριβιζά θα απαντά στα τηλεφωνήματά σας και στο μικρόφωνο ο Χρήστος Τσακούμης.

15 Αύγουστος, φίλοι ακροατές, και όπου ζει και αναπνέει ελληνικό κύτταρο, γιορτάζει την κοίμηση της Θεοτόκου. Την άνοδο δηλαδή της μάνας του Χριστού στους ουρανούς. Μπορεί η Παναγία να λατρεύεται από το σύνολο σχεδόν του χριστιανικού κόσμου και να αποτελεί συγκεκριμένο πνευματικό αλλά κυρίως καθημερινό σημείο επικοινωνίας των πιστών με το Θείο, όμως για τον Έλληνα αυτή η σχέση ξεπερνάει κάθε όριο και δεδομένο, θεολογικό ή ανθρώπινο. Η Παναγία ταυτίστηκε με το έθνος και η πίστη αυτή θεωρείται από πολλούς ότι έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα, που η θεά Αθηνά συμπαραστεκόταν στο πλευρό των Ελλήνων που πολεμούσαν, αλλά κυρίως στηρίζεται στην προστασία της υπερμάχου στρατηγού που έσωσε το Βυζάντιο τις ώρες της μεγάλης δοκιμασίας του. Και στις μέρες μας, καλοί μου φίλοι, ήταν γραφτό να δούμε ολοφάνερα την ιστορική ταύτιση της Παναγίας

με τις μεγάλες στιγμές του έθνους. 15 Αύγουστος ήταν εκείνες τις ώρες της μεγάλης κατάνοιξης για τον Έλληνα χριστιανό, όπου εκδηλώθηκε εναντίον της Ελλάδος η ιερόσιλη, απρόκληκτη και εγκληματική ενέργεια του ιταλικού φασισμού με τον τορπιλισμό της Έλλης στο νησί της Μεγαλόχαρης.

Αγαπητοί φίλοι, ο λαός μας σύσσωμος και με ιδιαίτερη ευλάβεια τιμά με τις εκδηλώσεις του το 15 Αύγουστο, την Άγια αυτή μέρα της κίνησης της Θεοτόκου. Τιμά ένα πρόσωπο που καθρεφτίζει πολλά μαζί και είναι από τα πιο τραγουδισμένα στη δημοτική μας παράδοση. Η πιο τραγουδισμένη γυναίκα σε χαρές και λύπες. Τιμά το πρόσωπο της Παναγίας γιατί εκεί, σε αυτό το πρόσωπο, αντικρίζει ο καθένας μας τη δική του μάνα. Το βοήθα Παναγιά μου όλοι το έχουν στο στόμα τους, στις κακές στιγμές. Άρα είναι πολύ φυσικό όπου Έλληνας σε όποιο άκρο της γης να γιορτάζει την κίνηση της Θεοτόκου.

Αγαπητοί φίλοι, τον Αύγουστο οι νησιώτισσες Παναγίες μας με τα εκατοντάδες επίθετα και προσωνύμια που τους έδωσε ο λαός μας φορούν τα καλά τους, τα λέγαμε, και περιμένουν τους πιστούς στην Τίνο, την Αγιάσο, την Πάρο, τη Λέρο, τη Σκιάθο. Η μάνα του Χριστού, η μάνα του Έλληνα, περιμένει τα παιδιά της. Και δεν γιορτάζουν μόνο οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην κοίμηση, όλες γιορτάζουν. Ο 15 Αύγουστος είναι πανηγύρι, το πανηγύρι των Ελλήνων. Είναι το δεύτερο Πάσχα της Ρωμιοσύνης. Γιορτάζει η Βαγγελίστρα, η Φανερωμένη, η Κανάλα, η Γλυκοφιλούσα, γιορτάζει και η Πορταΐτισσα, στην οποία αναφέρεται και το τραγούδι που ακούμε.

Αγαπητοί ακροατές, το μοναστήρι της Προστάτιδας της Ανατολής, της Παναγίας Σουμελά, της Παναγίας των Ποντίων, ιδρύθηκε περί το 386 μετά Χριστό σε μια χαραθρόδη πλευρά του όρους Μελά στην Ανατολική Ματσούκα του Πόντου, που ορθώνεται σε ύψος 600 περίπου μέτρων. Την περίοδο της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας 1204-1461 η Μονή έφτασε στο ζενίθ της ακμής της. Οι μεγαλοκομνηνοί είναι εκείνοι που ανέδειξαν το ιερό προσκύνημα σε ένα από τα σημαντικότερα της τότε Ανατολής. Στην ιστορία της συνέβησαν πολλά, έγιναν θαύματα που συγκλώνησαν ακόμη και τους Τούρκους διοικητές της περιοχής, γνώρισε επιδρομές βαρβάρων και ερημώσεις μέχρι τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που άρχισε να ιερήμωση του μοναστηριού. Ο τελευταίος προσκυνητής υπέγραψε στο βιβλίο των επισκεπτών στις 24 Ιουνίου του 1921. Η εικόνα έμεινε καλά φυλαγμένη μέχρι το 1931. Οι Πόντιοι δεν άφησαν όμοιρο τη δέσποινά τους για πολλά χρόνια. Το ενδιαφέρον τους να την απελευθερώσουν προκάλεσε το αίτημα του Ελευθέριου Βενιζέλου προς τον Ισμέτ Πασά Ινωνού, ώστε να επιτραπεί να μεταφερθεί στην Ελλάδα. Αυτό έγινε και εκεί ψηλά στο Βέρμιο κτίστηκε η καινούργια Μονή της Παναγίας Σουμελά, που η χάρη της έχει γίνει το προσκύνημα των απανταχού Ποντίων. Συρρέουν κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές κάθε ηλικίας, χριστιανοί με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, υπομονετικοί, πειθαρχημένοι, ξάγρυπνοι, με τα μάτια τους καθυλωμένα στο Άγιο εικόνισμα της Μητέρας του Θεού, που θα κάνει τη μεγαλοπρεπή έξοδο ανάμεσα στα πλήθη των προσκυνητών.

Αγαπητοί φίλοι, οι Σαρακατσάνοι τιμούσαν ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο. Μεγάλη ήταν η πίστη τους στην Παναγία και προπαντός οι γυναίκες πίστευαν πολύ στη δύναμή της. Αυτή την πίστη την ενέπνεαν στα παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία, σημαντικό γεγονός για την εποχή μας. Και αυτό που δεν έλειπε από την προσευχή της Σαρακατσάνας είναι τούτο. Εσένα Παναγιά μου, εσένα έχω μόνο. Στην ελπίδα, στο όνειρο, στη χαρά, στον πόνο. Και βέβαια στις 15 Αυγούστου πολλοί από τους τσελιγκάδες Σαρακατσάνους εκείνα τα χρόνια συνήθιζαν να κάνουν συμφωνίες με τους πιστικούς που θα φυλάνε όλο το χρόνο τα κοπάδια τους.

Πολλές εκκλησίες στον τόπο μας, αγαπητοί φίλοι, είναι αφιερωμένες στην κίνηση της Θεοτόκου. Πασίγνωστες είναι της Τίνου πρώτη και καλύτερη, της Εκατονταπηλιανής της Πάρου, της Μυρτιδιώτισσας στα Κύθρα και πολλές άλλες. Από τις 30 Ιανουαρίου του 1823 που βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Τίνου, έχουν περάσει χρόνια και η Τίνος έχει μετατραπεί στο πρώτο θρησκευτικό κέντρο της Ελλάδος με πανορθόδοξη ακτινοβολία. Χιλιάδες προσκυνητές σειραίνουν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και κυρίως το 15 Αύγουστο για να εκπληρώσουν το τάμα τους προς την Παναγία, να ζητήσουν τη βοήθειά της, να προσκεφηθούν άνθρωποι ηλικίας από κάθε τάξη με την πίστη βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους, ρίχνονται κατάχαμα στο πέρασμα της Αγίας Πομπής για να πάρουν τη σιωπηλή ευλογία της Αγίας Μητέρας.

Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στην Παναγία μας, η οποία είναι το παντοτινό σκαλοπάτι που πατάει ο άνθρωπος για να βρει τον κατοικώνα και ομοίωση δημιουργό του. Είναι το καθημερινό σημείο αναφοράς για κάθε γυναίκα την οποία προστατεύει, προτρέπει, της ανοίγει το δρόμο, την καθοδηγεί. Τιμούμε τη μνήμη της και την παρακαλούμε

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στην Παναγία, στη μητέρα του Χριστού, είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των Ελλήνων. Αυτό αποδεικνύεται από το πλήθος των μεγάλων και μικρών ναών που είναι αφιερωμένοι στο όνομά της και αποδεικνύεται επίσης από τις δεκάδες χιλιάδες των πιστών που σπέβδουν κάθε φορά στις γιορτές της, όπως στην Αγιά Σου της Λέσβου, που είναι ονομαστή για την Παναγία τη Βρεφοκρατούσα, όπου από την 1η Αυγούστου οι προσκυνητές σειραίουν στα κελιά και στον αυλόγυρο της εκκλησίας, όπου δεκαπεντίζουν, όπως λένε, διανυκτερεύοντας στο ύπαιθρο, και ολόκληρη η πόλη παίρνει μια όψη πανηγυρική.

Αγαπητοί φίλοι, η πίστη στη μητέρα του Χριστού είναι βαθιά ριζωμένη στην ψυχή των κατοίκων της Θράκης μας. Σε αυτή την περιοχή υπήρχαν 15 θαυματουργά αγιάσματα που ήταν αφιερωμένα στην κίνηση της Θεοτόκου. Σε ένα από αυτά βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Ξυλιάς. Για την εικόνα αυτή έλεγαν ότι καθώς πλησίαζαν τα καράβια στο λιμάνι, χτυπούσαν σε μια κάσα και σταματούσαν. Ένας ναυτικός την άνοιξε και βρήκε μέσα την εικόνα της Παναγίας.

Αγαπητοί ακροατές, η μάνα του Χριστού καθημερινά μεταξύ ουρανού και γης μεσητεύει, βοηθά, συμπαρίσταται, συμβουλεύει, μοιράζει αγάπη, στηρίζει. Από την εμφάνισή της κοντά στους γονείς της μέχρι την κοίμησή της ακόμη και κάτω από τον Σταυρό σιωπά. Και αυτή η σιωπή είναι ο πλούτος της και η μεγάλη κληρονομιά για τον άνθρωπο, μια σιωπή που επί 20 αιώνες μας προτείνει καθημερινά το διαχρονικό τρόπο ζωής και σωτηρίας από το κακό που συνυπάρχει μέσα μας και που απευθύνεται και στο σώμα και στην ψυχή και που ο δικός της ο Υιός μας φανέρωσε με την ενανθρώπιση και την Ανάστασή Του.

Ο χρόνος μας, καλοί μου φίλοι, κάπου εδώ τελειώνει. Να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μας και σήμερα. Από το Χριστόφορο Χριστοφορίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, από την κυρία Βίκη Τριβιζά που απαντούσε στα τηλεφωνήματά σας και από το Χρήστο Ζακούμη που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά.

εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, του Αντώνη Πυλά. Στο ορεινό χωριό Παναγιά της Πάφου, γενέτειρα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου, είναι σκορπισμένα μέσα και έξω από αυτό αρκετά εκκλησάκια και εξοκλήσια ρυπωμένα. Δίπλα από το Δημοτικό Σχολείο, πιο ψηλά από τον ενωριακό ναό του Αγίου Γεωργίου, μικρό, αθόρυτο, σαν κρυφό μανδράκι, ανάμεσα σε αιωνόβιες ελιές και ορθόκορμα κυπαρίσια, είναι το φτωχό αρχαίο εκκλησάκι της Παναγίας της Ελεούσας, κτίσμα λένε του 17ου αιώνα. Στο εσωτερικό του διακρίνει ο επισκέπτης μεταξύ άλλων τις φορητές εικόνες των Αγίων Δημητρίου και Γεωργίου του 14ου-15ου αιώνα και μικρές εικόνες του 12ου του 16ου αιώνα. Ποια πίστη απλή και βαθιά και ποια χέρια τίμια αργασμένα ταπεινών γεωργών και ποιμένων να έχουν εργαστεί αντάμα για να χτιστεί και να είναι ως τα σήμερα ο όμορφος τούτος ναίσκος που αγιάζει τον τόπο και δέχεται τόσων περαστικών και αναγκεμένων τις δεήσεις στη μάνα του Χριστού μας. Νυχτώνει, ξημερώνει, βρέχει. Η γλυκιά λιακάδα χύνεται στην πλάση και λάμπουν χρώματα και ευωδίες από τα λούλουδα γύρω. Το ταπεινό εκκλησάκι είναι πάντα εκεί. Φυσάει θρακιάς ή μένονται καταιγίδες, αυτό είναι εκεί. Κατοικητήριο Θείας Γαλήνης, καταφύγιο ταπεινών πιστών πονεμένων, σπιτάκι της πλατητέρας. Για να παρηγορεί, να δείχνει τον χαμένο δρόμο, την πίστη των πατέρων μας, να μνημονεύει τη μακριά σειρά των και κοιμημένων, να δείχνει ακόμη τον δρόμο για την καλή συνέχεια της ορθόδοξης ζωής και παράδοσης σε ένα κόσμο ταραγμένο, βάρβαρο και δύσκολο, όπως τον κατάντησε η απιστία μας και η απληστία, ο εγωισμός, η αλαζονία και η μαύρη λύθη. Το εκκλησάκι της Ελεούσας είναι τις πιο πολλές ώρες ζωσμένο τη σιωπή, με την ξύλινη πολυκερισμένη πορτούλα του κλειστή, ζωσμένο μια ολόφωτη και γλυκιά σιωπή που την κάνουν πιο γλυκιά ευωδιασμένα λουλούδια, ταπεινά κι αυτά, φυτεμένα ένα γύρο από άγνωστα ευλαβικά χέρια για να σκορπίζουν το εξαίσιο άρωμά τους, φιλημένα από του ήλιου τις πρώτες αχτίδες και χαιρετώντας με μια θλίψη ευγενική τις στερνές του αχτίδες σαν πάει να βασιλέψει. Θα ευωδιάζουν όμως σίγουρα αναπαυμένες και παρηγορημένες όσες ταπεινές ψυχές καταφεύγουν στη χάρη της, προσκυνώντας την Αγία εικόνα της στο μικρό τέμπλο, όπως και τη θαυμάσια ιστορημένη εικόνα του Αφέντη Χριστού. Την Αγία ησυχία ταράζουν γλυκά κάποτε κάποια σχολιαρόπεδα που ξεκίνονται σαν κατσικάκια στο περιάβλι, με τις φωνίτσες και τα τρεχαλιτά τους να διαλαλούν την αμεριμνησία της αθωότητάς τους. Νιώθοντας έλξη και χαρά μυστική, οπότε διαβαίνω από εκεί, τόσο κοντά που βρίσκεται στο σχολείο που υπηρετώ, σκεπτόμενος τη μεγάλη αξία και σημασία που έχουν για τη ζωή των ανθρώπων μας τέτοιοι αγιασμένοι χώροι. Ο πειρασμός με βάνει να ασχοληθώ με τον τρόπο που κάποιοι σπουδασμένοι αντικρίζουν τη θρησκευτική αγωγή των νέων μας μέσα από τα διάφορα προγράμματα και τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία. Διάφοροι διαβασμένοι τυφλοπόντικες μιλούν για κατάργηση στην ουσία του μαθήματος των θρησκευτικών, θεωρώντας χάσιμο χρόνου μέσα στην τεχνοκρατική εποχή μας. Βέβαια, όσο εδώ έφεραν το θέμα πολλοί παράγοντες που θόλωσαν τα πράγματα, ας πάνε να τα καταργήσουν. Όμως υπάρχει ριζωμένη και θα υπάρχει εκεί ατάραχη, βαθύριζη, δοκιμασμένη η πίστη μέσα από τη ζωντανή παράδοση και ζωή μαζί με τα ταπεινά μνημεία όπως το εκκλησάκι αυτό. Όσα φώτα και να αποκτήσει ο άνθρωπος, χωρίς το φως και τη δύναμη της πίστης θα είναι σκοτάδι και φως στεγνό. Ποιο
Ποιους θέλουν να μορφώσουν στα αλήθεια οι διάφοροι σπουδαγμένοι που τους άλλαξαν τα φώτα, ιδεολογήματα, μικρόψυχες, λογοκρατίες και ορθολογισμοί του αιώνος τούτου και δεν διαθέτουν ούτε τη μισή καρδιά που αυτοί οι άπλαστοι και απλοϊκοί άνθρωποι διαθέτουν με την απλή και στέρεη πίστη τους. Ατίμητο θησαυρό.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σήμερα, 15 Αυγούστου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την κοίμηση της Παναγίας, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου. Στη θρησκευτική γλώσσα, το θάνατο των Αγίων δεν τον λένε τελευτή, αλλά τον λένε κοίμηση, για τη μακαριότητα που έχει η λέξη και για να δείξουν πως δεν πεθάνανε, αλλά πως κοιμούνται γλυκά κατά τα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητάδες του για το Λάζαρο. «Λάζαρος ο φίλος Σιμών και κοίμηται». Και στους συγγενείς της κόρης του αρχισυναγόγου που κλαίγανε και οδυρώντανε, «Τι θορυβήστε και κλαίτε, το παιδίον ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει». Ιστερότερα οι χριστιανοί λέγανε για τους πεθαμένους ανθρώπους πως κοιμηθήκανε, «Εκοιμήθη ο δούλος του Θεού τάδε». Για την κοίμηση της Παναγίας δεν γράφει τίποτα το Ευαγγέλιο, γράφει μοναχά για τον Ευαγγελισμό. Τα της κοιμήσεως τα γνωρίζουμε από την Αγία Παράδοση, κατά την οποία την Παναγία την επήρε μετά την Ανάσταση ο Απόστολος Ιωάννης, όπως του παρήγγειλε ο Χριστός από το Σταυρό, και την είχε στο σπίτι του σαν πραγματική του μητέρα.
1: Η Παναγία, ένδοξη Θεοτόκος δηλαδή και η Πάρθενος Μαρία, επήγε όπως είχε συνήθεια να κάνει στο Άγιο Μνήμα του Κυρίου μας για να θυμιάσει. Και εκεί που έκλεινε τα Άγια γόνατά της, παρακαλούσε το Χριστό, το Θεό μας, που γεννήθηκε από αυτή να την πάρει κοντά του. Οι Ιουδαίοι που την είδανε να συχνοπηγαίνει στον Άγιο Τάφο, πήγαινε στους αρχιερείς και είπανε πως η Μαρία πηγαίνει στο μνήμα κάθε μέρα. Και οι αρχιερείς φωνάξανε τους φύλακες που είχαν βαλμένους να φυλάγουν το μνημείο και τους ρωτήσανε αν είναι αλήθεια αυτά που είπαν εκείνοι οι Εβραίοι. Αλλά οι φύλακες είπανε πως δεν είδανε τίποτα, επειδή ο Θεός δεν τους άφησε να δουν την Παναγία. Μια μέρα, Παρασκευή, εκεί που προσευχόταν η Παναγία στο μνημείο, ανοίξαν οι ουρανοί και κατέβηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της είπε «Χαίρε εσύ που γέννησες το Χριστό το Θεό μας. Η προσευχή σου ανέβηκε στον ουρανό και όπως ζήτησες θα αφήσεις τον κόσμο και θα ανεβείς στα ουράνια, στην αληθινή και αιώνια ζωή μαζί με τον Υιό σου». Σαν άκουσε η Παναγία αυτά τα λόγια του Αρχαγγέλου, γύρισε πίσω στη Γεσθημανή. Προσευχήθηκε και είπε «Κύριέ μου, Ιησού Χριστέ, που με αξίωσες να γεννηθείς από μένα, άκουσε τη φωνή μου και στείλε μου τον Απόστολο Ιωάννη για να τον δω και να αρχίσω να χαίρουμαι. Στείλε μου και τους άλλους Αποστόλους μαζί και εκείνους που έχουν φύγει από τούτο τον κόσμο και ήρθανε σε σένα. Σε όποια χώρα να έρθουνε, με το Άγιο πρόσταγμά σου και βλέποντάς τους να ευλογήσω το πολυείμνητο όνομά σου». Πώς να παρασταθεί με λόγια η επίσημη στιγμή εκείνη. Μέσα σε εκείνο το απόμερο σπίτι της Γεθσημανή, η Παναγία Γερόντισσα, το Ρόδον το Αμάραντον, ολομόναχη να περιμένει τον θάνατο, σαν άνθρωπος που ήτανε, σταυροχεριασμένη, με τα πόδια της κοντά το ένα στο άλλο, με τα βλέφαρα κλεισμένα. Άρχισε να λέγει χωρίς να ακούγεται «Απόστολοι εκ περάτων, συναθριστέτε σενθάδε, Γεθσημανή το χωρίον, κυδεύσατε μου το σώμα, και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παρέλαβέ μου το πνεύμα».

και γενωμένης βροντής μεγάλης, παρεγένοντο οι Απόστολοι πάντες εκ των περάτων της γης, διανεφελών, προστοκιδεύσε το άχραντον σώμαν αυτής, και σχηματιστήσα επί της κλίνης, παρέθετο την Αγία

αυτής ψυχή εις τας χείρας του Υιού και Θεού αυτής. Εκτός από τους Αποστόλους βρεθήκανε στην κηδεία της Παναγίας και τέσσερις ιεράρχες: ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Και εκεί που προσεύχονται οι Θεοτόκος ακούστηκε μία βροντί από τον ουρανό και ήλθε μία φοβερή βοή σαν να κυλούσαν πολεμικά άρματα και να πλήθος, άγγελοι και δυνάμεις φανερωθήκανε και ακούστηκε μία φωνή και με τη φωνή φανήκανε έξαφνα ο ήλιος και το φεγγάρι από επάνω από το σπίτι και όλοι οι Άγιοι περικυκλώσαν την Παναγία και εκείνη την ώρα μαζευθήκανε πλήθος άνθρωποι και πολλοί άρρωστοι γιατρευθήκανε και φάνηκε ο Χριστός καθισμένος σε θρόνο χερουβικό και μαζί του αναρρύθμιτοι άγγελοι και είπεν ο Κύριος: «Μητέρα μου, μη λυπάσαι, αλλά να εφραίνεσαι η καρδιά σου. Από τώρα το τίμιο σώμα σου θα μετατεθεί στον παράδεισο και η Αγία ψυχή σου θα έλθει κοντά μου στους θησαυρούς του Πατρός μου, εκεί που βασιλεύει η εφροσύνη των αγγέλων και ακόμα μακαριότερα». Και η Παναγία είπε: «Ευλόγησέ με τη δεξιά σου, Κύριε». Και ο Χριστός άπλωσε το δεξί του χέρι και την ευλόγησε και η Παναγία το καταφυλούσε και έλεγε: «Προσκυνώ τη δεξιά τούτη που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και σε παρακαλώ Χριστέ και Θεέ μου να δεχθείς την δούλη σου, εσύ που καταδέχθηκες να γεννηθείς από μένα την ταπεινή για να σώσεις το γένος των ανθρώπων και σε κάθε άνθρωπο που θα επικαλείται το όνομά μου δίνε τη βοήθειά σου». Και τότε αρχίσαν να ψέλνουν οι Απόστολοι τα νεκρόσημα με πρώτο τον Απόστολο Πέτρο και τότε έλαμψε περισσότερο από τον ήλιο το πρόσωπο της Παναγίας που ήταν ξαπλωμένη στο κλινάρι και ο Χριστός δέχτηκε στα άχρηστα χέρια του την Αγία και άμμωμη ψυχή της μητέρας του και όλος ο τόπος γέμισε από ανέκφραστη ευωδία.

Οι δε Απόστολοι σηκώσανε το κλινάρι ψέλνοντας και το πήγαν στη Γεθσημανή να το ενταφιάσουν στο καινούριο μνημείο που το είχε ετοιμασμένο η Παναγία. Και από το μνήμα έβγαινε ευωδία ανεκδίγητη. Και αφού ενταφιάσανε το άχραντο σώμα, επί τρεις μέρες ακουγόταν οι ύμνοι που λέγανε οι άγγελοι, χωρίς να τους βλέπει κανένας. Με εξαίσιο νύστρο και με πανηγυρικό ενθουσιασμό, ο αγιασμένος υμνοδός σύνθεσε τα θαυμάσια στοιχειρά που ψέλνονται στον εσπερινό της κοιμήσεως, παίρνοντας αφορμή από το φανέρωμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλη στην Παναγία την ώρα που προσευχόταν στη Γεθσημανή. Και αληθινά, ο χαιρετισμός αυτός του Αρχαγγέλου προς την Παναγία, λίγο πριν από την κοίμησή της, είναι μεγάλη πηγή εμπνεύσεως για έναν εκκλησιαστικό ποιητή. Γιατί ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που χαιρέτησε τη Θεοτόκο στο νεκρικό κλινάρι της, είναι ο ίδιος που είπε σε αυτή το χαίρε, τον καιρό που ήταν κόρη 14 ετών. Ο ίδιος Αρχάγγελος της έφερε τη χαροπιά είδηση πως θα γεννήσει το Χριστό, και ο ίδιος πάλι της είπε να ετοιμαστεί για την άλλη ζωή. Την πρώτη φορά είπε το χαίρε σε μια μικρή κόρη με το πρόσωπο σαν τριαντάφυλλο. Τη δεύτερη φορά είπε το χαίρε σε μια γραία, αλλά μια γραία αγέραστη, που απάνω στο χρυσοκέρινο πρόσωπό της έλαμπε το φως της παρθενίας και της αγιότητας. Εκείνο το σώμα είχε γίνει άφθαρτο από τούτον τον κόσμο και ευωδίαζε το ρόδον το αμάραντον.

15 Αυγουστός. Όλη η χώρα μας μοσχοβολά από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσούν θυμιατήριον, από την μαναδόχον στάμνα που έχει μέσα μύρο το ακένωτον. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με τα ονόματά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια και από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένα επάνω στη μάσκα και στην πρίμνη το γλυκό της το όνομα. Αληθινά λοιπόν, στην Ελλάδα μας επισύχερη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτερβήσει ψωσαν κέρδος χριστιανών ορθοδόξων και κατόπιψε θυμάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες παραχάνοντες ποινησιμών Θεατόπου και υπαρθέν Μαρίας δυνάμει τιμίο και ζώπιο σταυροπρασίες των τιμίων επουραγίων θείων αήλων δυνάμενο σωμάτων ηγεσίες τιμίων τόξων προπαδρών και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εντόξων.

και Άγιος, το Αγίου Μάρτυρο σου που και τη μη επτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύουμε σε μόνο που Κύριε, επάνω.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

αγιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας. Η νεανική συντροφιά Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου μαζί σας επιχειρεί ένα οδηπορικό προσκύνημα σε ναούς της Παναγίας. Εκεί που θρύλοι, παραδόσεις και ιστορία ανταμώνουν, αλληλοσυμπληρώνονται. Εκεί που οι αιώνες προσεύχονται. Εκεί που η χριστιανοσύνη τιμά και μεγαλύνει την παντάνασα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με οδηγό μας εκείνο το πάλευκο περιστέρι που οδηγούσε κατά τους μυθικούς χρόνους τους αργοναύτες στην εκστρατεία τους, επιχειρούμε κι εμείς ένα ευλαβικό προσκύνημα στο άλλοτε περίφημο μοναστήρι του ελληνικού πόντου Παναγίας Γουμερά, στην επαρχία Χαλδίας. Ξεναγός μας το βιβλίο των ποντίων «Ιστορία της Ιεράς Μονής Παναγία Γουμερά».

0: ξεκινήσουμε, νιώθουμε την ανάγκη να δώσουμε μια σαφή εικόνα ως προς τη θέση, ιστορία και περιγραφή της μικρής πολιτείας Τσίτης, στην οποία υπαγόταν η Παναγία Γουμερά, διότι είναι συνυφασμένες και η μια χωρίς την άλλη δεν είναι νοητή. Άλλωστε, η Μονή Γουμερά περισσότερον ήταν γνωστή ως τη Τσίτες η Παναγία. Ξεκινάμε από την Τραπεζούντα προς το εσωτερικό της Ασίας. Το ψηλότερο σημείο του δρόμου, που ανηφόριζε ως τα 2.024 μέτρα, βρισκόταν το κάστρο της Ζήγανας, 70 χιλιόμετρα μακριά της Τραπεζούντας. Από τη διάβαση της Ζήγανας μέχρι την είσοδο του Οροπεδίου, εκτινόταν η περιοχή της Μεσοχαλδίας.
1: Αυτή, η νότια περιοχή του Πόντου, διαφέρει κατά πολύ από τη βορεινή, που μοιάζει σαν να μην ανήκει στην ίδια βουνοσειρά. Η Ζήγανα είναι το ψηλότερο σημείο της διαδρομής Τραπεζούντας Αργυρούπολη. 10 σπίτια, 2 καφενεία, ένα μπακάλικο αποτελούν το μικρό οικισμό στη διάβαση. Από την Τραπεζούντα μέχρι εδώ, ο δρόμος ανηφορίζει μέσα σε ένα κατάφυτο μαγευτικό τοπίο. Μόλις όμως περάσεις τη Ζήγανα, τα δέντρα ρεώνουν. Οι νότιες πλαγιές είναι γυμνές. Τα κόκκινα βράχια υψώνονται άγρια και απειλητικά μέσα στο φαλακρό τοπίο. Η σπάνια βλάστηση περιορίζεται στις όχθες των ποταμών Χαρσίτη, Άγκαψη και μερικών χυμάρων.
0: Το κάστρο της Άρδεσας, το κάστρο της Τσανίχας, το κάστρο της Κατσίκας, 200 μέτρα πάνω από το κεφάλι του ταξιδιώτη, ασφάλιζαν άλλοτε τα περάσματα και φρουρούσαν τις μεταλλοφόρες πτυχές του βουνού γύρω από την Αργυρούπολη, η οποία ήταν ονομαστή για τα μεταλλεία του χαλκού και του σιδήρου στα νότια πόδια της βουνοσειράς των Ποτικών Άλπων. Τα μεταλλεία ήσαν γνωστά από την αρχαιότητα. Οι μεγαλοκομνηνοί εκμεταλλεύτηκαν τον άργυρο της περιοχής και μετά την Οθωμανική κατάκτηση επί Σελήμ του πρώτου, τα 16 μεταλλεία πέρασαν στον άμεσο έλεγχο του Σουλτάνου. Ο αρχιμεταλλουργός όμως ήταν προνομιακά πάντα Έλληνας χριστιανός.
1: Εδώ βρίσκονταν και τα καστρομονάστηρα της Γουμερά και του Χουταρά, που κι αυτά φύλεγαν τον ίσιο δρόμο. Εδώ μέσα στην ερημιά των βουνών, σε αυτόν τον σκληρό και ωριανό δρόμο, όπου ανδρώθηκαν οι ακρίτες του Ποντιακού έπους, η ζωή ήταν πάντα δύσκολη. Από την εποχή των Περσικών πολέμων μέχρι την τουρκική κατάκτηση, η Μεσοχαλδία δεν ήταν μόνο το νιώτιδο σύνορο του Πόντου, αλλά η ακραία συνοριακή περιοχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και οι Βυζαντινοί άλλοτε απλώνονταν μέχρι τη Θεοδοσιούπολη, το σημερινό Ριζερού, που σημαίνει στα σύνορα της γης των Ρουμ, Ρωμιών, και άλλοτε αναδιπλώνονταν στις οχυρές τοποθεσίες της Αργυρούπολης, 200 δηλαδή χιλιόμετρα βορειότερα.
0: Νότια λοιπόν της Τραπεζούντας, στο δρόμο προς το Εζερούν, συναντάμε τη μικρή πόλη Τόρουλ, τα Άρδασα, που την διασχίζει ο Κάνης ποταμός, στον οποίο χύνονται μικρότερα ποτάμια. Ένα από αυτά είναι και της Τσίτης. Η συμβολή των ποταμών Κάνης και Τσίτης γίνεται μέσα σε μια κλεισούρα έξω από τα Άρδασα, όπου από δεξιά υψώνεται ένας μικρός λόφος με ρήπια βυζαντινού κτίσματος και από αριστερά ένας ψηλός και απότομος βράχος.
1: Σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από εδώ, στην κοινοτική περιοχή Τσίτης, βρισκόταν το περίφημο μοναστήρι της Γουμερά, της Γουμερά η Παναγία, όπως την ονόμαζαν οι ντόπιοι και που είναι το σημερινό μας προσκύνημα. Η τοποθεσία του μοναστηρίου ήταν μαγευτικότατη. Μια λαγκαδιά κατάφυτη στον αφιένα απότομο και ψηλού βράχου σε σχήμα πυραμίδας που τον έλεγαν Άιν Κίρκα, δύο συγκλίνουσες παρυφές λόχου γυμνού από δέντρα και μια λόχνης με το όνομα Γουμέρα και τα δύο. Και στην πιο ψηλή κορυφή του βράχου το από αιώνων ανεμόδαρτο εξοκλήσι του Αγίου Κήρυκος, σαν παρατηρητήριο που όπου ο Άγιος, πιστός ανθρωπουλός, κατόπτευε την περιοχή από τον Άε Παύλο και το υψίπεδο της Κάγκανας ως την Θήχη και τη Ζήγανα.
0: Μπροστά στην είσοδο του μοναστηριού, το αντέρις Μαρακάν αποτελούσε θαυμάσια εξέδρα. Στη ρίζα της, το ποτάμι της Τσίτης, σπάζοντας το ακάθεκτο και ορμητικό του ρεύμα, πνίγει μέσα στο ρόχο του το γλυκό κελάρισμα του καταράκτη που κατεβάζει τα γάργα νερά του από την περιοχή του Άιν Κίρκα. Γύρω-γύρω, ατέλειωτες βουνοσειρές, υψηλές και ανοσκεύαστες κορυφές που τροφοδοτούν ποτάμια μικρά και μεγάλα, τα οποία διαραίουν στις στενές πέτρινες χαράδρες. Λείπει ο Λούφε και ο παραμικρός κάμπος. Θα έλεγε κανείς ότι σκόπιμα ο πλάστης διαμόρφωσε έτσι τούτη την ακριτική περιοχή για να χρησιμεύσει ως κυματοθράφστης στις εχθρικές επιδρομές για τον ίδιο λόγο το Βυζάντιο την οχύρωσε σε κάθε στρατηγικό σημείο με κάστρα και επάλξεις. Εδώ λοιπόν βρισκόταν το μοναστήρι της Παναγίας Γουμερά, το οποίο ήταν αφιερωμένο στη γέννηση της Θεοτόκου. Πότε ιδρύθηκε δεν είναι γνωστό. Ο γέρο Φρύλος και η άγραφη παράδοση αναφέρουν ότι οι ιδρυτές της μονής ήσαν τρεις ιερομόναχοι, Σοφρόνιος Παΐσιος και Λαβρέντιος από τη Θεοδοσιούπολη, οι οποίοι φεύγοντας την ματαιότητα του κόσμου και αναζητούντας το κατάλληλο ησυχαστήριο, οδηγήθηκαν κατά όνορ εις την κατάφυ των ορεινήν περιοχήν Γουμερά. 14 χρόνια έμειναν εδώ, γιατί λόγω ληστρικών επιδρομών αναγκάστηκαν να καταλήψουν τη Μονή και να ζητήσουν άλλο καταφύγιο. Όμως, με τη θέληση της Θεοτόκου, μετά από ένα χρόνο επέστρεψαν και πάλι στο ευλογημένο αυτό τόπο της μετάνοιάς τους, όπου και έζησαν μέχρι το τέλος της ζωής τους.
1: Φαίνεται όμως πως μετά το θάνατό τους για 200 και πλέον χρόνια η Μονή ήταν έρημη. Το 1150, λέγει η παράδοση, δύο αδελφοί, ο Ανανίας και ο Κοσμάς, ύστερα από εντολή της Παναγίας, έρχονται στο έρημο μοναστήρι Γουμερά. Υλοτόμησαν τη γύρω της συντασσόδη περιοχή, έκτισαν κελιά για τον εαυτό τους και για τους προσκυνητές. Από τότε η ζωή του μοναστηρίου ήταν αδιατάρατη και ευτυχισμένη χάρη στην προστασία ονομαστών δικών της Χαλβίας, κλειστοραρχών του Βυζαντίου και αργότερα αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Έτσι, αναδείχθηκε μία από τις σπουδαιότερες μονές του θέματος Χαλβίας. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος III, ο Κομνηνός, λέγεται ότι επανίδευσε το ναό της Παναγίας Γουμερά που είχε αποτεθωθεί από πυρκαγιά. Βέβαια, λόγω του ότι δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες, γι' αυτό και μέχρι το 18ο αιώνα η ιστορία και η δράση του μοναστηριού μας είναι άγνωστη. Από τις αρχές όμως του 18ου αιώνα, η λειτουργία της είναι απρόσκοπτη χάρη στην αθρώα προσέλευση πολλών μοναχών. Η Παναγία γίνεται κέντρο ακτινοβολίας που κάτω από τη χάρη της καταφεύγουν πλήθη χριστιανών. Αν και ήταν αφιερωμένη στη γέννηση της Θεοτόκου, το μεγάλο πανηγύρι γινόταν το 15 Αύγουστο, γι' αυτό και μέσα στο μοναστήρι είχαν παρεκκλήσιο αφιερωμένο στην κίνηση της Μητέρας του Θεού. Στο διάστημα αυτό γίνεται και σταυροπηγιακό, δηλαδή έχει άμεση εξάρτηση από το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Εκείνο όμως που ήταν αξιόλογο και έκανε το μοναστήρι ακόμα πιο σεβαστό ήταν η λειτουργία του κρυφού σχολείου. Κάτω λοιπόν από το μοναστήρι, στο υπέδαφος όπου ήσαν τα μεταλλεία, εκεί στις υπόγειες αυτές το ΕΣ, λειτουργούσε το σχολείο. Έτσι, με το πρόσημα των μετάλλων, εχαλκεύονταν τα πνεύματα και ατσάλινα γίνονταν τα στήθη. Αντί για μέταλλα, έβγαιναν από αυτές τις υπόγειες κρύπτες χριστιανοί πραγματικοί και γνήσιοι ηρωνοί. Ο ρόλος και η προσφορά αυτού του κρυφού σχολείου στη Γουμερά ήταν πολύ μεγάλη και αναμφίβολα η Παναγία η Γουμερά είχε γίνει λίκνο λογιών, κληρικών και λαϊκών. Τούτο επαληθεύει ένας ατέλειωτος αριθμός μορφωμένων αρχιερέων, ιερέων και μοναχών, καθώς επίσης καλυφόρων ψαλτάδων με γνώση της βυζαντινής μουσικής, αλλά και καθηγητών, λογίων, που πάντων όμως έβγαιναν θερμοί πατριώτες. Έτσι, από τα υπόγεια μεταλλοφόρα δώματα της Παναγίας Γουμερά έβγαιναν μέταλλα πολύτιμα, ανεκτήμηση της αξίας για τη δηλωμένη ρωμιοσύνη, που της έδιναν αντοχή και κουράγιο για να κρατιέται στη ζωή.

Η μονή είχε και αξιόλογα κοιμήλια, βιβλιοθήκη και εργόχειρα, που δυστυχώς τα φάνησε όλα η συμφορά του ξεριζωμού. Ο νέος μεγαλοπρεπής ναός της μονής δεν είχε καμπαναριό. Οι τέσσερις καμπάνες ήσαν ρωσικής κατασκευής και κρέμονταν στην αριστερή πλευρά του νάρθηκα. Από αυτές τις καμπάνες η μια ήταν η μεγαλύτερη. Ίσως για όλο τον πόντο ονομαζόταν Βασιλεύ των Κοδόνων. Λέγεται ότι δύο νεαροί από την Τσίτη την κατέβασαν και την έκρυψαν μέσα στη γη το 1922 με την έξοδο των Ελλήνων. Έγινε κάποια απόπειρα να ευρεθεί και να μεταφερθεί εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως δεν ευρέθη και έτσι απέτυχε η προσπάθεια. Τότε, το 1922, πολλά κοιμήλια και εικόνες χάθηκαν, αλλά και αυτή η εικόνα της γέννησης της Θεοτόκου, που ήταν στο προσκυνητάρι, ευρέθη στην κατοχή κάποιου αγρότη και αγοράστη. Το δε άλλοτε μοναστήρι έγινε παρανάλωμα του βαδαλισμού των Τούρκων. Σε ερείπια και χαλάσματα μεταβλήθη ολόκληρο. Όσοι από τους χριστιανούς ξέφυγαν εις φαγής, τράβηξαν για την Ελλάδα και ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων της Χαλδίας ήρθε και αραξοβόλησε στις Σέρες. Στο βορεινότερο τμήμα του ελληνισμού, στο χωριό Μακρινίτσα, το οποίο βρίσκεται φωλιασμένο σε μια γραφικότατη πλαγιά του βουνού Μπέλης, Κερκίνη, όπου με τα βρεχούμενα νερά του και την πλούσια καταπράσινη βλάστηση δικαιώνει τον επισκέπτη. Το θαυμάσιο τούτο τοπίο βρίσκεται στους πρόποδους του βουνού, όπου στην κορυφή του βρίσκονταν τα κριτικά φυλάκια Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το Μπέλης είχε δοξαστεί στους Βαλκανικούς πολέμους. Ο δε απόϊχος του θριάμβου είχε φτάσει και στο θρηλυκό ύψωμα του Άιν Κίρκα, πάνω από το ιστορικό μοναστήρι Παναγία Γουμερά. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ένα μέρος από τον βιοανηγυρισμό που έγινε στο μοναστήρι τότε, το 15 Αύγουστο του 1913, κατά τη νίκη του στρατού μας στο Μπέλης.

η Ιερά Μονή Παναγίας Γουμερά στο Μεσοχάλδιο Εκκλησιαστικής Επαρχίας Χαλδίας και Κερασούντος το 15 Αύγουστο του 1913 πήρε την όψη της Αγίας Λαύρας Καλαβρίτων. Με την ευκαιρία του πανηγυρισμού της επετείου της συνήλθε εκεί το πρώτο συνέδριο των Μεσοχαλδίων των από αντιπροσώπους 300 και πλέον χωρίων για να πραγματοποιήσει το όνειρο αυτών σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Αντιπροσώπων των Πέριξ Χωρίων της 24ης Οκτωβρίου 1910 και ιδρύσει την Κεντρική Σχολή στη Μονή. Οι πανηγυριστές όπως πάντα χιλιάδες, από χωριά κοντινά και απόμακρα. Ο πανηγυρισμός όμως της χρονιάς εκείνης δεν έφερε μόνο θρησκευτικό χαρακτήρα. Με την πρόσφατη νίκη της Ελλάδος κατά της Βουλγαρίας απέκτησε και εθνικό, απερίγραπτος ο ενθουσιασμός όλων, αλλά και βαθύτατη η αγανάκτηση και η συγκίνηση για τα αποτρόπαια εγκλήματα του βουλγαρικού στρατού κατά του αμάχου ελληνικού στοιχείου της Μακεδονίας. Έτσι το εθνικό καθήκον προβάλλει αυθόρμητα και επιτακτικό. Να απονεμηθεί δόξα και τιμή στο θρίαμβο των ελληνικών όπλων που απελευθέρωσαν ένα τμήμα της ελληνικής Μακεδονίας και συνάμα να τελεστεί μνημόσυνο δια τους σφαγεσθέντες. Ο ομιλητής είχε ως προείμιο το δίπτυχο «Πίστης πατρίς» και επίλογο των όρκων. «Εμείς, οι απόγονοι ημιθέων, οφείλουμε να ορκιστώμεν ενώπιον Θεού και ανθρώπων ότι θα λάβουν μέρος εις την εθνική αυτήν αναγέννηση». Στην ομιλία του στιγματίζεται αδυσόπιτα η θηριωδία των Βουλγάρων που τη συνοψίζει μονολεκτικά σε βουλγαρισμούς και «εβουλγάρισαν».

0: Εδώ λοιπόν, στις παρυφές του θρυλικού Μπέλες, ακρίτως του ελληνισμού, βρίσκεται και πάλι η Παναγία Γουμερά, όπως άλλοτε στη μικρασιατική βουνοσειρά των Ποντικών Άλπαιων.
1: Η Παναγία Γουμερά, η Παναγία των δυσπρόσιτων βουνών του Πόντου, δεν αφανίστηκε. Τι κι αν ρυπώθηκε το λαμπρό της μοναστήρι, τι κι αν απογυμνώθηκε από κοιμήλια, τι κι αν οι μοναχοί της εφωνεύτηκαν. Εκείνη ζει και δέχεται τις ευλάβειες, το θυμίαμα και την απλοϊκή λατρεία πλήθους πιστών. Στο μικρό χωριό Μακρινίτσας, Σίδηρο Κάστρου, ψηλά σε ένα παραμυθένιο τοπίο της Κερκίνης, Μπέλες, αγρυπνά και στέκεται ακρίτης και φρουρός της Μακεδονίας. Η συρροή του κόσμου, τα γύρω χωριά, είναι πολύ άριθμη την ημέρα της γιορτής της, όπως ήταν και τότε, στη Χαλδία της Μικράς Ασίας. Πριν όμως ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας αυτή, αφιέρωμα στην Παναγία Γουμερά, θα θέλαμε να μεταφέρουμε τη σκέψη όλων σε ένα πανηγυρικό εσπερινό του 15 Αύγουστου στο μοναστήρι Παναγία Γουμερά του Πόντου, έτσι όπως μας διέσωσαν οι Πόντιοι Παντελής Μελανοφρίδης και Ιωάννης Αβραμάντης.
0: Τον Αύγουστο είναι η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τα Αυγούστου η Παναία, να βοηθά όλους. Η μεγαλύτερη μετά τα Χριστούγεννα και το Πάσχα εορτή. Το βεβαιώνει άλλωστε και η 15η νηστεία που προηγείται. Νηστεύουν όλοι, μικροί και μεγάλοι, στη 40η αυτή. Μικροί και μεγάλοι, προσμένοντας με ανυπόκριτη και ανέκφραστη χαρά το 15 Αύγουστο. Δεν είναι λίγη και η χαρά των Τούρκων. Περιμένουν και αυτοί το θαύμα της Μαριάμ. Για κάποιον ασθενή τους και για μια πατροπαράδοτη ψυχαγωγία με τους συμπατριώτες τους χριστιανούς, τη μοναδική ίσως στην περιφέρεια, συνεορτάζοντες εν τυμπάνης και χορό αδελφικότητα. Σε ολόκληρο το Τορούλ, Μεσοχαλδία, η μεγαλύτερη θρησκευτική πανήγυρης γινόταν στην Παναγία Γουμερά, όπως ήταν περισσότερο γνωστή της Τσίτες στην Παναγία. Την παραμονή σταματά κάθε βιοποριστική εργασία. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τη μεγάλη πανήγυρη. Από τα απόμερα χωριά ξεκινούν από το πρωί της παραμονής, ενώ από τα πιο μακρινά, Χεριένα, Τρίπολη, Πουλατζάκ, οι προσκυνητές ξεκίνησαν μία μέρα νωρίτερα. Από τα γειτονικά προλαβαίνουν και το απόγευμα και από τα πιο πλησίων ανήμερα εορτής Όρθρου Βαθέως. Φάλαγγες ολόκληρες από άντρες, γυναίκες και παιδιά, ντυμένοι όλοι στα γιορτινά τους, κάνουν επί το πλείστον πεζή την πορεία τους. Και όχι λίγες φορές οι γυναίκες μόλις προσεγγίζουν στο χώρο του μοναστηριού γυμνόποδες. Μια τέτοια φάλαγγα κατέρχεται από την Χόψαν, ακολουθώντας τον ρου του ποταμού Τσίτης, ανάμεσα από τα χωριά Σαρπίκαινα, Μαυρενά, Άδυσα. Άλλη ανεβαίνει από την Τσολόχαινα, Λαμπαδίων, Κορκοτά και Χαβίαινα. Τρίτη από το Σαραντάρ, Μεσαρά, Κορονίξα. Τετάρτη από το Ριάκιο, Μουρτσανή, Παλιοχώρη, Τσιμπρικά, Ζερμούδα και την Άρδασα. Δεν λείπουν ούτε από το μοναστήρι τη Λωρία, τη Φούρφωνα και το Λικοράχ, που ήταν τουρκικά χωριά. Οι φάλαγγες επίσης από Τούρκους δεν στερούνται και αυτές κάποιου μεγαλείου, ούτε ίχνος φανατισμού. Στο πέρασμά τους από διάφορα χωριά χαλνά ο κόσμος από το τουφεκίδι. Συχνά μπαίνοντας σε χριστιανικό χωριό θα στήσουν και σε κανένα αλόνι τον πυρίχιο, λάζικο όπως τον λένε. Ή προτείνω με φιλοφρόνηση, άντε κύρβα φίλε γείτονα, δεν θα πάμε στην Παναία. Το τουφεκίδι όμως δεν είναι αποκλειστικά προνόμιο των Τούρκων. Εξίσου οπλοφορούν και οι Έλληνες και τουφεκάνε. Φτάνουν στην περιοχή του μοναστηριού, το οποίο είναι χτισμένο πάνω στο ίσωμα ενός ψηλού και απότομου βράχου και στο μυχό μικράς κοιλάδος που σχηματίζουν δύο κλητίες του όρους Τσίτης. Περιβάλλεται με δάσος από φουντουκές, λεύκες και σφενδάνια και ψηλότερα από τη ζώνη των Πεύκων. Και ενώ τα πόδια του βράχου τα δέρνει αλίπητα το ορμητικό ποτάμι της Τσίτης και βραχνά ακούγεται από μακριά ο ρόχθος των υδάτων του, στην ψηλότερη κορφή του, του Αεκήρικα, μέσα στο ανεμοδρομένο ερημοκλήσι του, ο Άγιος αυτός παρακολουθεί κάθε χρόνο όλη αυτή την κίνηση σαν πιστός εθνοφρουρός ή και σαν κινηματογραφικός οπερατέρ. Πόσο χαρμόσυνα σφύριζε στα αυτιά του κόσμου ο αντίλαλος του τουφεκιδιού τη στιγμή που διασταυρωνόταν με την κοδωνοκρουσία της Μονής. Το τουφεκίδι τότε ανήγγειλε την άφιξη της ηρωής των πανηγυριστών, στην οποία η κοδωνοκρουσία απαντούσε «Ευλογημένοι οι ερχόμενοι».

Οι καλόγεροι, καμιά δεκαριά, άλλοτε ήταν περισσότεροι, όλη τη νύχτα επιποδός. Καλούν τον κόσμο και τον οδηγούν στην τράπεζα για να τον περιποιηθούν. Μερικοί νέοι από τα χωριά γυρίζουν από κελί σε κελί και γράφουν τα ονόματα των πιστών, ζώντων και νεκρών για τη μνημόνευσή τους κατά την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Αυτά εντός του περιβόλου του μοναστηριού. Άλλη όψη, τελείως διαφορετική, παρουσιάζει ο κόσμος έξω του περιβόλου. Εδώ, από το βράδυ της παραμονής και συνέχεια έως το απόγευμα της επομένης, τρία είναι τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Χορός, τραγούδι, γλέντι. Χριστιανοί και Τούρκοι, υπό τους ήχους της γλυκόλαλης λύρας, χορεύουν τον λάζικο, πυρίχιο χορό. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε και πάλι εντός του περιβόλου. Όρθρο βαθέως χτυπούν οι καμπάνες. Τέσσερις στη σειρά, η πρώτη πολύ μεγάλη. Ο κόσμος σειραίει στην εκκλησία. Τα μανουάλια γεμίζουν από λαμπάδες και κεριά, από αγνό κερί, όπως αγνή και άδολη είναι και η ευλάβεια των χριστιανών. Το λιβάνι γεμίζει τους θόλους του ναού. Και σαν άλλο τιμιότερο λιβάνι, διαχύνεται παντού η βαθιά πίστη και η ανυπόκριτη ευσέβεια αυτών των ανθρώπων. Συλλειτουργούν καμιά δεκαριά ιερείς και ιεραμόναχοι, χωροστατούντες του ηγουμένου. Τα εκκλησίασμα κρέμεται από τα χείλη των ψαλτάδων όταν αυτοί αρχίζουν τις καταβασίες, πεπικυλμένη τη Θεία Δόξα. Κάπου κάπου ακούγεται η στριγιά τουρκάλας, ψυχοπαθούς, που την κρατά στην αγκαλιά του άνδρας της και περιμένει πότε να την ξαπλώσει κατά γης για να περάσουν από πάνω της τα Άγια. Μετά την απόλυση, ο κόσμος επισκέπτεται τους καλογύρους που τους προσφέρουν κονιάκ. Και έπειτα βγαίνει στην πλατεία και ψωνίζει για τους σπιτικούς, τους φίλους που δεν μπόρεσαν να λάβουν μέρος στο πανηγύρι. Σε λίγο να συγκροτούνται πάλι οι φάλαγγες για την επιστροφή. Έτσι φυσιολογικά και πάντα χαρούμενα και ξέγνιαστα κυλούσε η ζωή στην ευτυχισμένη εκείνη γωνιά της Μεσοχαλδίας με την μεγαλύτερη πανήγυρη της περιοχής έως την τραγική εκείνη ώρα που από Ανατολή και Δύση ενέσκυψε στα 1922 η αφάνταστη εκείνη ανεμοθύελα που σάρωσε τα πάντα.

πρόσφυγας της Τσίτης έσκυψε με πόνο και δάκρυ και πάνω στο χαρτί έκαμε στίχους στη βαθιά και ανεπλήρωτη πια νοσταλγία του προς την Παναγία, τη Τσίτες, την Ιγουμερά.

Παναγία Γουμερά, σαν σκοτεινά τα νύχτας, εκείχεν των θρόνων ατσόριαζε τσακρίτας. Ένα καντήλα κύλιγον εφώτιζεν τον κόσμον, γαλένιζεν και λάθρωνεν τη σκλάβων ως των πόνων. Τα γράμματα σπουδάματα με κοινό εμαθαίναν και άνοιγαν στράτα ανάκληροι, ήμπιαν και ανεβεβαίναν. Είναι σε γίνονε δεσπότς, σομπικρές σπουδαμένος, διαγούμενος καλόαιρος, διάκος ξακουσμένος, κι άλλος τρανός, ουστάπασης απάνσα μεταλλεία, και δούλευαν την πίστη νέμουν άμμων κρυφά σχολεία. Εκείνα εστερέωναν την πίστη και την ελπίδαν, πως θα ελέπαν σκλαβωμέν ελεύθερον πατρίδαν. Αρ κάποτε επέρασεν η πίσα η σκοτία, και λέησεν τη σκλαβωμέν Χριστός και Παναγία, Τούρκοι Ρωμαίοι εζήνανε άμμων καλά αδέλφια, τρογόδεν και εχόρευαν και πίναν κοινά κέφια. Κάθαν 15 Αύγουστον θα έλεπε στο θάμαν, Τούρκοι Ρωμαίοι αγκαλιασμένε χόρευαν εντάμαν.

στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Την επιμελήθηκε η Ιωάννα Κατσούλα, παρουσίασαν η ίδια, η Σοφία Σεκέρεγλου και η Μαρία Τριανταφύλου. Ευχαριστούμε τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.

Ήταν η εκπομπή της νεανικής συντροφιάς Πολυγώνου. Ηλιοστάλαχτη θρόνη, θρόνη της Παναγίας.

Επιμέλεια παρουσίασης Γεωργία Κουνάβη. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Η γιορτή μεγάλη και πανεφρόσινη σήμερα, γιατί η πηγή της ζωής ερμηνεύεται και ο θεομητορικός τάφος γίνεται δρόμος και σκάλα για τον ουρανό. Μεγάλη λοιπόν η χαρά και ανεκλάλητη η ευφροσύνη που πηγάζει από αυτό το μυστηριώδες καλοκαιρινό Πάσχα. Από αυτό το ζωηφόρο θάνατο της μητέρας του Θεού και της δικής μας μητέρας. Από αυτή την κίνηση που εϋπέρτατε των ουρανών δυνάμεις, συντοϊκή ο δεσπότη παραγενόμενε, το θεοδόχον και ακρεφνέστατον σώμα προπέμπουση, το δέει κρατούμενε. Και αοράτο σεβόν τες ανωτέρες ταξιαρχίες. Ιδού η παντάνασα θεόπες παραγέγονε, άρατε πύλας και ταύτην υπερκοσμίως υποδέξεστε, την του αενάου φωτός μητέρα. Αυτό το αναφέρει ο υμνοδός στο δοξαστικό του εσπερινού της μεγάλης γιορτής της κοιμήσεως της Παναγίας μας. Και επειδή ακριβώς είναι η μητέρα του μοναδικού φωτός, που είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς, ο ήλιος της δικαιοσύνης, ο αρχηγός της ζωής, της όντας ζωής, γι' αυτό και ο θάνατός της, λέει ο Άγιος Ιώνης ο Χρυσόστομος, αντί θανάτου κοίμησης, και ύπνος λέγεται η εντεύθεν μετάστασης. Δηλαδή, το σώμα της Παναγίας μας, όπως και το σώμα του Υιού της τον τάφο, δεν υπέστη φθορά, γιατί αυτή κράτησε μέσα της τον εξαλλοθρευτή του. Πολύ χαρακτηριστικά το αναφέρει αυτό ο Άγιος Ιωάννης Ουρανοσκηνός στη δεύτερη ομιλία του που αναφέρεται στην κοίμηση της Θεοτόκου. «Σήμερα, λέει ο Άγιος Πατέρας, ο πλούτος της ζωής και η άβυσσο της χάρης, πώς να τολμήσω μάτρεμα να το προφέρω χείλη, κρύβεται μέσα στο θάνατο, από ζωή γεμάτο, και τον πλησιάζει ατρόμητη, που στην κοιλιά της κράτησε τον εξολοθρευτή του. Αν είναι μπορετό να πούμε θάνατο, τόλο ζωή και όλα γεωσύνη ξόδη της. Γιατί εκείνη που την αληθινή για όλα ανάβρισε ζωή, πώς γίνεται στο θάνατο υποτακτική να γέννη. Μα ως γεννάμενη του ζωντανού Θεού μητέρα, καθώς πρέπει, κοντά του μεταφέρεται». Και σε άλλο σημείο πάλι αναφέρει: «Χέρις διείς παρωθείτε μεν θάνατος, η δε ζωή εις και κόμιστε». Δηλαδή, χαίρε Παναγία που με την παρουσία σου και το θάνατό σου φεύγει ο θάνατος και η ζωή μπαίνει εντός μας. Και μπαίνει πραγματικά εντός μας η όντως ζωή, γιατί μπορεί μεν η Παναγία να δέχτηκε τον ανθρώπινο θάνατο, όμως δια του θανάτου της μετάγεται, μεταφέρεται δηλαδή, προς τη ζωή. Ο θάνατός της ήταν πραγματικός θάνατος και το παρθενικό της σώμα νόμιμα ενταφιάστηκε και έπρεπε, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να ενταφιαστεί ή να αποθέσει το θνητόν και να αποκτήσει την αυθαρσία.

λοιπόν, φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ότι το σώμα της Παναγίας μας τίθεται στον τάφο και καλύπτεται από το θάνατο μόνο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, όπως ο ήλιος που κρύβεται από τη σελήνη προς στιγμή στην έκλειψη, αλλά δεν χάνει το φως του πραγματικά. Ούτε λοιπόν το θείο σώμα της είδε τη διαφθορά, ούτε εναπέμεινε στον τάφο. Ούκ απελήφθη εν γη το σον άχραντον και πανακύρατον σώμα, σημειώνει πάλι ο ιερός Δαμασκηνός, αλλά προπέμπεται δια του τάφου εις την άνω Ιερουσαλήμ. Και όπως αναφέρει ο Ινωδός, είναι παράδοξο και περίεργο πως η πηγή της ζωής τίθεται στο μνήμα. Αλλά αυτός ο τάφος συνεχίζει ο ίδιος, γίνεται η σκάλα για τον ουρανό. Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν μνημείο τίθεται. Και κλίμαξ προς ουρανόν ο τάφος γίνεται. Είναι ο ύμνος που μόλις ακούσαμε προηγουμένως και που ψάλλεται στην εκκλησία μας τον εσπερινό της μεγάλης γιορτής. Το ότι το πάναγνο θεοδόχο σώμα της Θεοτόκου δεν υπέστη φθορά στον τάφο και μετέστη στους ουρανούς, αυτό λένε οι πατέρες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είναι καρπός της Αναστάσεως του Υιού και Θεού της, ο οποίος από αγάπη ετοίμησε το Πανάγιο σώμα της Παναγίας Μητέρας του με την αυθαρσία και τη μετάθεση στους ουρανούς πρώτης κοινής και καθολικής Αναστάσεως των ανθρώπων. Το γεννήσαν σώμα, οικότος, εύλογα, δικαιολογημένα δηλαδή, συνδοξάζεται το γεννήματι, δόξη θεόπρεπη και συνανίσταται κατά το προφητικόν το πρώτερον αναστάντη τριημέρο Χριστό, οικιβωτός του αγιάσματος αυτού, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και αυτό ολοφάνερα το αναφέρει και το προφητεύει ο Ψαλμωδός. Ανάστε Κύριε εσύ και οικιβωτός του αγιάσματός σου. Έτσι αγαπητοί μου και αγαπητές μου, ενώ συνέβη και στην Παναγία μας ό,τι συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους, δηλαδή η Αγία της ψυχή χωρίζεται από το πάναγνο και άμωμο σώμα της και αυτό το ζωηφόρο σώμα ενταφιάζεται, όμως όπως αναφέρει πάλι ο Ιερός Δαμασκηνός, ο θάνατός της είναι το υπέρ εμάς. Και τούτο γιατί η μητέρα του Θεού είναι η μητέρα της ζωής και μετέχει προς την ζωή, τον Υιό και Θεό της. Γι' αυτό και στη θεία της κοίμηση ψάλλουμε «Την ζωή νικήσασα προς ζωή μεταβέβηκας, τη σεπτή κοιμήση σου την αθάνατον». Και γι' αυτό ο θανατός της υπερβαίνει την έννοια του θανάτου και δεν ονομάζεται καν θάνατος, αλλά αθάνατος κοίμησης και θεία μετάστασης και εκδημία προς τον Κύριο και Θεό της. Ο θάνατος της Παναγίας Μητέρας μας λοιπόν είναι ζωηφόρος, γιατί δεν έχει επάνω της ούτε μέσα της καμιά εξουσία ο θάνατος, αλλά ταύτην προσβλέπων ο θάνατος δέδηκε, φοβήθηκε δηλαδή, και πήραν λαβών σε σοφρόνιστε, γιατί τούτο το σώμα είναι αναστάσεως αίτιον, λέει πάλι σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μετά τη θεία της κοίμηση λοιπόν, η ψυχή της ενώνεται αμέσως με τον Υιό της, το δε σώμα της ακολουθώντας τα σωδούς του Σωτήρος λάμπει και της νεκρής αγιάζει διαπάντων την φύση και σπέβδει και αυτό να ενωθεί με τον Χριστό.

Και στον όρθρο της γιορτής της κοιμήσεως ψάλουμε. Διόθνησκουσα, η Παναγία μας δηλαδή, συν το Υιό εγύρι διαιωνίζουσα. Δηλαδή, ενώ η Κυρία Θεοτόκος πεθαίνει, όμως μαζί με τον Υιό της ανασταίνεται για να ζήσει αιώνια. Είναι πολύ συγκινητικά όσα αναφέρει για την Αγία της κοίμηση και μετάσταση και σε άλλο σημείο πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ρωτάει στη δεύτερη ομιλία του στην κοίμηση, απευθυνόμενος προς τον τάφο της Παναγίας. «Σι δε, ο τάφων ιερών, ιερότατε, μετά των ζωαρχικών του δεσπότου τάφων, πού η ζωοτόκος πηγή, πού το πολυπόθητον σώμα της Θεοτόκου και πολυέραστον?» Και ο τάφος απαντά: «Τι ζητείτε εν τάφο την προς τα ουράνια μετεωριστήσαν σκηνώματα? Τι με της φθοράς ευθύνας εις πράτης? Ούμι δύναμις της θείης αντιτείνην κελεύσμαση. Τα συνδόνας κατά λοιπόν το σώμα του ιερώντε και άγιον ανάρπαστον είχετε», μεταφέρεται δηλαδή, «δορυφορούν των αγγέλων και αρχαγγέλων και πασών των ουρανίων δυνάμεων». Είναι χαρακτηριστικός και ο ύμνος της Εκκλησίας μας με το ίδιο σχεδόν περιεχόμενο. «Δορυφορούν των αγγέλων σι αρχών και δυνάμεων, αποστόλων, προφητών και απάσης της κτήσεως». Και αυτό, φίλοι μου, συνέβη στην Παναγία μας, χάρη στο σωτήριο θάνατο και την Ανάσταση του Υιού και Θεού της. Έτσι όλο το γένος του παλαιού Αδάμ και πρώτιστα και ασύγκριτα η Παναγία Θεοτόκος μετέβει από το θάνατο στη ζωή. Εκείνη μεν ως Θεού ζώντος μητέρα, εμείς δε σαν εκκλησία του και σαν σώμα του. Αυτό άλλωστε είναι το Πάσχα του Κυρίου για μας, δηλαδή η διάβαση και η μετάβαση από το θάνατο στη ζωή. Και αφού λοιπόν μετά την Ανάσταση του Χριστού τα σώματα πολλών Αγίων δεν διαφθείρονται, και όχι μόνο δεν διαφθείρονται αλλά και ευωδιάζουν, είναι Χριστού ευωδία, αν αυτό συμβαίνει με τους Αγίους, είναι πολύ φανερό και λογικό να μην φθαρεί και το Θεοδόχον σκήνομα, ο Ναός Κυρίου, ο τόπος του Θεού, δηλαδή το σώμα της Θεοτόκου, της μητέρας του Αναστημένου Κυρίου και Θεού μας. Γι' αυτό και οι άγγελοι ακόμη, ορώντες την κοίμηση της Παρθένου, εξεπλήττοντο. Ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως για τον παράδοξο θάνατο της Παναγίας μας και τη μη φθορά του σώματός της στον τάφο, όπως συνέβη και με το σώμα του Υιού της, αναφέρει τα εξής: «Πώς είναι δυνατόν να υπέστη φθορά το σώμα σου Παναγία Παρθένη στον τάφο, αφού εσύ δέχθηκες το της φρικτής ενανθρωπίσεως του Θεού βεβαιούμενων αφαντάστους μυστήριων? Σύ όμως Παναγία που ήσουν άνθρωπος όπως και εμείς και δεν θα μπορούσες να αποφύγεις τον ανθρώπινο θάνατο όπως και ο Υιός σου και πάντων Θεός, έτσι και εσύ του ομοίου σαρκικός απεγεύσα το θανάτου. Ώστε τα μεν σώματα και σου και του Υιού σου να τα υποδεχθεί μεν ο τάφος, αλλά διαφθοράν δε μηδαμός παθόντων». Και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί αυτοί οι τάφοι ήταν ζωοπαράδεκτοι, δέχτηκαν δηλαδή τη ζωή. Έτσι Παναγία Μητέρα, εσύ που είσαι το Θεοχώρι των Αγγείων, δεν θα ήταν νοητό να υποστείς φθορά στον τάφο και να δεχθείς της αναλύσεως το νεκροφθόρο χώμα? Και τούτο γιατί ο κενωθείς εν σύ Θεός είναι απαρχής ζωή προαιώνιος, και τη μητέρα της ζωής σύνικον πρέπει της Αναστάσεως της όντως ζωής γεγονένε. Και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης αναφέρει πάλι: «Ω των θαυμάτων, ο τόκος διέφυγε την φθοράν», αναφέρεται εδώ στην Αϊπαρθενία της Θεοτόκου, «και ο τάφος την διαφθοράν ου προσήκατο, τον γάρ οσίων ουχ άπτεται».

Η άποψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, αγαπητοί μου ακροατές και αγαπητές μου ακροάτριες, και η πατερική σκέψη και θεολογία εκφράζουν πράγματι την καθολική ορθόδοξη πίστη για τη μετάσταση της Παναγίας μας. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αναφερόμενος στην ομιλία του στην κοίμηση της Παναγίας μας, λέει τα εξής: αφού η Παρθένος είναι ο καρπός των κτισμάτων, η μετάστασή της είναι μέσα στην ανάληψη του Χριστού. Και έτσι η μετάσταση της Παναγίας αποτελεί το προήμιο της μεταστάσεως όλων των ανθρώπων. Αυτό το εκφράζει ωραιότατα ένα στοιχειρό της 14ης Αυγούστου. «Πάσα των γηγενών η φύσης χορευέτο, ιδού γάρι παρθένωση του Αδάμ τη χάτιρ προς ουρανών μεθύσταται». Διάχυτη επίσης είναι στην υμνολογία της Εκκλησίας μας η υπόσχευση του Κυρίου μας προς τη μητέρα του ότι όταν θα αναστηθεί εκείνος θα την δοξάσει, θα την τιμήσει και θα την μεγαλύνει με την Ανάστασή του, όπως και με τη Θεία του Σύλληψη και την γέννησή του. Αλλά συγχρόνως θα μεγαλύνει και θα τιμήσει και εκείνους που θα την παραδεχθούν σαν μητέρα του και Θεοτόκο, σαν Παρθένου και Μητροπάρθενον κλέος. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρει ότι η Παναγία Θεοτόκος ως γεννήσασα των σαρκοθέντα θεών έχει σώμα ζωαρχικών. Εν τούτης ως άνθρωπος υπέρχεται την ασθένεια, δηλαδή θνίσκη. Αλλά χάρη στην απειροδύναμο αγαθότητα του Υιού της, ο οποίος πρώτος πέρασε από την ασθένεια του θανάτου, αλλά αναστήθηκε αυτεξουσίως, για το λόγο αυτό και ο θάνατος της Παναγίας Μητέρας του είναι κίνησης και ακολουθεί τον Υιό της. Έτσι είναι, αγαπητοί μου ακροατές και αδελφοί μου, γιατί όπως αναφέρει και ο Ιμνοδός, πώς είναι δυνατόν η Μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα, ή ακόμη, όπως λέει πάλι ο Ιμνοδός, αναφερόμενος στους Αποστόλους και ιδιαίτερα στον Απόστολο Πέτρο, όταν είδαν το ζωηφόρο σώμα νεκρό, θάμβει συνήχοντο. Και ο Πέτρος σε βόα, ο Παρθένε, ορώσε τρανός υπλωμένη νυπτίαν, σε την ζωή των απάντων και καταπλήττομαι. Γιατί πώς μπορεί να γίνει αυτό σε σένα, στην οποία εσκήνωσε της μελούσης ζωής η απόλαυσης? Αλλά θα ήταν παράληψη, φίλοι μου, αν δεν ανέφερα στην αγάπη σας και μερικές ακόμη από τις απόψεις του ιερούντα μας κοινού. Ο Άγιος Πατέρας λοιπόν αναφέρει τα εξής συγκινητικά: το Πανάγιον σώμα της Θεοτόκου, το οποίο είναι η πηγή της ζωής, δηλαδή η πηγή του ζωοποιού σώματος του Χριστού, το οποίο κατετέθη στη γη, κατά την κατάθεσή του στη γη μετέδωσε ζωή σε αυτή, ούτως ώστε όταν μετά τρεις μέρες μεθύσταται προς τον ουρανό, παίρνει από τη γη την πανακύρα των ζωήν. Θέλει λοιπόν εδώ να πει ο Ιερός Δαμασκηνός ότι δεν είναι η γη εκείνη η οποία έδωσε ζωή στο σώμα της Παναγίας, αλλά η ίδια η Θεοτόκος ως η πηγή της ζωής και της Αναστάσεως, επειδή είναι η του Κυρίου Μητέρα. Και αυτό το εκφράζει επίσης ο ίδιος ο Άγιος Πατέρας στον κανόνα της γιορτής της κοιμήσεως. «Αγνή Παρθένε», λέει, «τεκούσα την όντα ζωήν, προς την ζωή μεθέστηκας, την θείαν και ενυπόστατον». Γι' αυτό, αγαπητοί αδελφοί, η γιορτή της κοιμήσεως της Παναγίας μας αποτελεί χαρά και ευφροσύνη και ενδόμηχη αγαλίαση για τους αγγέλους και τους ανθρώπους. Αυτό φανερώνει και ο παρακάτω ύμνος που ψάλεται στον εσπερινό της γιορτής: «Την σύνδοξάζουση κοίμηση εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφείμ, αγάλλονται γηγενείς, επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη, προσπίπτουσι βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσι, και χαριτωμένη χαίρε, μετά σου ο Κύριος, ο παρέχον το κόσμο, δια σου το μέγα έλεος». Ας τον ακούσουμε αυτό τον ύμνο.

Θα κλείσω σήμερα, αδελφοί μου, αυτή την επικοινωνία που είχα μαζί σας με μια προσφώνηση, παράκληση και προσευχή του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που την απευθύνει στην Παναγία μας κατά την ημέρα της Πανσέπτου Κοιμήσεώς της. Σε μετάφραση βέβαια. Παναγία Μητέρα μας, από σένα και εμείς σήμερα κρατιόμαστε. Ω κυρά, κυρά, κυρά μας, Θεοτό και ανύμφευτη. Έχουμε τις ψυχές μας αγκιστρωμένες στη δική σου ελπίδα, γιατί εσύ είσαι η πιο γερή και αράγιστη άγκυρα. Γι' αυτό λοιπόν παραδίνουμε σε σένα το νου, την ψυχή, το σώμα, όλο μας τον εαυτό, δοξολογώντας σε με ψαλμούς και ύμνους και οδές πνευματικές. Όσο δυνόμαστε βέβαια, αφού όσο αξίζεις είμαστε ανήμποροι να σου το αποδώσουμε. Πώς μπορούμε σήμερα στην κοίμησή σου την ιερή να τιμήσουμε σένα που γέννησες τον Κύριο και Θεό μας, την πηγή της αληθινής ζωής και της αθανασίας? Και πώς γίνεται να μην ποθεί ολόκληρη η καρδιά μας τούτη την τιμή? Και πώς να μην προτιμούμε αυτή την τιμή ακόμη και από αυτή την απαραίτητη ανάσα μας, αφού αυτή μας δίνει την πραγματική ζωή? Από ποια αγαλίαση τάχα, από ποια αγαθά δεν πλημμυράει όποιος το νου του κάνει μυστικό θάλαμο της Πανάγιας μνήμης σου? Αυτή είναι η ευχαριστήρια προσφορά μας, ο πιο διαλεχτός μας λόγος. Ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει το φτωχό μας μυαλό, που είναι ανήμπορο, όμως έχει πόθο και λαχτάρα για σένα. Δείξου λοιπόν με καλοσύνη τον πόθο, κυρά, κυρά μας Δέσποινα, γεμάτη αγαθότητα που γέννησες το μόνο αγαθό. Μακάρι, Μανούλα, να έχεις πάνω μας αδιάκοπα τα μάτια σου, να μας στηρίζεις στα πάθια και στους καημούς, στους πόνους της ζωής μας, να μας πηγαίνεις όπου θες. Και κόψε την ορμή των ντροπιασμένων μας παθών, γιατί αυτό είναι του Υιού σου το θέλημα. Δώσε παρηγοριά στους πόνους μας, τους ψυχικούς και τους σωματικούς. Διάλυσε τις δυσκολίες μας. Δώσε μας γαλήνη και το φωτισμό του Πνεύματος. Παναγιά μου, κάνε να λαμπαδιάσει ο πόθος μας για το γιο σου και κάνε και εσύ το βίο μας τέτοιο που να του είναι αριστός. Και κάνε να κατέχουμε τη χάρη σου και τη μητρική σου φροντίδα και προστασία σε τούτη τη ζωή μας και στην άλλη. Αμήν.

αθάνατος κίνησης της του Θεού και του κόσμου μητρός. Επιμέλεια παρουσίασης Γεωργία Κουνάβη.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδηπόρη 91.9.
1: Τομάτων Πετράκη για τον Εσπερινό.
2: Τη συνήθισα και σας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δρακονούντος ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πνηστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και να κενιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κύριο.

υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού, έχουν σκότως και γένετον ίξ. Πόσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντεν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Αλλά είσαι μας από το πονηρό. Ότι σου έστεινε η βασιλεία και

0: Ταύτη την πόλη, ταύτη σε όνα σε όνα.
1: Την ημία τέτα και δεν και τα σωτέα, σε γύρω σε γράφει η γκάντη αλθόνος, ο λόγος τεκούσα, η λόγος, η σημερή με μενδόξα, πατρέει και η αρχή, η πνεύμα την κοινή, και η και σαν ως την όλη να μην. Κύριε,

0: είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

ακροατές, χαίρετε. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που θα μπορέσει ποτέ να εγκομιάσει όπως της αξίζει την ιερή αναχώρηση από την γη της μητέρας του Θεού. Ούτε κι αν ακόμη είχε μύριες γλώσσες και μύρια στόματα. Ούτε όμως κι αν συγκεντρώνονταν όλες οι γλώσσες των ανθρώπων που είναι παντού διασκορπισμένοι, θα πετύχαιναν τον άξιον για αυτήν έπαινα. Γιατί αυτή είναι πιο ψηλά από τα καθιερωμένα εγκόμια. Επειδή όμως ο Θεός αγαπά ό,τι του προσφέρουμε κατά δύναμη, όταν του το προσφέρουμε με πόθο και με ζήλο και με αγαθή προαίρεση, και αφού και η μητέρα του Θεού αγαπά όσα είναι αρεστά και ευχάριστα στον Υιό της, ας αρχίσουμε και πάλι τα εγκόμια, υπακούοντας τις προσταγές σας, άριστοι και προσφυλέστατοι στο Θεό ποιμένες, αφού επικαλεστούμε για βοηθό τον Λόγο που σαρκώθηκε από αυτήν την Θεοτόκο, αυτόν που γεμίζει κάθε στόμα που ανοίγει προς αυτόν, ο οποίος είναι το μοναδικό στολίδι της και το μοναδικό πανένδοξο εγκόμιό της. Και πρέπει να έχουμε στο νου μας πως όταν αρχίσουμε τους επένους, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, και όταν το ξεπληρώσουμε να το ξαναρχίσουμε, ώστε το χρέος μας συνεχώς να αρχίζει και συνεχώς να εξοφλείται. Ας γίνει λοιπόν σπλαχνική προς εμάς που την υμνούμε, αυτή που είναι πιο πάνω από όλα τα κτίσματα και η κυρία όλων των δημιουργημάτων, αφού είναι η μητέρα του Θεού, του κτίστη και δημιουργού και δεσπότη των όλων. Συγχωρέστε με όμως και εσείς οι σύναξοι που αγαπάτε να ακούτε τα θεία λόγια και δέχεστε την αγαθή διάθεση και επικροτείτε τον πόθο μου, αλλά και δείξτε συμπάθεια στην αδυναμία του λόγου μου. Αγαπητοί μας ακροατές, θελήσαμε η σημερινή μας εκπομπή να είναι μία απλή, χριστιανική, θεολογική, ευλαβική προσέγγιση στο γεγονός της κοιμήσεως της Παναγίας μας, στο πρόσωπό της, στην τιμή την οποία της αποδίδει ο ευλογημένος λαός μας. Γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή μας διαβάζοντας ένα απόσπασμα, το προήμιο συγκεκριμένα, από το εγκόμιο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην ένδοξη κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Στο γεγονός αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πίστη μας, για μας τους χριστιανούς. Σύμφωνα με την διδασκαλία και την παράδοση της Εκκλησίας μας, η μητέρα του Κυρίου μας, η Παναγία, πέθανε ανθρώπινο θάνατο, δηλαδή όπως όλοι οι άνθρωποι. Και όπως λέγει ο Ιερός Πατέρας που προαναφέραμε, αν και αυτή είναι πηγή της ζωής, όμως πορεύεται προς την ζωή διαμέσου του θανάτου. Και ενώ μετά την γέννηση του Χριστού υπερεύει τους όρους της φύσεως, τώρα στον θάνατό της υποκύπτει στους νόμους της φύσεως και το σώμα της υποβάλλεται στον θάνατο. Ως θυγατέρα του παλαιού Αδάμ, του πρωτοπλάστου, με φυσικό τρόπο δέχεται τις συνέπειες της πτώσεως εκείνου και η αγία της ψυχή χωρίζεται από το ακύρατο σώμα και το σώμα παραδίδεται στην νόμιμη ταφή. Η ταφή αυτού του σώματος γίνεται ώστε αυτό που έχει δημιουργηθεί από το χώμα της γης να επιστρέψει προς τη γη, για να αποβάλει εκεί την θνητότητα και να αντιθεί την αφθαρσία, το πνευματικό και φωτεινό σώμα της αφθαρσίας. Όμως παρόλο που ο Ιερός Δαμασκηνός μιλά για φυσικό θάνατο της Αγίας Μητέρας του Κυρίου μας, συγχρόνως ομολογεί, όπως και ο άλλος μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης, ότι ο θάνατος της ήταν υπέρ ημάς. Ο θάνατος της ζωαρχικής μητέρας του Κυρίου ξεπερνά, υπερβαίνει την έννοια του θανάτου, έτσι που να μην ονομάζεται καν θάνατος, αλλά κοίμηση, θεία μετάσταση και εκδημία ή ευδημία προς τον Κύριο. Και αν ακόμη τον ονομάσουμε θάνατο,

είναι ζωηφόρος θάνατος και αρχή δευτέρας υπάρξεως, δηλαδή της αιωνίου. Όταν μιλάμε για ζωηφόρο θάνατο της Παναγίας μας, φυσικά χρησιμοποιούμε αντινομία και αυτό δεν πρέπει να ξεπερνιέται με ανθρώπινους συλλογισμούς και ευσεβιστικές δοξασίες όπως έκαναν οι δυτικοί στα νέα τους δόγματα, αλλά να κρατούμε την παράδοση της πίστεως μας, της Εκκλησίας μας. Η Παναγία δεν έχει ανάγκη από ψεύτικη δόξα. Μακαρισμός και δόξα της είναι η άσπορη σύλληψη, η Θεία Ενίκηση, ο άφθορος τόκος του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Με αυτό δεν συγκρίνεται καμιά άλλη δόξα ή αρετή ή χάρη ή ενέργεια ανθρώπινη είτε και θεία. Γι' αυτό και ο θάνατός της δεν είναι κάτι το άδοξο για αυτήν, διότι τον δρόμο του θανάτου τον έχει ήδη περάσει ο Υιός της και μπήκε πρόδρομός μας σωματικά για χάρη μας στα επουράνια Άγια των Αγίων. Γι' αυτό ο ίδιος ο Υιός της και Σωτήρας την ώρα της κοιμήσεως της μητέρας του έρχεται προς αυτήν και υποδέχεται στα χέρια του την ιερή ψυχή της, συνοδευόμενος από όλους τους αγγέλους και τους Αγίους, και την αναφέρει στα επουράνια Άγια των Αγίων. Και στην οσία ταφή του σώματός της συγκεντρώνει ο ίδιος όλα τα τάγματα των αγγέλων και των Αγίων και τους Αποστόλους της Καινής Διαθήκης και όλο τον Άγιο λαό του που βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ, και έτσι τοποθετεί το σώμα στο μνήμα. Το σώμα της, μετά από 3 μέρες άφθαρτο, ανεβαίνει προς ουρανίους δρόμους, προς τον μονογενή Υιό και Θεό της. Η μετάσταση αυτή του σώματος της Θεοτόκου είναι καρπός της Αναστάσεως του Υιού της, ο οποίος κατά την Ευδοκία του τίμησε το Πανάγιο σώμα της μητέρας του με την αφθαρσία και τη μετάθεση πριν από την Κοινή και Καθολική Ανάσταση.

ας αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τα λόγια του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού σχετικό με το θέμα αυτό. Από την Ιερουσαλήμ, το ιερό σκήνομα οδηγείται στην ιερότατη Γεθσημανή. Και πάλι ασπασμοί, αγκαλιάσματα, εγκόμια, ύμνοι ιεροί, επικλήσεις και δάκρυα, ώστε από την αγωνία και τον πόθο να τρέχουν κρουνοί υδρότων, και μπορούσε να δει κανείς τους υδρότες και τα δάκρυα να συναγωνίζονται τα ποτάμια. Έτσι το Πανάγιο σώμα τοποθετείται στο πανένδοξο και ξεχωριστό από τα κοινά μνήμα και την τρίτη ημέρα πετάει από αυτό στα ουράνια δώματα. Γιατί έπρεπε το θεϊκό αυτό ενδιέτημα, η αυτοανάβρητη πηγή του νερού της συγχωρήσεως, το ανόργωτο χωράφι του ουρανίου άρτου, το απότιστο κλίμα του σταφυλιού της Αθανασίας, η πάντα θαλερή και πολύκαρπη ελιά του ελέους του Πατέρα, να μην μείνει κλεισμένη στις σκοτεινές φυλακές της γης. Αλλά όπως το Άγιο και ακύρωτο σώμα που από εκείνην έγινε υπόσταση του Θεού Λόγου αναστήθηκε την τρίτη ημέρα από το μνήμα, έτσι ακριβώς έπρεπε και αυτή να αρπαχτεί από τον τάφο και η μητέρα να ξανασυνδεθεί με τον Υιό της, και όπως εκείνος κατέβηκε σε εκείνη, έτσι και αυτή να ανεβεί σε αυτόν, η αγαπημένη του, στη μεγαλύτερη και τελειότερη σκηνή, στον ίδιο τον ουρανό. Έπρεπε αυτή που έδωσε κατάλημα στο Θεό Λόγο μέσα στα σπλάχνα της να κατοικήσει στις σκηνές του Υιού της. Και όπως ο Κύριος είπε ότι χρέος του ήταν να μένει στο σπίτι του πατέρα του, έπρεπε και η μητέρα να ζει στα παλάτια του Υιού της, στο σπίτι του Κυρίου και στις αυλές του Θεού μας. Γιατί, αν σε αυτόν βρίσκεται η κατοικία όλων όσοι ζούσαν τη χαρά, που έπρεπε να βρει τη χαρά η αιτία της χαράς, έπρεπε αυτή που φύλαξε την παρθενία της απείραχτη κατά την γένα να διατηρήσει και το σώμα της άθικτο μετά το θάνατο. Έπρεπε αυτή που βάσταξε στην αγκαλιά της βρέφος τον κτίστη να ζει και να μένει στις θείες σκηνές. Έπρεπε η νύμφη που νυμφεύτηκε ο πατέρας να ζει στους ουράνιους θαλάμους. Έπρεπε αυτή που είδε τον Υιό της επάνω στο σταυρό και τη ροφέα του πόνου, που ξέφυγε όταν γεννούσε να της απερνά την καρδιά, να τον βλέπει τώρα καθισμένο δίπλα στον πατέρα. Έπρεπε η μητέρα του Θεού να πάρει όλες τις τιμές του Υιού και να τη λατρεύει ως μητέρα του Θεού ολόκληρη η κτήση. Γιατί πάντα η κληρονομιά μεταβιβάζεται από τους γονείς στα παιδιά. Τώρα όμως, όπως είπε κάποιος σοφός, οι πηγές των ποταμών πηγαίνουν ανάστροφα προς το ρεύμα, γιατί ο Υιός υποδούλωσε στη μητέρα όλη τη κτήση.

αγαπητοί μας ακροατές, η Παναγία μας είναι η μητέρα της Ορθοδοξίας. Από το πνευματικό της μύρο ευωδιάζει όχι μονάχα η Εκκλησία μας, αλλά ολόκληρη η ζωή μας, λέει ο Φώτης Κόντογλου. Για μας τους Έλληνες είναι το γλυκό καταφύγιο. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται σαν παιδί. Σε αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία, μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες. Νιώθοντάς την για μητέρα μας, γινόμαστε αληθινά αδέρφια με το Χριστό που είναι Υιός της, κατά σάρκα και τέκνο του Πατρός του. Πόσα ακατάληπτα μυστήρια έγιναν και γίνονται με την Παναγία που είναι το στόλισμα του γένους μας. Σαν την καταστολισμένη νύμφη, γράφει ο Κόντογλου, έτσι είναι η Ελλάδα μας γεμάτη από εκκλησίες, μοναστήρια και ερημοκλήσια της Παναγιάς μας, πνευματικά παλάτια της ταπεινής αυτής βασίλισσας. Στο καθένα από αυτά βρίσκεται το σεβάσμιο εικόνισμά της δεξιά από την ωραία πύλη, με το γυρτό κεφάλι της για να ακούσει τον κάθε πόνο μας και την κάθε χαρά μας. Πόσα δάκρυα βρέχουν τα άχραντα χέρια της, δάκρυα του βασανισμένου λαού μας. Το γλυκό, μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της δίνει ελπίδα στους απελπισμένους, χαρά στους θλιμμένους, θάρρος στους δειλούς, ανάπαυση στους κουρασμένους, ειρήνη στους ταραγμένους. Το κάλος της δεν είναι σαρκικό, αλλά κάλος πνευματικό που φέρνει κατάνοιξη, σεβασμό και αγάπη. Οι ζωγράφοι που την ζωγραφίσανε ήταν πονεμένοι άνθρωποι, νηστευμένοι, εγκρατείς, καθαροί, κατά το τροπάρι που λέει, ως εμψύχο Θεού κυβωτό, ψαβέτο μηδαμός χειραμιήτων, χίλι δε πιστών τη Θεοτόκο ασυγήτως φωνήν του Αγγέλου αναμέλποντα εν αγαλιάσι βοάτο, όντως ανωτέρα πάντων υπάρχεις Παρθένε Αγνή. Ο Ύμνοδος την ονομάζει έμψυχο κυβωτό, γιατί αληθινά με αυτή την κυβωτό έγινε η σωτηρία των ανθρώπων από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και του θανάτου.

και με πόσα αμέτρητα ονόματα την έχουν στολίσει οι Άγιοι Υμνοδοί μας, που κι όλα μαζί να τα βάλει κανένας πάλι δεν μπορούν να εκφράσουν ό,τι πρέπει στο Πανάγιο πρόσωπό της. Το πρώτο και το πιο σεβάσμιο όνομά της είναι το όνομα Θεοτόκος. Είναι η μόνη Θεοτόκος, αλλά και το όνομα Παναγία. Ακολουθούν τα ονόματα Αημακάριστος, Παναμόμητος, Υπερευλογημένη, Αϊπάρθενος και Χαριτωμένη, Αμόλυντος, Άχραντος, Επουράνιος Πύλη, Σιών Αγία, Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα Ασυγκρίτος των Σεραφείμ, Υγειασμένος Ναός και Παράδεισος Λογικός, Παρθενικών Καύχημα, Ρόδων το Αμάραντον, Χρυσή Λιχνία, Μαναδόχος Στάμνος, Βάτος μη καταφλεγωμένη, Κλίμαξε Πουράνιος, Τείχος Απροσμάχητον, Ελέους Πηγή του Κόσμου Καταφύγιον, Βασιλέος Καθέδρα, Θεία Νεφέλη, Μυστικός Παράδεισος, Προστασία, Επακούουσα, Γοργοϊπίκος, Γρηγορούσα, Παραμυθία, Ταχεία Αντίληψης, Χρυσοπλοκότατος Πύργος και Δωδεκάτυχος Πόλης, Σκέπη του κόσμου, Δένδρων Αγλαόκαρπων, Ξύλων Ευσκιόφυλων, Ακτής Νοητού Ηλίου, Χρυσούν Θυμιατήριων, Σκηνή Επουράνιος, Χαρά Θλιβωμένων, Προστάτης Αδικουμένων, Ελπής Χριστιανών, Βακτηρία Τυφλών, Ασθενούντων Επίσκεψης, Άγκυρα των Αυτιλωμένων, Βοήθεια του κόσμου. Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτα από ύμνους στην Παναγία μας. Η σπουδαιότερη είναι η χαιρετισμή της και οι δύο παρακλητικοί κανόνες που τα λόγια της στάζουν θερμά δάκρυα. Αλλά και τα τροπάρια που ψάλουμε στην κοίμησή της έχουν ένα ύψος και κάποια πνευματική μεγαλοπρέπεια εξαίσια. Αμέτρητες όμως είναι και οι εικόνες της Παναγίας μας μέσα στις εκκλησιές μας. Ακυλίδω τα πνευματικά έργα, σεμνόχρωμα, σοβαρά και μυστικά. Στην κόχη του βήματος ζωγραφίζεται καθισμένη σε θρόνο με το Χριστό μας στα γόνατά της και οι δύο αρχάγγελοι παραστέκουν δεξιά και αριστερά σε στάση σεβασμού. Σε άλλες αρχαίες εκκλησίες είναι ζωγραφισμένη όρθια ή έως το στήθος με τα χέρια απλωμένα στε στάση δεήσεως. Η επιγραφή «Μήτυρ Θεού, η πλατητέρα των ουρανών». Στο εικονοστάσιο στέκεται το εικόνισμά της από τα δεξιά της Αγίας Πόρτας. «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό δια χρήσω, περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Και είναι ζωγραφισμένη σε τύπο οδηγήτριας, η γλυκοφιλούσας, η ελεούσας ή ακόμα και στις πλατητέρας επί του θρόνου. Η γλυκοφιλούσα γέρνει την ιερή κεφαλή της προς το θείο τέκνο της και σμίγει το μάγουλό της με το μάγουλο του Χριστού μας που αγκαλιάζει τη μητέρα του. Η οδηγήτρια είναι αυστηρή. Η κεφαλή της στέκεται ορθή σε στάση ιερατική και είναι σκεπασμένη με το μαφόριον, φόρεμα ευρύχωρο και ιεροπρεπές, που έχει χρώμα βυσσινή σκούρο και απολύγησε μια σειρά από κρόσια κατά τον λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Η δόξα της θυγατρός σου έσωθεν εν χρυσής κροσωτής. Με το αριστερό χέρι της κρατάει τον Χριστό μας και το δεξιό είναι ακουμπισμένο σεμνά στο στήθος της με το μεγάλο δάκτυλο ανοιχτό και τα άλλα τέσσερα σμιχτά. Όσο αρχαιότερο είναι το εικόνισμα, τόσο το χέρι είναι πιο όρθιο σε στάση δεήσεως. Ο Χριστός μας είναι μεν μικρό στο σχέδιο, αλλά μεγάλο στην έκφραση του προσώπου, για να φανερώνει αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού».

αγαπητοί μας ακροατές, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα μας, η Παναγία προσκυνείται με τον πρέποντα τρόπο, με δάκρυα και με πόνο, με ταπεινή αγάπη και με χαροποιό πένθος. Γιατί η Ελλάδα μας είναι τόπος πονεμένος, βασανισμένος. Το έθνος μας βρίσκει στις σκληρές περιστάσεις παρηγοριά και στήριγμα στη λυπημένη μητέρα του Χριστού μας. Σ' άλλες χώρες, η Παναγιά μας τραγουδιέται με τραγούδια κοσμικά. Εμείς την υμνολογούμε με κατάνοιξη, θαρετά, μα με συστολή, με αγάπη, μα και με σέβας, σαν μητέρα μας, μα και σαν μητέρα του Θεού μας. Η Παναγία είναι η πικραμένη χαρά της Ορθοδοξίας, το χαροποιόν πένθος, η χαρμολύπη μας, ο ποταμός, ο γλυκερός του Ελέους, ο λιμήν των χυμαζωμένων. Ο 15 Αύγουστος μοσχοβολά σε ολόκληρη την χώρα μας από την μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Επισύχερη και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις. Ο αέρας και τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδιά από το χρυσούν θυμιατήριο, από την μαναδόχο στάμνα που έχει μέσα μύρον το ακένωτον. Οι γυναίκες, στολισμένες με το όνομά της, τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά μας, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι, είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια και από τα μοναστήρια της. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένο επάνω στην μάσκα και στην πρίμη το γλυκύτατο όνομά της. Αληθινά στην Ελλάδα, επισύχερη και χαριτωμένη, πάσα οι κτήσεις. Και τη μέρα που γιορτάζεται η κίνησή της, η χαρά γίνεται μεγαλύτερη, η θλίψη αλλάζει σε αγαλίαση, η ελπίδα ζωηρεύει στις καρδιές. Μητέρα αληθινή τη ζωή την βλέπουμε. Τη μέρα εκείνη το αεράκι φυσά πιο γλυκά, τα δέντρα γινήκανε πιο χλωρά, το αυγουστιάτικο κύμα αφρίζει πιο δροσερά, μέσα στο πέλαγος το φουσκωμένο από τη χαρά, γράφει ο Κόντογλου. Όλα πανηγυρίζουν και αγάλλονται. Τι θάνατος είναι αυτός που γέμισε την οικουμένη με τη χαρά της Αθανασίας. Τα καράβια βολτάρουν στη γαλανή θάλασσα ανοιχτά από τους κάβους που είναι χτισμένα τα μοναστήρια της. Όποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σ' όποιο μέρος κι αν βρεθεί τη μέρα της Παναγιάς, την ώρα που γλυκοχαράζει, θα ακούσει από τα ανοιχτά τις καμπάνες να ψέλουν με τη γλυκιά φωνή τους και με ψαλμωδία τους να γεμίζει τον αέρα πάνω στο πέλαγος. Άλλες ακούγονται από το Άγιο Όρος που το λένε περιβόλι της Παναγίας, άλλες από την Τίνο που γιορτάζει η Μεγαλόχαρη, άλλες από την Μυτιλίνη που γιορτάζει η Αγιάσος, άλλες από την Σκιάθο, την Άξο, την Πάρο που γιορτάζει η Εκατονταπηλιανή, από την Σύφνο, την Φανερωμένη της Αλαμίνας, την Βοήθεια της Χίου, την Κρήτη, τις Τροφάδες, την Κέρκυρα, τα Δωδεκάνησα, από την Κύπρο όπου το ξακουσμένο μοναστήρι του Κίκου, από κάθε κάβο, από κάθε νησί, από κάθε στεριά της αγιασμένης πατρίδας μας, της Ελλάδας, ακούγεται το πανηγύρι για την γιορτή της υπερμάχου στρατηγού του γένους μας, της οδηγήτριας και ελευθερώτριας της Ελλάδας, της βοήθειας μας, της Παναγίας μας. Χαίρετε.

προσεγγίσεις. Με τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Μάρκο Βασιλάκη, γραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε και σήμερα το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε ευλαβικά και σήμερα πάνω από τις μορφές των μαρτύρων και Αγίων μας. 15 του μηνός Αυγούστου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Σεβασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Ου θαύμα θνίσκην κοσμοσότηραν κόριν του κοσμοπλάστους αρχικός τεθνικότος. Δεν αποτελεί θαύμα ο θάνατος της κοσμοσότηρας κόρης, αφού και ο κοσμοπλάστης υιός της πέθανε σωματικά.

οποία πνευματικά άσματα νυν προσάξομεν σοι Παναγία, τη γάρα θανάτω κοιμήσει σου άπαντα των κόσμων υγεία σα και προς υπερκόσμια μετέβεις το κάλλος κατανοήν του Παντοκράτορος και τούτο ία περμήτηρ συναγάλεσθε αγγελικών σε ταγμάτων δορυφορισάντων αγνή και ψυχών δικαίων μεθονέτησε ημίν η ειρήνην και μέγα ελέος.

Τι να τα φοβεράσματα, απροσήξανση τότε παρθένε, κύκλο της εις κλίνηση στάμενη, πάντεση του λόγου απόστολη, και θαμβητικός αναβοώντες. Απέρι του βασιλέως το παλάτιον, υψούται η κυβωτός του αγιάσματος, πύλε επάρθητε όπως του Θεού η πύλη, εν πολύ εισέλθει χαρά, το κόσμο απαύστος ετουμένη, το μέγα

15 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και η μνήμη της Σεβασμίας Μεταστάσεως της υπερενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Όταν ο Χριστός ο Θεός μας έκρινε ότι έπρεπε πλέον να πάρει κοντά του στην Βασιλεία των Ουρανών την μητέρα του, τότε γνωστοποίησε σε αυτήν μέσω Αγγέλου 3 μέρες πριν την μετάστασή της από την γη στον ουρανόν. Παρουσιαστής λοιπόν σε αυτήν ο άγγελος της είπε: «Ο Υιός σου λέγει, είναι καιρός να παραλάβω πλησίον μου την μητέρα μου. Να μην ταραχθείς λοιπόν γι' αυτό, αλλά να δεχθείς με ευφροσύνη το μήνυμα, αφού μεταβαίνεις πράγματι σε ζωή αθάνατη». Η Θεοτόκος χάρηκε χαρά μεγάλη με το μήνυμα αυτό και φλεγωμένη από τον πόθο της μεταστάσεως προς τον Υιόν της, ανέβηκε βιαστικά στο όρος των ελαιών για να προσευχηθεί, αφού άλλωστε είχε και την συνήθεια να ανεβαίνει συχνά στο όρος αυτό για προσευχή. Κατά την ανάβαση της δε τότε στο όρος συνέβη ένα θαυμαστό και παράδοξο γεγονός. Τα δέντρα έκλειναν τις κορυφές τους σαν να ήταν όντα έμψυχα και λογικά και απέδιδαν τον πρέποντα σεβασμό και την τιμή προς την υπερένδοξη Δέσποινα. Η υπεραγία μητέρα του Κυρίου μετά την προσευχή της στο όρος των ελαιών επέστρεψε στην οικία της, η οποία παρευθείς σύστηκε ολόκληρη. Η Θεοτόκος διαφού άναψε πολλά φώτα και ανέπεμψε θερμές ευχαριστίες στο Θεό, κάλεσε κοντά της τις συγγενείς της και τις γειτόνισσές της. Ακολούθως, αφού πρώτα σάρωσε και καθάρισε όλη την οικία της, ευτρέπησε την νεκρική της κλίνη και ετοίμασε όλα τα απαραίτητα για την ταφή, εν συνεχεία γνωστοποίησε στις συγγενείς εκείνα που της είπε ο άγγελος για την μετάστασή της στους ουρανούς και προς πιστοποίηση το λεγόμενο της τους έδειξε το νικητήριο σύμβολο που έδωσε σε αυτήν ο άγγελος και το οποίον ήταν ένας κλάδος από φοίνικα. Οι γυναίκες δε που είχαν κληθεί και παρευρίσκονταν εκεί, μόλις άκουσαν το μήνυμα για τη μετάσταση της Παναγίας, άρχισαν να θρηνούν γοερά για τον επικείμενο αποχωρισμό. Τα δάκρυα τους κατέβαιναν βρύση στο πρόσωπό τους και ολοφύρονταν βγάζοντας φωνές παρακτικές. Σε κάποια στιγμή όμως σταμάτησαν τους θρήνους και παρακαλούσαν τη μητέρα του Κυρίου να μην τις αφήσει ορφανές. Και βέβαια η Θεοτόκος τις διαβεβαίωσε ότι όταν μεταστεί στους ουρανούς θα περισκέπει και θα επιβλέπει όχι μόνο αυτές αλλά και όλο τον κόσμο. Με τα παραμυθητικά δε αυτά λόγια που τους έλεγε μετρίαζε και απάλυνε το μέγεθος της θλίψης τους. Στη συνέχεια η Πάναγνη του Θεού Μητέρα όρισε όσον αφορά τα δύο φορέματά της να λάβουν αναένα οι δύο δυστυχισμένες χείρες γυναίκες που σύχναζαν στην οικία της, με τις οποίες είχε συνάψει φιλικούς δεσμούς και τους εξασφάλιζε την διατροφή και συντήρηση. Ενώ λοιπόν η πανάχραντη Δέσποινα ρύθμιζε και τακτοποιούσε έτσι όλα αυτά, ακούστηκε ξαφνικά ήχος δυνατής βροντής και παρευθείς συμπυκνώθηκαν εκεί πάρα πολλά νέφη τα οποία μετέφεραν στην οικία της όλους τους μαθητές του Χριστού και Αποστόλους, αρπάζοντάς τους από τα πέρατα του κόσμου όπου ο καθένας κήρυτε το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Ανάμεσα δε σε αυτούς ήταν και οι θεόσοφοι ιεράρχες, ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και μαζί του ο Ιερόθεος και ο μαθητής του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος. Αυτοί δε μόλις έμαθαν την αιτία της αρθρώας και ευνίδιας παρουσίας τους εκεί, είπαν τα εξής προς την Θεοτόκον: «Βλέποντας εσένα Δέσποινα να βρίσκεσαι στη ζωή και να μένεις στον κόσμο
παρηγορούμασταν σαν να βλέπαμε τον Υιόν Σου, τον Δεσπότη μας και διδάσκαλό μας. Τώρα λοιπόν πώς θα υποφέρουμε την αναχώρησή Σου από την παρούσα ζωή? Επειδή όμως με την βουλή του Υιού Σου και Θεού μεθύστασε προς τα υπερκόσμια, αισθανόμαστε απερίγραπτη χαρά για τα οικονομούμενα σε σχέση με εσένα. Και ενώ έλεγαν αυτά, τα δάκρυα τους έβγαιναν βρύσι από τα μάτια τους και έβρεχαν το πρόσωπό τους, τότε η Θεοτόκος τους είπε: «Φίλοι και μαθητές του Υιού μου και Θεού, μην μετατρέψετε σε πένθος και λύπη την χαρά μου, αλλά να κυδεύσετε, να ενταφιάσετε το σώμα μου, όπως εγώ θα το προετοιμάσω στην νεκρική μου κλίνη». Όταν η υπερευλογημένη Θεοτόκος τελείωσε τα λόγια αυτά, έφτασε και ο Θεσπέσιος Παύλος, το σκεύος της εκλογής του Κυρίου. Αμέσως ο Απόστολος αυτός των εθνών έπεσε στα πόδια της, την προσκύνησε και εν συνεχεία άνοιξε το στόμα του και της έπλεξε πολλά εγκόμια λέγοντας: «Χαίρε μητέρα της ζωής και υπόθεσης του κηρύγματός μου. Αν βεβαίως εγώ δεν ευτύχησα να ειδώ τον Χριστό κατά την θείαν ενανθρώπισή του, όμως βλέποντας εσένα νόμιζα ότι βλέπω εκείνον». Μετά ταύτα η Παρθένος αποχαιρέτησε όλους τους παρόντες και εν συνεχεία ξάπλωσε στην κλίνη της και τακτοποίησε το πανάχραντο σώμα της όπως ακριβώς ήθελε. Ακολούθως ανέπεμψε δεήσεις και οικεσίες στον Υιό της και Θεό για την προστασία του κόσμου και την ειρηνική συμπεριφορά των ανθρώπων. Έπειτα η πανύμνητη Δέσποινα πρόσφερε στους Αποστόλους και Ιεράρχες πλούσια την ευλογία του Κυρίου. Αφού λοιπόν έκαμε όλα αυτά, άφησε εν συνεχεία το πνεύμα της στα χέρια του Υιού της και Θεού. Τότε άρχισε να ψάλει πρώτος τους εξώδιους ύμνους ο Απόστολος Πέτρος, ενώ άλλοι από τους Αποστόλους σήκωσαν στους ώμους τους την κλίνη με το ιεροσκήνωμα της Θεομήτωρος. Άλλοι προπορεύονταν με λαμπάδες και ψάλλοντας εξώδιους ύμνους, και άλλοι ακολουθούσαν προπέμποντας το μνήμα το Θεοδόχο σώμα. Επιπλέον δε, κατά την ώρα που μεταφερόταν προς τον τόπο του ενταφιασμού το ιεροσκήνωμα της Θεομήτωρος, ακούγονταν ψαλμωδίες αγγέλων και φωνές υπερκόσμιων τάξεων γέμιζαν την ατμόσφαιρα. Επειδή όμως όλα αυτά δεν ανέχονταν να τα βλέπουν οι φθονεροί άρχοντες των Ιουδαίων, υποκίνησαν κάποιους από τον όχλον και τους έπεισαν να προσπαθήσουν να ανατρέψουν από τους ώμους των Αποστόλων την νεκρική κλίνη πάνω στην οποία ήταν το ζωαρχικό σώμα της Θεοτόκου και να την κρεμίσουν στην γη, ώστε να καταπέσει και αυτό μαζί της με γδούπος το έδαφος. Η Θεία Δίκη όμως πρόφθασε τους θρασείς και φαύλους αυτούς ανθρώπους και δεν τους άφησε να εκτελέσουν την ανώσια πράξη τους, αφού όλους τους τιμώρησε αφαιρώντας το φως των οφθαλμών τους. Ένας μάλιστα από αυτούς, ο οποίος όρμησε με μεγαλύτερη μανία και άγγιξε την ιερά κλίνη, του στέρισε και τα δυο χέρια. Έτσι δε αυτός κατάντησε ελεηνό θέαμα, αφού τα θρασίτα τα χέρια του που του τα έκοψε το σπαθί της Θείας Δίκης τα άφησε κρεμασμένα στην κλίνη. Τότε όμως ο άνθρωπος αυτός πίστευσε με όλη του την ψυχή και έτσι θεραπεύτηκε και αποκαταστάθηκε πλήρως η αρτημέλειά του, όπως ακριβώς ήταν και πριν. Μόλις δε αυτός βρήκε την υγεία του, πήρε ένα μικρό τεμάχι από το ύφασμα της κλίνης και το τοποθέτησε διαδοχικά στα μάτια των τυφλοθέντων. Τότε πίστευσαν και εκείνοι και θεραπεύθηκαν από την τύφλωση. Οι Απόστολοι μόλις έφτασαν στην τοποθεσία Γεθσημανή,
ενταφίασαν το ζωαρχικό σώμα της μητέρας του Κυρίου και παρέμειναν εκεί 3 μέρες ακούγοντας ακατάπαυστα όλον αυτό το χρονικό διάστημα ύμνους και μελωδίες αγγέλων. Κατά θεία δε οικονομία, ένας από τους Αποστόλους δεν παρέστη στην κηδεία του ζωαρχικού σώματος της Θεομήτωρος, διότι έφτασε εκεί την 3η μέρα. Αυτός λοιπόν αισθανόταν πικρία και μεγάλη στενοχώρια που δεν αξιώθηκε να ειδεί και να πάρει μέρος σε όσα αξιώθηκαν να ειδούν και να πάρουν μέρος όλοι οι άλλοι συναπόστολοι. Για τον λόγον αυτόν όλοι τους πήραν την απόφαση ομόφωνα και άνοιξαν τον τάφο για να προσκυνήσει και αυτός ο Απόστολος το πανάγιο και πανάμωμο εκείνο σκήνομα. Μόλις όμως αυτοί αντίκρισαν το εσωτερικό του τάφου, εξεπλάγησαν, γιατί διαπίστωσαν ότι ο τάφος ήταν κενός και δεν υπήρχε μέσα το σκήνομα της Θεοτόκου. Το μόνο δε πράγμα που βρισκόταν στον τάφο ήταν το σεντόνι, το οποίο και παρέμεινε ως παραμυθία αυτών που στο μέλλον θα συμβεί να αντιμετωπίσουν λύπες και στενοχώριες στη ζωή τους, αλλά και όλων των πιστών. Επιπλέον δε το σεντόνι αυτό παρέμεινε ως αψευδές τεκμήριο της μεταστάσεως της Θεομήτωρος στους ουρανούς. Και βέβαια, μέχρι και σήμερα, ο τάφος αυτός που είναι λαξευμένος σε πέτρα φαίνεται και προσκυνείται μένοντας έτσι κενός, προς δόξα και τιμή της υπερευλογημένης δεσποινάς μας Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας.

ποιήσε φτελής χείλεση, μακαρίσομεν την Θεοτόκον, την τιμιωτέραν της κτήσεως και αγιωτέραν υπάρχουσαν χερουβίμ και πάντων των αγγέλων, των θρόνων του βασιλέως των ασάλευτων, τον Νίκο εν ο κατόκισεν ο ύψιστος, την σωτηρίαν του κόσμου, του Θεού αγίασμα, την παρέχουσαν της πιστής εν τη θεία μνήμης αυτής, πλουσίως το μέγα έλεος.

ή των ουρανών υψηλωτέρα υπάρχουσα και των χερουβήμ ενδοξωτέρα και πάσης κτίσεως τιμιωτέρα, ήδη υπερβάλλουσαν καθαρότηταν της αηδίω ουσίας δοχείων γεγεννημένη, εντες του Ιού χερσίν σήμερον την Παναγίαν παρατίθεται ψυχήν, και σύν αυτή πληρούτε τα σύμπαντα χαράς και ημίν δωρείται το μέγα έλεος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 15 του Αυγούστου και η ανάμνηση του θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου, σύμφωνα με το οποίο συνέτριψε τους Σαρακινούς με θαυματουργικό τρόπο στα χρόνια που βασιλιάς της Κωνσταντινούπολης ήταν ο Λέων ο Ίσαυρος κατά το 716 μετά Χριστόν. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ταρσίζιου. Ο Άγιος Μάρτης Ταρσίζιος μαρτύρησε στη Ρώμη σε πολύ νεαρή ηλικία, τον καιρό που αυτοκράτορας ήταν ο Ουαλεριανός και Γαλλιεινός 257 μετά Χριστόν. Ο Ταρσίζιος ήταν μαθητής του Αγίου Ιερομάρτυρος Στεφάνου, επισκόπου Ρώμης, που η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Αυγούστου. Από μικρή ηλικία ο Ταρσίζιος βοηθούσε τους ιερείς στις λειτουργικές συνάξεις και γι' αυτό το λόγο τα μαρτυρολόγια τον αναφέρουν ως ακόλουθο, που σημαίνει ακόλουθος βοηθός των ιερέων στο έργο τους. Το χαρακτηριστικό γεγονός με τον Ταρσίζιο έχει ως εξής. Όταν είχε ξεσπάσει διωγμός κατά τις εκκλησίες εκείνα τα χρόνια, κάποια μέρα εμπιστεύθηκαν στον Ταρσίζιο τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, για να τα μεταφέρει στους συλληφθέντες μελοθάνατους χριστιανούς που βρίσκονταν στις φυλακές. Στον δρόμο όμως τον κύκλωσαν οι δολολάτρες και τους ζητούσαν επίμονα να τους παραδώσει αυτό που κρατούσε στο στήθος του. Ο Ταρσίζιος αρνήθηκε στεναρά και τότε αυτοί τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Όταν όμως έσκυψαν για να πάρουν αυτό που κρατούσε ο Ταρσίζιος, διαπίστωσαν έντρομοι ότι τα τίμια δώρα είχαν εξαφανιστεί θαυματουργικά και στα χέρια του νεαρού Αγίου ήταν μόνο το πανί που τα κάλυπτε. Οι χριστιανοί παρέλαβαν ευλαβικά το Άγιο Λείψανό του και το μετέφεραν στο κημητήριο, στην κατακόμβη του τάφου του Αγίου Καλίστου στη Ρώμη, όπου μέχρι σήμερα δείχνουν το σημείο του τάφου του.

εσύν δοξάζουσιν κοίμησιν, εξουσίε, θρόνη, αρχέ, κυριότητες, δυνάμεις και χερουβίμ και τα φρικτά σεραφείμ. Αγάλλονται γηγενείς επί τη θεία σου δόξη κοσμούμενη, προσπίπτουσιν βασιλείς, συναρχαγγέλης, αγγέλης και μέλπουσιν, και χαριτωμένη χαίρε με τα σου ο Κύριος, ο παρέχοντο κόσμο, δια σου το μέγα έλεος.

Ψαλτήρι. Ω πανυπεράγαθε Δέσποινα, Θεοτοκείο δοξαστικό. Ψάλλουν πατέρες της Ιεράς Μονής, Σίμωνος Πέτρας.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια μεγάλε αναμενόμενε η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοί σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστηρι δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεση τας ασθενίας ημών.

το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμένων.

0: Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation, Kyrielation. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Η δούγα άρων ανομία συνελήφθη και αμαρτίες εκίσησε με μήτρη μου. Η δούγα άρων αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήν να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συναμίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντελέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε δεις επισέβη στρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθεια αν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εν εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν βάση της έργης σου εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνυδρόση. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα ανυψίστη Θεό και πηγή ειρήνη, εν ανθρώπι σε δοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξα Θεού Πατρός, αμήν. Κατεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήν εμάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταρθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικός λαβών εγνώση τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνεστη κατά βάση του ουρανού, χωρείται να λιώτο όλο εν σύ. Ον και βλέπουν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζηση. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, η πίνη Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτόμητη ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζουν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίσθης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στην υψίστου ευεσκίασε τότε προσήλυψη διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρπού ακυρατού χτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών. Χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δευτόν πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρυμνο εσύ φετεράκθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανίες. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγκητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων του ανήγητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξαν. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες χαδέων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών η κεδούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαιρετήρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξεσα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψες εν τη Αιγύπτια φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμην εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε, οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξιδρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστας θεδο απατιώνος, επεδόθησος βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρετον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπησης, χαίρε πολλόπτυων των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραψος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόμους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα.

0: Σώσε θέλω τον κόσμο, τον όλον κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε επίλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους ηλυφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους ηλυθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε βαστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν της υβόσιν, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτου σαφώς, οδηγεί προς νόσιν Θεέ γυνάπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρετε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρετε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμήτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόπο να ανυμνούμε σε πάντα ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας, ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας, το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: σώπαν ύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Σώπαν ύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Σώπαν ύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε δες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγια επίσκεψε και ίαση τας ασθενίας ημών ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

Αμήν. Ο καθαρότατος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερό θησαύρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου την χάριν συνεισάγουσα την εν πνεύματι Θείο. Ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αύτη υπάρχει σκηνή επουράνιος. Κυριελέησον.

Ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών ειν διώρα ταύτη τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας εννοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης την ύψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ήλει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Γιατί μια αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών καταφύγιων μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξης ειν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και επί των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προ μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξουμε. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εμέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αιριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σουίου και Θεοημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψιος, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησαν δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζουν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον τριάς Αγία δόξεση. Την πάσαν ελπίδα μου εσύ ανατίθμη μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίσε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης φιός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήδη ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσου των Θεών. Και πρέσβευε υπερεπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεατό και παρθένα, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτόκη Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτόκη Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, Ευλογημένη συν γυναιξή και ευλογημένος ο καθένας.

0: Πως της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν διέει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
2: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
1: Αμήν.
2: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμμένων ημίδες εν αξίες.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

είπε ο Κύριος, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, όσοι θέλησε συνάρε λόγων μετά των δούλων αυτού. Αρξαμένου δε αυτού συνέριν, προσυνέχθη αυτό ίσο φιλέ της μυρίων ταλάντων. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος αυτού, παραθύνε και την γυναίκαν αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε και αποδοθήνε. Πεσώνουν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον, Κύριε, μακροθύμισον επ' εμή και πάντα σύ αποδώσω. Σπλαχνιστής δι' ο Κύριος του δούλου, απέλυσεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό. Εξελθόν δε ο δούλος εκείνος, έβρεν ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλεν αυτό 100 δινάρια, και κρατήσας αυτόν έπνιγε λέγον, απόδος μη ή τι οφείλεις. Πεσώνουν ο σύνδουλος αυτού εις τους πόδας αυτού, παρεκάλλην αυτό λέγον, μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση. Ο δε ούκ ήθελεν, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακήν, εωσού αποδώ το φιλόμενον. Ειδώντες δε οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα, ελυπήθησαν σφόδρα και ελθόντες διεσάφησαν το Κυρίο εαυτόν πάντα τα γενόμενα. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, δούλε πονηρέ, πάσαν την οφειλήν εκείνην αφήκαση επί παρεκάλεσάς με, ουκέδι και σε ελεήσε των συνδούλων σου, ως και εγώ σε ηλέησα. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκεν αυτόν τις βασανιστές, εωσού αποδώ πάντο φιλόμενον αυτό. Ούτω και ο πατήρ μου, ο επουράνιος, ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού από τον καρδιών ημών τα παραπτώματα αυτών.

είπε ο Κύριος, η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμόν οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό του, φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο Κύριος διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, την γυναίκα του, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του, και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη μου πίσω». Τον λυπήθηκε ο Κύριος εκείνον τον δούλο και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα και το χρέος. Βγαίνοντας έξω εκείνος ο δούλος, βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόνο 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει, λέγοντας του, «Ξόφλησε μου το χρέος». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε, «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου το ξεπληρώσω». Αυτός όμως δεν δέχτηκε, αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή, ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτόν οι συνδούλοι του, λυπήθηκαν πάρα πολύ και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέει, «Κακέ δούλε, σου χάρισα όλον εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς τον συνδούλο σου, όπως κι εγώ σπλαχνίστηκα εσένα». Και οργίστηκε ο Κύριός του και τον παρέδωσε στους βασανιστές, ώσπου να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας μου, αν ο καθένας σας δεν συγχωρήσει τα παραπτώματα του αδελφού του με όλη του την καρδιά.

Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το Άγιο Ευαγγέλιο, παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, στίχη 23-35.

δια της παραβολής του οφειλέτου των μυρίων ταλάντων αποκαλύπτει ο Κύριος την αναμένουσαν τους μνησικάκους καταδίκην. Ποια η του Θεού προς τον άνθρωπον ευσπλαχνία και πώς η του ανθρώπου προς το συνάνθρωπον αυτού ασπλαχνία. Πόσα τα είδη της μνησικακίας, ο μνησίκακος ουδεμίαν έχει ελπίδα σωτηρίας. Επειδή ο σκοπός της παραβολής του σημερινού Ευαγγελίου αποβλέπει μόνον εκείνους οι οποίοι ουδέποτε συγχωρούν το σφάλμα του αδελφού τους, δια τούτο πολύ αρμόδιος είναι σήμερα ο περί μνησικακίας λόγος. Η μνησικακία είναι αμαρτία τόσο μεγάλη και μισημένη από το Θεό, ώστε ο μνησίκακος δεν έχει καμιάν ελπίδα σωτηρίας. Μνησίκακος δε είναι εκείνος ο οποίος δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του καθιονδήποτε τρόπον βλάψαντος αυτόν, αλλά ενθυμούμενος διαπαντός το κακόν το οποίον έπαθε από αυτόν, μισεί και αποστρέφεται αυτόν. Πολυπίκυλος δε είναι της μνησικακίας η αμαρτία. Όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι εζημίωσε τα υπάρχοντά μου, ή επειδή επεβούλευσε την τιμή μου, ή διότι εφώνευσε τον συγγενή μου, ή διότι εφάνει προδότης της ζωής μου, τότε η μνησικακία μου έχει σωματικήν, τινάν και κοσμικήν πρόφασιν. Αλλά όταν μισώ των αδελφών μου, ή διότι ήλεγξε το ελάττωμά μου προς ωφέλιαν της ψυχής ή του σώματός μου, ή δια ένα πικρόν λόγον ο οποίος εκ παραδρομής έφυγεν από το στόμα αυτού, ή δι' εν σχήμαν εξαπροσεξίας γενόμενον, ή δια μίαν υποψίαν γεννηθήσαν εκ της φαντασίας μου, τότε η μνησικακία μου ουδεμίαν έχει πρόφασιν. Άλλη λοιπόν είναι η προφασιστική, η προφασιστή, και άλλη η απροφάσιστος μνησικακία. Άλλος πάλιν μισών των αδελφών αυτού επιθυμεί διαπαντός να βλάψει αυτόν, πλην επειδή είτε διότι δεν δύναται, είτε διότι φοβείται, ούτε βλάπτει ούτε επιβουλεύεται αυτόν. Άλλος μισών των αδελφών του, δυνατός δε και άφοβος ον επιβουλεύεται και βλάπτει αυτόν. Αυτά είναι άλλα δύο είδη, ή τη μνησικακία θεωρητική και μνησικακία πρακτική. Ιδού όμως και έτερον είδος μνησικακίας, ούτως παρουσιάζει το μίσος της καρδίας αυτού και ανακηρύτεται εχθρός, όθεν φεύγεις όσον δίνεσαι τα θανατηφόρα αυτού βέλη. Εκείνος κρύπτει στα βάθη της καρδίας αυτού το μίσος και υποκρίνεται φιλίαν, διαδέτης φιλίας ετοιμάζει παγίδας ή να σε παγιδεύσει και σκάπτει λάκους ή να σε κατακριμνήσει. Και αυτά είναι δύο ακόμα είδη μνησικακίας, ή τη μνησικακία φανερά και μνησικακία κρυπτή. Πάσα όμως μνησικακία και η προφασιστή και η απροφάσιστος και η θεωρητική και η πρακτική, αλλά και η φανερά και η κρυπτή και οποιαδήποτε άλλη αρπάζει εξ ολοκλήρου πάσαν ελπίδαν σωτηρίας.

διότι όλος ο νόμος, όλων των προφητικών κήρυγμαν, όλων των Ευαγγέλιων, θεμέλιον έχει και βάσιν την αγάπην. Από αυτό γίνεται φανερόν ότι πάσα αρετή βλαστάνει από αυτή τη ρίζα, τη ρίζα της αγάπης, διότι κάθε έργο και αν φαίνεται καλόν, δεν είναι καλόν, αλλά ούτε ωφελεί καθόλου όταν λείπει από αυτό η αγάπη. Εάν κατορθώσω, λέγει ο Θείος Απόστολος, πάσα στα αρετάς και τελέσω πάντα τα θαύματα και έχω πάσαν την πίστην και λάβω πάντα του Θεού τα χαρίσματα, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ημί δεν είμαι τίποτα. Αλήθεια, κάθε αμαρτία αντιφέρεται και συσκιάζει την αγάπη, αλλά το μίσος ανασπά αυτήν από τα ρίζας, την ξεριζώνει. Το μίσος είναι τελεία στέρησης της αγάπης, καθώς και το σκότος είναι τελεία στέρησης του φωτός. Όπου φως φεύγει το σκοτάδι, όπου αγάπη φεύγει το μίσος. Σκοτάδι και φως ουδέποτε συνέρχονται, μίσος και αγάπη ουδέποτε συγκατοικούσει. Γι' αυτό ο μίσον των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί και εν τη σκοτία περιπατεί και ουκ είδε που υπάγει ότι η σκοτία ετύφλωσε τους οφθαλμούς αυτού. Ο μεν μνησίκακος γυμνός είναι όχι μόνον από την αγάπη του πλησίον, αλλά και από την αγάπη του Θεού. Εάν πει ότι τον μεν αδελφόν του μισεί και τον δε Θεόν αγαπά, ψεύδεται. Εάν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισεί, ψεύστης εστί. Αλλά γιατί? Διότι τούτον είναι αδύνατον. Ο γαρμί αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε των αδελφών των οποίων βλέπει, των θεών των οποίων ουχ εώρακε, των θεών των οποίων δεν βλέπει, πώς δύναται αγαπάν. Κάποιος δε ο οποίος δεν έχει της αγάπης την αρετήν, η οποία είναι το λαμπρό ένδυμα του γάμου, ελπίζει να μπει στον και κοσμημένο θείο νυμφώνα του Κυρίου αυτού. Ετόλμησε πράγματι ποτέ κάποιος γυμνός από την αγάπη και μπήκεν εις τον τόπο της χαράς του Κυρίου αυτού? Ετόλμησε, ναι, φορών το μαυρισμένο και σκοτεινό ένδυμα του μίσους και εισήλθε και εστάθην όπου ήσαν οι ενδεδημένοι την ένδοξον και υπέρλαμπρο στολήν της αγάπης. Ήτινες έλαμπον ως φωστήρες, αλλά τι έπαθεν? Έπαθεν πράγματα ελεηνά και αξιοδάκριτα. Πρώτον μεν ήκουσε παρά του βασιλέως της δόξης αυστηρών έλεγχων, πώς εισήλθες όδε μη έχων ένδυμα γάμου, πώς μπήκες εδώ χωρίς να έχεις ένδυμα του γάμου. Έπειτα οι δούλοι του βασιλέως δέσαντε στα σχήρας και τους πόδας αυτού εξέβαλον αυτόν εις το σκότος το εξώτερον, όπου ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων.

άνθρωποι λοιπόν μνησί κακοί, ακούστε, ο Παντοκράτορας Θεός αποφάσισε και είπε φανερά, εάν μεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων και εγώ συγχωρώ τις δικές σας αμαρτίες, εάν όμως δεν συγχωρήσετε τα σφάλματα των ανθρώπων, ούτε εγώ συγχωρώ τα δικά σας αμαρτήματα. Εάν γραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πιστεύετε ότι αυτά είναι λόγια και απόφασης του Ιησού Χριστού? Πιστεύετε ότι το στόμα του Ιησού Χριστού ουδέποτε εμίλησε ψεύδος? Πιστεύετε αναμφίβολα? Εάν λοιπόν εσείς είσαστε δίκαιοι και αναμάρτητοι, μην συγχωρήσετε ποτέ το σφάλμα του αδελφού σας, διότι ουδε μίαν ανάγκην έχετε. Ο Θεός για να συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες, αλλά εάν βαρύ και δυσβάσταχτον υπάρχει το φορτίο των αμαρτιών σας, πώς ελπίζετε συγχώρηση παρά του Θεού, μη θέλοντες να συγχωρήσετε το σφάλμα του αδελφού?

εμείς ελπίζουμε ότι μεταβάλλουμε, αλλάζουμε την απόφαση του Θεού, προσφέροντας σε Αυτόν θυσίες και προσφορές και αφιερώνοντας εις το Άγιον αυτού θυσιαστήριον αφιερώματα μεγαλοπρεπή και δώρα πολύτιμα, αλλά πλανόμεθα οι άθλοι, ειδού τι λέγει περί τούτου ο Θεός, εάν ουν προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, άφεσε εκεί το δώρο σου. Εάν πρόκειται να προσφέρεις το δώρο σου επάνω στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι εναντίον σου, άφησε εκεί το δώρο σου. Ούτε θέλω τέτοιο δώρο, ούτε το δέχομαι αυτό, εάν πρώτα δεν ειρηνεύσεις και καθησυχάσεις τον αδελφόν σου και αγαπηθείς μαζί του. Άφεσε εκεί, άφησε εκεί το απρόσδεκτον δώρον σου και είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου και τότε έλθον πρόσφερε το δώρον σου. Εάν λοιπόν αποστρέφεται ο Θεός τα δώρα μας, όχι όταν εμείς μισούμε τον αδελφό μας, αλλά όταν αυτός έχει κάτι εναντίον μας, δηλαδή όταν πήρε από μας αφορμή παροργισμού, πόσο μάλλον αποστρέφεται ο Θεός αυτά όταν εμείς έχουμε μίσος εναντίον του αδελφού. Εμείς ελπίζουμε ότι αν και γέμει μνησικακίας η καρδιά μας, όμως εξηλεούμεν τον Θεόν συχνά προσευχόμενοι και ζητούμε συχνά το έλεος του, όμως πλανόμεθα οι δυστυχισμένοι, διότι η πρώτη και κυρία προσευχή και το θεμέλιον κάθε προσευχής είναι η προσευχή την οποίαν παρέδωσεν σε μας αυτός ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δηλαδή το Πάτερ ημών. Χωρίς τούτου ουδε μία προσευχή γίνεται. Και εμείς τι λέγουμε όταν απαγγέλουμε και προσευχόμεθα με το Πάτερ ημών? Και άφεση μην λέγομεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Ακούεις τι λέγεις όταν προσεύχεσαι? Πάτερ ημών λέγεις, επουράνιε πατέρα, συγχώρεσε τα αμαρτήματά μου, καθώς και εγώ συγχωρώ τα σφάλματα του αδελφού μου. Κάνεις συμφωνία μαζί με το Θεό όταν προσεύχεσαι και προβάλλεις το δικό σου παράδειγμα και λέγεις, καθώς εγώ συγχωρώ τον αδελφόν μου, έτσι και εσύ συγχώρεσέ με.

αλλά πώς να συγχωρέσω, λέγει, σε εκείνον ο οποίος με έβλαψε, πώς να συγχωρήσω τον συγκοφάντη μου, τον προδότη μου, τον αδικητή μου. Άκουσον το πώς. Τι ζητάς, εκδίκηση? Ο Θεός είναι εκδικητής των αδικουμένων. Εμή εκδίκησης, είναι δική μου η εκδίκησης, λέγει ο Κύριος. Τι ζητάς, να τιμωρήσεις αυτό που σε αδίκησε? Ο Θεός είναι ο ανταποδότης, αυτός τιμωρεί τον αδικητή σου. Εγώ ανταποδώσω, λέγει Κύριος. Εσύ να μην θελήσεις εκδίκηση, αλλά να δώσεις συγχώρηση. Μη αυτοίς εκδικούντες, αγαπητοί. Ο δε Θεός αναλαμβάνει την φροντίδα της εκδικήσεώς σου. Εγώ ανταποδώσω. Αυτός ως δίκαιος κριτής εκδικεί το αδίκημά σου. Δε σου είναι αρκετό αυτό? Δηλαδή να έχεις εκδικητήν του αδικητού σου, του αδικήματος που σου έκαναν, των ισχυρών και φοβερών και παντοδύναμων Θεών.

άκουσε δε κι άλλο ψηλότερο μάθημα, με το οποίο μαθαίνεις πως να συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν. Όταν έρχεται ο σπορέας της αμαρτίας και ζητά να σπείρει στην καρδιά σου του μίσου στα ζυζάνια, τότε άνοιξε ευθύς τα μάτια της ψυχής σου και δες τον αρχηγό της πίστεως και τελειωτήν Ιησούν. Τον ύβρισαν οι Ιουδαίοι και είπαν ότι είναι Σαμαρίτης και δαιμονιζόμενος. Εσυκοφάντησαν αυτόν οι Φαρισαίοι, λέγοντας ότι δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Ιούδας ο μαθητής αυτού, τον παρέδωσεν στο θάνατο για 30 αργύρια. Όταν έρχεται στο νου σου ο λογισμός της εκδικήσεως, τότε άνοιξε τους οφθαλμούς της καρδιάς σου και δες το πάθος του Ιησού Χριστού. Ραπίσματα, μάστιγας, εμπτίσματα, φραγγελώσεις, πορφυρούν ημάτιον εις τους ώμους, ακάνθινο στέφανον εις την κεφαλήν, κάλαμον εις την δεξιάν. Όταν θέλεις εκδίκησιν από αυτούς που σε αδίκησαν, τότε ανέβασε τον νου σου στο όρος του Γολγοθά. Εκεί βλέπεις τον Θεάνθρωπον εσταυρωμένον στο μέσο δύο ληστών και καταπληγωμένον από κεφαλής μέχρι ποδών. Εκεί βλέπεις το αίμα που ρέει από τις πληγές και τον αγαπημένον αυτού μαθητήν να στέκεται και την μητέραν αυτού, τα σπλάχνα κοπτωμένην και θρηνοδούσαν και κλαίουσαν. Εκεί βλέπεις την χολήν και το όξος και ακούεις και το πώς εκδικείται ο Θεάνθρωπος τους υβριστάς, τους συγκοφάντας, τους προδότας, τους εμπέκτας, τους βασανιστάς και σταυρωτάς του. Άνοιξε τα αυτιά σου και άκουσε τον τρόπο της εκδικήσεως. Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι πίουσιν. Ο Ιησούς Χριστός λέεις ότι δεν ήταν μόνο άνθρωπος, αλλά ήταν και Θεός. Ναι, αλήθεια, αλλά αυτός έπαθε, λέγει ο μακάριος Πέτρος, υπέρ ημών. Η μήλη πολυμπάνων υπογραμμών είναι επακολουθήσετε τη σύχνεσιν αυτού. Ναι, ήταν Θεός, αλλά έπαθε για μας, για να μας δώσει παράδειγμα και υπογραμμών, για να ακολουθήσουμε τα ίχνη του. Γι' αυτό δεν έχεις ένα μόνο παράδειγμα του Θεανθρώπου, έχεις παραδείγματα πάρα πολλών ανθρώπων. Δεν ήσαν άνθρωποι Απόστολοι, και όμως αυτοί οι βριζόμενοι ευλογούσαν, διωκόμενοι υπέμεναν, βλασφημούμενοι παρακαλούσαν. Δεν ήσαν άνθρωποι τόσο πλήθος μαρτύρων, και όμως αυτοί εσυγχώρεσαν τους βασανιστάς τους, διαδρυμητά των βασάνων και τελευταίων, φωνεύσαντας αυτούς αδίκως και ασπλάχνος. Δεν ήταν άνθρωπος ο πρωτομάρτυρας Στέφανος, και όμως έκλεινε τα γόνατα και προσευχήθηκε για αυτούς που τον λιθοβολούσαν και είπε, «Κύριε, μη στήθεις αυτή στην αμαρτία ντάφτην», και τούτο υπόν εκοιμήθη. Εάν τα παραδείγματα αυτά έχεις πάντοτε μπροστά στα μάτια σου, μαθαίνεις τον τρόπο δια του οποίου εύκολα συγχωρείς αυτούς που σε αδίκησαν.

Είναι δυστυχισμένη αλήθεια και αναπολόγητη η μνησίκακη. Ο θείος Απόστολος Παύλος, επειδή ήταν καλά πληροφορημένος ότι το μίσος όσον ο καιρός προχωρεί τόσο πιο πολύ στερεώνεται και γνωρίζοντας ότι η ώρα του θανάτου έρχεται σαν κλέπτης, παράγγελε να ερχόμαστε σε συνδιαλλαγή και να ειρηνεύουμε με αυτούς που είμαστε παροργισμένοι πριν δύσει ακόμα ο ήλιος πρώτης δύσεως του ηλίου, του ηλίου ανατύλαντος κατ' εκείνην την ημέραν κατά την οποίαν παροργίσθημεν. Ο ήλιος μη επιδιέτω επί το παροργισμό ημών, να μην δύσει ο ήλιος και να είσαστε οργισμένοι με κάποιον. Επειδή δε ο μνησίκακος ουδέποτε φροντίζει να ειρηνεύει και να αγαπιέται με αυτόν που έχει τσακωθεί, το μίσος αυξάνει και στηρίζεται στην καρδιά του. Όθεν εάν μεν ο θάνατος δώσει καιρόν μετανοίας, εάν ο θάνατος του προσφέρει καιρόν μετανοίας, αυτός δεν μπορεί στην ώρα του θανάτου να εκριζώσει αυτόν από την ψυχή του. Εάν διαρπάσει αυτόν, ο θάνατος εξέφνης αποθνής και μνησικακών και είναι ασυγχώρητος από τον λοιπόν αμαρτιών του. Κύριε του ελέους, ελέησον το πλάσμα σου, εκρίζωσον εκ των καρδιών ημών το ψυχοφθόρον μίσος και εμφύδευσον την ψυχοσωτήριον σου αγάπην και την προς τους αδελφούς ημών συμπάθειαν, δια της οποίας είπας ότι εξαλείφεις τα αμαρτήματα ημών και καταξιώνεις ημάς της απεράντου σου δόξης και μακαριότητος. Εάν αφείτε της ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο πατήρ ημών ο ουράνιος.

Θα δούμε στη συνέχεια, αγαπητοί φίλοι, την αποστολική περικοπή. Ο σημερινός Απόστολος είναι παρμένος από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Τον βρίσκουμε στο 9ο κεφάλαιο και στα εδάφια 2 μέχρι και 12.

αδελφοί, εις φραγής της εμείς αποστολής ημείς εστέ εν Κύριο. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουσιν αυτή εστί. Μη ουκέχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν. Μη ουκέχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκαν περί άγιν, ως και οι λοιποί απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς. Ή μόνος εγώ και Βαρνάβας ουκέχομεν εξουσία του μη εργάζεστε. Τι στρατεύεται η δίης ο ψωνής ποτέ. Τι φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού και σθή. Ή τι σπημένει πίμνην και εκ του γάλακτος της πίμνης ουκεσθή. Μη κατά άνθρωπον ταύτα λαλό. Η ουχή και ο νόμος ταύτα λέγει. Εν γάρτο Μωυσέως νόμο γέγραπτε ούφι μόσις βούν αλοόντα. Μη των βοών μέλη το Θεό. Ήδη ημάς πάντως λέγει. Διημάς γαρεγράφει ότι επελπίδει ο φίλιο αρωτριών αρωτριάν και ο αλοών της ελπίδος αυτού μετέχειν επελπίδη. Ή εμείς ημίν τα πνευματικά εσπήραμεν, μέγα εις ημείς, μέγα ή ημείς, ημών τα σαρκικά θερίσομεν. Οι άλλοι της εξουσίας ημών μετέχουσιν, ου μάλλον ημείς. Αλλού και χρυσάμεθα τη εξουσία ταύτη, αλλά πάντα στέγομεν, ή να μη εγκοπεί την αδόμεν το Ευαγγελίο του Χριστού.

Αδελφοί, δεν είσαστε εσείς ο καρπός του κόπου μου στην υπηρεσία του Κυρίου? Και αν ακόμα άλλοι αρνούνται να με αναγνωρίσουν σαν Απόστολο, για σας οπωσδήποτε είμαι, γιατί η ίδια η ύπαρξη της Εκκλησίας σας είναι η απόδειξη πως είμαι Απόστολος. Να πως απολογούμε σε αυτούς που αμφισβητούν και συζητούν την αυθεντία μου σαν Αποστόλου. Δεν έχω τάχα δικαίωμα να συντηρούμε με δαπάνη της Εκκλησίας που υπηρετώ? Μήπως δεν έχω δικαίωμα να έχω μαζί στα ταξίδια μου αδελφοί χριστιανοί ως σύζυγο, όπως κάνουν και οι άλλοι Απόστολοι και τα αδέλφια του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μήπως είμαστε οι μόνοι, εγώ και ο Βαρνάβας, που δεν έχουμε δικαίωμα συντηρήσεως, αλλά πρέπει να ζούμε με την εργασία μας? Ποιος πάει ποτέ στρατιώτης στον πόλεμο

με δικά του έξοδα. Ποιος φυτεύει αμπέλι και δεν τρώει από τον καρπό του, ή ποιος βόσκει πρόβατα και δεν τρώει από το γάλα του κοπαδιού. Μήπως αυτά που λέω είναι σύμφωνα μόνο με την ανθρώπινη καθημερινή πείρα, και ο νόμος δεν λέει τα ίδια? Πράγματι στο Μωσαϊκό νόμο είναι γραμμένο: μην βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει. Μήπως για τα βόδια νοιάζεται ο Θεός, ή μήπως αυτά που λέει αναφέρονται πραγματικά σε μας? Ασφαλώς αυτά γράφτηκαν για μας, γιατί πρέπει αυτός που οργώνει και αυτός που αλωνίζει να κάνουν τη δουλειά τους με την ελπίδα της συμμετοχής στη συγκομιδή. Εμείς σπήραμε ανάμεσά σας πνευματική σπορά. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερήσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας. Αν άλλοι κάνουν χρήση αυτού του δικαιώματος απέναντί σας, δεν θα τέριαζε να το κάνουμε περισσότερο εμείς? Εμείς όμως δεν κάναμε χρήση του δικαιώματος αυτού, αλλά υπομένουμε κάθε στέρηση για να μην δημιουργήσουμε κανένα εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού.

Τρίτη ήταν η Αποστολική Περικοπή, αγαπητοί ακροτές, παρμένη από την πρώτη προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιο 9, εδάφια 2, 12.

ως σκληρόκαρδος. Στην παραβολή του βασιλιά και των δούλων του τίθεται το μεγάλο πρόβλημα της ανεξικακίας, που βρίσκει τη λύση του στην απάντηση του Κυρίου στην ερώτηση του Πέτρου: πόσες φορές έχει καθήκον να συγχωρέσει τον αδελφόν του? Ένας βασιλιάς αποφάσισε κάποτε να λογαριαστεί με τους δούλους του. Παρουσιάζεται λοιπόν μπροστά του ένας δούλος που του χρωστούσε μοίρια τάλαντα. Ο Κύριος είχε την πρόθεση να του τα χαρίσει. Για να τον βοηθήσει όμως να κατανοήσει και τη σοβαρότητα των σφαλμάτων και το μέγεθος της δωρεάς, είπε να πουληθεί ο ίδιος, η γυναίκα του, τα παιδιά του και η περιουσία του για αντάλλαγμα του χρέους. Εκείνος έπεσε στα γόνατα και τον παρακαλούσε. Ο Κύριος, σπλαχνισθής, απέλησεν αυτόν και το δάνειον αφήκεν αυτό, του τα χάρισε όλα. Βγαίνοντας όμως έξω, ο τόσο ευεργετημένος δούλος συναντά ένα συνδούλο του που του χρωστούσε 100 δινάρια, ποσό τυποτένιο. Αμέσως τον πιάνει από το λαιμό και του ζητά επίμονα τα χρήματα. Μάταια εκείνος παρακαλεί. Ο ευεργετημένος δούλος το ρίχνει στη φυλακή. Οι συνδούλοι βλέπουν την αδικία και την καταγγέλουν στο δεσπότη και ο αχάριστος δούλος ρίχνεται στη φυλακή. Βασιλιάς είναι ο Θεός, δούλοι του και οφειλέτες του όλοι εμείς. Συνήθως τα αμαρτήματά μας προς το Θεό είναι πολύ περισσότερα από τα αδικήματα των άλλων ανθρώπων προς εμάς. Ο δούλος χρωστά στον Κύριο 10.000 τάλαντα, ο δούλος στο συνδούλο του 100 δινάρια, τεράστια η διαφορά. Να μια αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, που εμείς οι ανόητοι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούμε. Όλα τα πάθη και τα μίση της γης θα έσβηναν αν για μια στιγμή μπορούσαμε να αναλογιστούμε την τρομερή διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα δικά μας αμαρτήματα προς το Θεό και στα αμαρτήματα των άλλων προς εμάς. Αλλά ας προσέξουμε ορισμένες λεπτομέρειες της παραβολής. Ο δούλος ζητάει έλεος από το δεσπότη. Εκείνος τον σπλαχνίζεται, τον συγχωρεί. Ευεργετημένος και χαρούμενος φεύγει. Σε λίγο κάποιος άλλος όμοιος με αυτόν του ζητά έλεος. Εκείνος, αντί να τον λυπηθεί, του φέρεται σκληρά και απάνθρωπα. Τι τρομερό! Ο ευεργετημένος δεν ευεργετεί. Ο ελεημένος δεν ελεεί. Δεν μιμείται τον Κύριό του.

Το ίδιο συμβαίνει και στις σχέσεις μας. Ο καθένας διαπράττει μοίρια σφάλματα και καρφώνει διαρκώς καρφιά στο σώμα του Ιησού. Μια μετάνοια όμως όλα τα εξαλείφει. Ο Κύριος περιμένει. Μια δική μας κίνηση μετάνοιας και αμέσως αρπάζει το σφουγγάρι και τα διαγράφει όλα. Για τη μονιμότητα όμως της δωρεάς απαιτεί αγάπη και φιλανθρωπία. Η βαναυσότητα, η σκληροκαρδία, η απανθρωπιά ακυρώνουν τη δωρεά και προκαλούν την αιώνια τιμωρία εκείνου που δεν ξέρει την ευγνωμοσύνη. Από την παραβολή αυτή γίνεται φανερό πως ο δρόμος που φέρνει στο Θεό περνάει από τους ανθρώπους.

υπέφερε ο δούλος που ρίχτηκε στη φυλακή, βογγούσε, εκλυπαρούσε και παρακαλούσε χωρίς ελπίδα. Ο δράστης της αδικίας δεν τον λυπάται. Τον συμπονούν όμως οι άλλοι δούλοι. Την αχαριστία την τιμωρεί και ο Θεός, αλλά δεν την ανέχονται ούτε οι άνθρωποι. Η σκληρότητα προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της ανθρωπιάς, προκαλεί την αντίδραση των ανθρώπων. Ο αχάριστος και σκληρός δεν έχει θέση ούτε πλάι στο Θεό, ούτε στην κοινότητα των ανθρώπων. Ας προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, πάντα σε κάθε δοκιμασία, σε κάθε δυσκολία, ας συγχωρούμε όσους μας έφτεξαν, αναλογιζόμενοι πάντα ότι όσα κι αν μας κάνουν, ποτέ δεν ισοζυγίζονται με τα δικά μας αμαρτήματα που χρωστάμε στο Θεό.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Γεωργία Βουλδή.

Εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν δελυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίεξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινήσον νεκρούς αιών, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρα, η ψυχή μου ως γη αγιδρώσει. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουση εις λάχων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατεύθυγον. Διδαξών με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Οδυπορικό στο Άγιον Όρος. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Βλάχος.

Κατά τη γενική αγιορείτικη παράδοση, η κυρία Θεοτόκος με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνη στην Κύπρο για να επισκεφθεί τον Άγιο Λάζαρο, τον αναστημένο εκ νεκρών. Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και με υπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθο και συγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλίμεντος στη Μονή Ιβύρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθο, οδηγούμενοι από τη Θεία Πρόνοια, έσπευσαν να υποδεχθούν τη μητέρα του Κυρίου μας Παναγία και αφού άκουσαν τη διδασκαλία της, δέχθηκαν τον χριστιανισμό. Λέγεται επίσης από την παράδοση ότι όταν πλησίαζε το πλοίο της Παναγίας, το Άγιο Όρος, καταστράφηκε το μεγάλο άγαλμα του Βιός που βρισκόταν στην κορυφή του όρους και τα υπόλοιπα είδωλα συνετρίβησαν. Η κορυφή του Άθο και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλειναν και προσκύνησαν προς το μέρος του λιμανιού Κλίμεντος όπου έμπαινε το καράβι της Παναγίας. Την άφηξη της Θεοτόκου στο όρος αναφέρουν οι κώδικες Λάμδα 66 και Ιώτα 31 της Λαβριώτικης Βιβλιοθήκης.

Απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίες θα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβηρίαν. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στην Παρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θα είναι η Μακεδονία και το όρος Σάφος. Όταν μπήκε το καράβι στο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο όρος, τότε οι κάτοικοι ήταν και ρωτούσαν τον Ιωάννη πως έγιναν όλα αυτά και από ποια δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κήρυξε τον λόγο του Θεού, μιλώντας τους στα ελληνικά, ενώ ήταν Εβραίος. Η Παναγία, ευχαριστημένη από την ομορφιά του όρους και των κλήρων που της δόθηκε, προσευχήθηκε στο Χριστό, λέγοντας: «Υιέ μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτον και κλήρων μου, και επίχεων επ' αυτού το έλεό σου, και φύλαξον αυλαβή ως τη συντέλειας του αιώνος τούτου, και τους κατασκηνούντας εν αυτό δια το όνομά σου το Άγιον και εμών, ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθήνε αυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθού και αναγκαίου εν το αιώνι τούτου και ζωής αιωνίου εν το μέλλοντι καταξίωσον. Δόξασον υπερ πάντα τόπον, τον τόπον τούτον και θαυμαστόσον παντιοτρόπος. Πλήρωσον αυτόν εκ παντός έθνους των υπό των ουρανών, των κακλημένων το ονόματι σου, και πλάτινον τα σκηνώματα εν αυτού, απάκρον έως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεως και σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρών, και πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον το ορθόδοξο δόγματι». Τότε ακούστηκε φωνή από τους ουρανούς που έλεγε: «Όσα ήτησας και προσεύξω μήτερ μου, ούτως έστε εσύ πάντα, εάν και αυτή τα εντάλματά μου φυλάξωσιν. Από του νυν και εξής έστω ο τόπος ούτως κλήρωσος και περιβόλεων σών και παράδεισος. Έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελώντων σωθήνε, αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν της μετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας».

Αύγουστος, ο μήνας της Παναγίας. Λίγο λιβάνι καίει, ένα θυμάρι μυρίζει, ένας ήλιος βουτά στη θάλασσα και ολόκληρο το Άγιον Όρος με ένα αναστεναγμό αναζητά λίγο έλεος. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Μια μεσητεία από τη γυναίκα που τιμά αιώνες τώρα. Ο 15 Αύγουστος στο Άγιον Όρος είναι η εορτή των εορτών. Γιορτάζει η οικοδέσποινα του περιβολιού και όλοι οι κάτοικοι βάζουν τα καλά τους, τις καλές τους προσευχές, καθώς ξημερώνει ο μήνας αυτός. Τα πρωινά του Αυγούστου στον Άθο είναι δροσερά και φωτεινά, με μια ελπίδα που φανερώνεται από το βατοπέδι, το κατεξοχήν μοναστήρι της Παναγίας με τις 5 θαυματουργικές εικόνες της, όταν αντικρίζει τις πρώτες ακτίνες του ηλίου μέσα από το πέλαγος.

μέρα ξεκινά. Ο μήνας ξεκινά. Ο μήνας της Παναγίας. Σε μια διαρκή πορεία μεσητιών. Δέσποινα και μήτυρ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σονικετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξουτεχθέντα, ο δέσποινα του κόσμου, γεννούμε σύτρια.

Κάποιοι πατέρες εκεί έξω από τη Μονή Παντοκράτορος ασβεστώνουν την είσοδο όπως κάνουν την ίδια ακριβώς στιγμή, μίλια νοτιότερα και στις Κυκλάδες, στα Ξοκλήσια και στα Σοκάκια. Και οι μοναχοί, ψαράδες της Μονής Διονυσίου, φανούν τα πρώτα ψάρια για το πανηγύρι του Σωτήρος. Ενώ οι μορφές τους, καθώς ανεβαίνουν στο καλτερίμι, μοιάζουν να ψέλνουν. Άλαλα τα χείλη των ασεβών, των μη προσκυνούντων την εικόνα σου τη Σεπτήν, την ιστορηθήσαν υπό του Αποστόλου Λουκά η ερωτάτου, την οδηγήτριαν. Και είναι κοινωνία αυτού του στίχου, αφού η Παναγία του Ακαθίστου στη μονή τους έχει ιστορηθεί από τον Απόστολο Λουκά.

Το μεσημέρι στην τράπεζα της Λαύρας, οι ντομάτες και τα καλοκαιρινά φρούτα είναι και αυτά ευλογημένα, καλλιεργημένα σε άγια χώματα. Στη Σιμονόπετρα ο ήλιος, αν και δυνατός, είναι γλυκός καθώς αγναντεύει στο γαλάζιο. Είναι η ώρα που ησυχάζουν τα δρομάκια των καριών και οι πέτρες στην απρόσιτη σάρα της ερήμου αχνίζουν.

Λίγοι επισκέπτες αψήφισαν το λιοπύρι και έφτασαν με κόπο στις καριές για να προσκυνήσουν το άξιο νεστή. Ναι, εδώ διάλεξε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ να ψάλει αυτό τον ύμνο, γιατί άξιος ο τόπος ούτος, κλήρος της Παναγίας εστί και περιβόλεων και

παρακλήσεις μοιάζουν θείες μέσα στη γλυκιά ώρα του απογεύματος, καθώς το Μελτέμι ξεκινά τη βόλτα του από εδώ για να διασχίσει και να δροσίσει όλο το Αιγαίο, και ο Πανβασιλεύς Ήλιος γέρνει απέναντι από την Αγία Άννα και τα Κατουνάκια. Είναι η ώρα αυτή που γίνεται η ανώμια σύγκριση, την υψηλωτέραν των ουρανών και καθ'

Κάτι Τετάρτη του αυτού μηνός Αυγούστου ξημερώνει. Στις τράπεζες των μοναστηριών επικρατεί έντονη κίνηση. Οι τελευταίες ετοιμασίες, τα καλά ψάρια φτάνουν. Ροφή, συναγρίδες, τσιπούρες, σαργί. Πολλά από αυτά αφιερώματα των προσκυνητών. Τα καραβάκια φέρνουν τους τελευταίους επισκέπτες. Έντονη κίνηση κάτω από το δυνατό ήλιο και τα αρώματα του πεύκου και του θυμαριού. Όλοι μαζί σε μία πομπή. Όσοι δεν κατέβουν να τιμήσουν τη Γοργοϋπήκο και πιο κάτω του Ακαθίστου και την Ελαιοβρίτισσα, ακολουθούν την ίδια πορεία. Δάφνη, καριές και από εκεί όλοι μπαίνουν στη δροσιά του κεντρικού μονοπατιού για το μοναστήρι της Παναγίας, Μονή Ιβύρων. Εδώ που κατοικεί η Παναγία Φρουρός, η πάνσεπτη εικόνα Παναγία Πορταΐτισσα. Είναι η τοποθεσία που αντίκρισε η Θεοτόκος όταν ζήτησε από τον Υιό της να της την αφιερώσει. Και αιώνες μετά αντάμυψε τούτο το μέρος, στέλνοντάς του με θαύμα την Αγία της εικόνα, η οποία κατά την παράδοση είναι έργο του Ευαγγελιστή Λουκά.

Αυτή η εικόνα με διαστάσεις 137 εκατοστά ύψος, 94 πλάτος και βάρος 96 κιλά ήταν κτήμα μιας ευλαβούς χείρας στη Νίκαια όταν οικονομάχοι στρατιώτες την ανακάλυψαν στο σπίτι της μπροστά από την οποία έκαιγε ακίνητη καντήλα. Με την υπόσχεση χρημάτων η Σόφρον Χείρα πήρε μια μέρα παράταση και τη νύχτα έριξε με τον ιό της μαζί την εικόνα στη θάλασσα, η οποία ξαφνικά στάθηκε όρθια και έπλεε προς την Ελλάδα. Εκείνος ο γιος, για να μην το συλλάβουν, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και μετά στο Άγιον Όρος. Κανείς δεν ξέρει που βρισκόταν 170 χρόνια η εικόνα από το 829 που έπεσε στη θάλασσα ως το 1004 που βγήκε στην Ιβύρο.

Κάθονταν οι παλαιοί άγιοι γέροντες της Ιβύρων και μιλούσαν περί σωτηρίας ψυχής, όταν ξαφνικά βλέπουν μέσα στη θάλασσα ουρανομίκη λάμψη και θαύμαζαν που έβλεπαν ακόμα και τη νύχτα να λάμπει κάτι σαν τον ήλιο. Μαζεύτηκαν όλοι οι μοναχοί του Όρους και με βάρκες θέλησαν να πάνε στο περίεργο και θαυμαστό σημείο. Μπόρεσαν μόνο να διακρίνουν ότι ήταν μια εικόνα της Θεοτόκου, διότι όσο πλησίαζαν, τόσο η εικόνα απομακρυνόταν. Οπότε οι πατέρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία και οικέτευαν θερμός τον Πανάγαθο να τους επιτρέψει να πάρουν την Αγία εικόνα. Πράγματι, ο Θεός άκουσε τη δέησή τους και απάντησε ως εξής. Έξω από το μοναστήρι ασκείται εκείνη την εποχή κάποιος μοναχός Γαβριήλ από την Ιβυρία. Ήταν απλός, αναχωρητής, αδιαλείπτος έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με τον αμαρτωλό» και «Ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό». Η τροφή του ήταν τα βότανα του βουνού και ποτό του το νερό και μέρα νύχτα μελετούσε τον νόμο του Κυρίου. Με μια λέξη ήταν επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος. Ενώ προσευχόταν, νύσταξε λίγο. Έκλεισε τα μάτια του και βλέπει την Αγία Θεοτόκο με ιδιαίτερη λαμπρότητα και του λέει «Πήγαινε στο μοναστήρι σου και πες στον ηγούμενο ότι ήρθα για να τους δώσω την εικόνα μου. Μετά βάδισε στη θάλασσα για να γνωρίσουν όλη την αγάπη και πρόνοια που έχω στο μοναστήρι σας». Μόλις είπε αυτά η Παναγία χάθηκε από τα μάτια του Γαβριήλ.

πήγε στο μοναστήρι. Είπε το νέο και οι πατέρες με πομπή και θεομητορικούς ύμνους πήγαν προς την παραλία. Ο γερόν Γαβριήλ περπάτησε λίγο στη θάλασσα και αμέσως η εικόνα ήρθε στην αγκαλιά του. Οι πατέρες με πολλή ευλάβεια και χαρά την υποδέχτηκαν και έκαναν ολονύκτιες αγρυπνίες και δεήσεις και λειτουργίες επί τρία μερόνυχτα για να ευχαριστήσουν το Θεό και την Παναγία. Την έβαλαν στο ναό της Μονής, αλλά εκείνη έφευγε και στεκόταν πάνω από την πύλη του μοναστηριού. Αυτό επανελήφθη πολλές φορές, ώσπου ξαναπαρουσιάστηκε η Παναγία στο γέροντα Γαβριήλ και του λέει: «Πες τον ηγούμενο να πάψετε να με πειράζετε, διότι δεν ήρθα στο μοναστήρι για να με φυλάτε εσείς, αλλά ήρθα για να γίνω εγώ φύλακας και φρουρός σας, και σε αυτήν και στη μέλουσα ζωή. Και όσοι θα ζήσουν με ευλάβεια και φόβο Θεού και δεν αμελούν στην απόκτηση των αρετών και τελειώσουν την πρόσκαιρη ζωή τους σε αυτόν τον τόπο, ας έχουν θάρρος και να μην φοβούνται την κόλαση, διότι αυτή τη χάρη ζήτησα από το Θεό και Υιό μου και την πήρα ως επιβεβαίωση των λόγων μου. Σας δίνω αυτό το σημείο. Όσο βλέπετε την εικόνα μου στο μοναστήρι σας, δεν θα λείψει από το όρος τούτο η χάρις και το έλεος του Υιού μου και Θεού».

αγρυπνία ξεκινά με τους καλύτερους ψάλτες του όρους, προσκεκλημένους δεσπότες και μητροπολίτες, απλό κόσμο και πλήθος μοναχών. Όλοι τους μοιάζουν να προστατεύονται. Πάσε τον αγγέλων στρατιέ, από τον πρόδρομο, από τους 12 αποστόλους, από τους άγιους πάντες, από την ίδια τη γυναίκα για την οποία είναι όλοι εδώ μαζεμένοι.

είναι, φίλες και φίλοι, το μεγαλύτερο πανηγύρι του όρους. Σε κόσμο που ξεπερνά και τα 500 άτομα, σε διάρκεια που ξεπερνά τις 15 ώρες, σε πνευματικότητα που διακρίνεται στις κινήσεις των μοναχών και στον τόνο των ψαλμών, και σε συγκίνηση που τη μεταδίδουν στον καθένα όλα τα ταπεινά γεροντάκια που φτάνουν εδώ από την έρημο. Από την Ιερά Μονή Βήρων, σε ζωντανή ηχογράφηση ακούμε μικρό απόσπασμα από την Αγρυπνία προς τιμήν της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Στο σημείο αυτό ψαλούν η μοναστική αδελφότητα των Θωμάδων από την Μικρά Αγία Άννα και αντιπροσωπεία από την αδελφότητα των Γρηγοριατών, ως προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν στο ψαλτήρι.

Πάντε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και την εκπομπή Οδηπορικό στο Άγιον Όρος, που σήμερα είναι αφιερωμένη στην κίνηση της Θεοτόκου και πως αυτή τιμάται από τους μονάζοντες εις το περιβόλι της. Μετά τις εικόνες που συναντά ο επισκέπτης που θα βρεθεί τέτοιες μέρες στο Άγιον Όρος, πάμε τώρα να δούμε πως ζει αυτές τις μέρες ένας αγιορείτης.

Ακούγεται η θάλασσα, ένα μοτοράκι, τα κουδούνια των ζώων, ο εργάτης που ασπρίζει τα κάτω κελιά και ψέλνει με λάθη. Διαβάζουμε λοιπόν από το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως με τίτλο «Αγρυπνία στο Άγιον Όρος», που βρίσκουμε τέτοιες και άλλες σκόρπιες καλοκαιρινές εικόνες. Ο Αλέξανδρος διηγήθηκε πως άκουσε την παλιά ιστορία του Γεροδιονυσιάτη που τον έφαγε ένα σκυλόψαρο και μετά θάψανε το σκυλόψαρο. Ο Μύρον έσπασε τα γυαλιά του, τον έριξε κάτω ο Καστάνης. Τα πουλιά πιο πολλά φαίνονται φέτος στις σκεπές. Τα μουλαράκια τσακώνονται, ο αλογάς ασθενεί. Το μόνο γιατρικό είναι Άγιος Μόδεστος, λέει ο Ευστράτιος. Ο Νικόδημος λέει, αφήσαμε το ευχολόγιο για τις αρρώστιες και πιάσαμε τα φάρμακα. Ο Αυξέντιος έπεσε και χτύπησε πολύ και το μόνο που έλεγε ήταν η ευχή. Ο Παπασίμων λέει, σκοτεινά έψελνε ο δεξιός ψάλτης σήμερα.

Όταν πρωτοπήγαμε στα Καρούλια το καλοκαίρι του 73, βρήκαμε τον Παχώμιο. Μας κέρασε ξερές σταφίδες και βρόχινο νερό σε κονσερβοκούτι. Μας είπε λίγα λόγια. Πήγαμε στο Στέφανο τον Σέρβο που μας έδωσε μανιτάρια. Μας έδειξε φωτογραφίες όπως τα παιδιά τις ζωγραφιές τους. «Αγγέλους βλέπω λίγους, δαίμονες πολλούς», είπε. Πήγαμε στο Μάρκο τον Ζηλωτή που μας έδωσε μπαγιάτικο κακάο. Μας μίλησε ώρα. Ένα τεράστιο, χοντρό, πολυμεταχειρισμένο κομποσκίνι κρεμόταν στον τοίχο, στο χρώμα το ίδιο του κακάου. Πήγαμε στον καλό γέροντα Χριστόδουλο, με την αρχαία μορφή και τον σεμνό υποτακτικό του Καλίνικο. Μας δώσανε στα φύλλα. Μας είπανε ιστορίες γεροντάδων με κάτι λόγια σπάνια. Πήγαμε στον Πάπα Εφραίμ. Συνέχεια μιλούσε για θαύματα, θαύματα της Παναγίας, θαύματα των Αγίων.

Στη Μονή Ιβύρων μας ανέπαυσε ο Γερομάξιμος. Εκεί ένας λαβριώτης μας είπε: «Από βλακίες θα χάσουμε τον Παράδεισο». Και «Βλέπω πολλούς λαϊκούς στον Παράδεισο και πολλούς καλόγερους στην κόλαση». Για έναν έξω από τη Σταυρονικήτα χρειάζεται πολύ μελάνη και χαρτί για να μιλήσεις για αυτόν. Θα επανέλθουμε. Μερικά μεγάλα τα αφήνει στην ησυχία και τη σιωπή και ποτέ στη λύθη. Ο ηγούμενος της Γρηγορίου Βυσαρίων που ζητήσαμε ήταν άρρωστος. Στους Δανιηλαίους ψάλαμε κι εμείς και καθαρίσαμε φασολάκια. Ο Γεράσιμος ο υμνογράφος δεν μας άνοιξε. Οι Αβραμαίοι με αγάπη μας έδωκαν ψάρια. Ο Γεροϊωσήφ μας μίλησε ώρα για την καλογερική ζωή. Στου Αγίου Παύλου οι νέοι μοναχοί μας μίλησαν με καλοσύνη. Στη Σιμωνόπετρα περιμένουν τους μετεωρίτες. Στη Δοχειαρίου ο αναπαυμένος Ευστράτιος μας είπε: «Είναι χαρά να ανάβεις κάθε μέρα τα καντήλια των Αγίων». Ένας άλλος: «Είναι κρίμα να είμαστε τόσα χρόνια εδώ και να μην χαμπαρίζουμε». Στου Ξενοφόντος ένας φευγάτος, τώρα νέος κριτικός, μας μίλησε με ζωντάνια για τα ιερά του μοναστηριού. Εντυπωσιαστήκαμε και λυπηθήκαμε στο ρωσικό. Στου Κωσταμονίτου ο Μόδεστος με τα φιλοκαλικά του λόγια μας έδωσε χαρά. Λίγο είδαμε του Παντοκράτορος τη σκήτη του προφήτη Ηλία, το Πρωτάτο με τον Ιερόθεο, τον Μπουραζέρι με τον Χαραλάμπη που δυσκολευόμασταν να παρακολουθήσουμε. Κουβεντιάσαμε και με τον Εύχαρο ηγούμενο της Σταυρονικήτα. Μας κατένιξε ο εφημέριος της Καρακάλου, γέρος και μόνος το απόδειπνο, με μια φωνή που μόλις ακουγόταν μπρος στις αρχαίες εικόνες, στο στασίδι που τρίζει, στο ελάχιστο μα απαραίτητο φως. Ο παπά Εφραίμ της Φιλοθέου μας μιλούσε δίπλα στην κρίνη για το γέροντά του που τέτοια μέρα είχε κοιμηθεί, της Παναγιάς, 15 Αυγούστου. Ας ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα σε ζωντανή ηχογράφηση από τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες της καλύβης της κινήσεως της Θεοτόκου μικρά.

Φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε την εκπομπή μας με δύο εξαίσια συγγράμματα του μοναχού Μωυσέως που τα βρίσκουμε στο βιβλίο του Αθωνικό Απόδειπνο, γραμμένα για την κυρά του Όρους. Την ανάγνωση θα συνοδέψει ο πατήρ Παΐσιος ψέλλοντας σε μια αγρυπνία της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο κελί του, στην Παναγούδα. Η ηχογράφηση έγινε τυχαία με ένα φορητό κασετόφωνο από ένα μικρό παιδί, στο οποίο ο γέροντας δεν αρνήθηκε την επιθυμία να τον ηχογραφήσει.

όντως θεοτόκον μεγαλύνομεν. Ήταν ένα γεροντάκι που μόλις άκουγε το όνομα της Παναγίας έκλαιγε σαν μικρό παιδί. Ήταν ένας καυσοκαλυβίτης που όποτε γύριζε πλευρό τη νύχτα έψελνε το άξιο νεστή. Ήταν ένας Γρηγοριάτης ηγούμενος που είχε φάει την εικόνα της από τους πολλούς αναστεναγμούς. Ήταν ένας νεοσκητιώτης που παρακαλούσε όποιον έβλεπε να μιλήσει, να γράψει, να εκδώσει ότι υπήρχε για την Παναγία. Ήταν ένας μακαρίτης Ιβυρίτης που έπασχε από αγάπη προς την Πορταΐτισσα. Ένας φιλοθεήτης έλεγε: «Έχομεν βεβαίαστας ελπίδας εις την γλυκοφιλούσαν Παναγία, η μάνα των αγιοριτών». Η Παναγία πάνω απ' όλες τις Αγίες, μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, η καλύτερη παραμυθία, η πιο σίγουρη πρέσβυρα των πιστών, η πιο ταπεινή, η πιο καλή, η πιο σεμνή, η πιο υπάκοη, η πιο υπομονετική, η σιωπηλή, η γενναία, η πρώτη, η βασίλισσα, η κυρία, η έφορος, η οικονόμησα, η φωτοφόρος Νεφέλη και μαναδόχος Στάμνα. Χαρά να την αντικρίζεις, ευχαρίστηση να την επικαλείσαι, ευλογία να σε επισκέπτεται, ελπίδα βέβαιη να την παρακαλάς, βοήθεια μεγάλη η σκέπη της. Πού να βρεις τα ωραία λόγια να την εγκομιάσεις? Πόσο φτωχή είναι η γλώσσα για τα μεγάλα ονόματα? Πόσο έχει φθαρεί η γλώσσα από την κατάχρηση? Έτσι σιωπάς και τα λες όλα. Όπως σιωπηλή ακολουθούσε παντού τον αγαπητό Υιό της, μέχρι Σταυρού.

ουρανό κερί, οι χαιρετισμοί, η παράκληση, το θεοτοκάριο, τα θεοτόκια δεν σου αρκούν. Μήτε γονοκλησίες και τάματα και προσφορές και κομποσκήνια. Την καθαρότητα της καρδιάς ζητάς για να έλθει ο Υιός σου να κατοικήσει και να φέρει θεοτόκες και θεοφόρες ώρες Αγίας Θεοψίας και Φωτοχυσίας. Μητέρα του Θεού, μητέρα των ανθρώπων, μητέρα του πόνου, μητέρα της αγωνίας, μητέρα των θλιβωμένων, σύντροφε των μονομάχων του Θεού, των καλογέρων. Όπως και να το κάνουμε, είναι ανώτερες ψυχές οι αγιορείτες, αφού επέλεξαν να αφοσιωθούν μόνιμα στην αθονή της αυτοκίνησης.

υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, του άξιον εστί, του πάνσεπτου ναού του πρωτάτου, της πρωτεύουσας των Καριών, της κουκουζέλισσας, της μεγής της Λαύρας, της βατοπεδινής εσφαγμένης, της πορταΐτισσας των Ιβύρων, της τριχερούσης του Χιλιανδαρίου, του ακαθίστου της Διονυσίου, της φοβεράς προστασίας του Κουτλουμουσίου, της γερόντισσας του Παντοκράτορος, της Γοργοϊπικώου της Δοχιαρίου, της μυροβλήτισσας του Αγίου Παύλου, της οδηγήτριας του Ξενοφόντος και τόσες άλλες σε εκκλησίες και παρεκκλήσια, κελιά και

των απελπισμένων μόνη ελπής. Η Παναγία είναι η μόνη ελπίδα. Δεν υπάρχει άλλη για τους πολλούς απελπισμένους. Μονάκριβη μάνα. Είχε απελπιστεί από τις ικανότητές της. Δεν στεκόταν στα δεκανίκια των λόγων των άλλων. Στηριζόταν στο σταυρό του Υιού της. Ο πόνος την ομόρφαινε πιο πολύ. Στο κίνδυνο βρήκε τη λύτρωση. Επέλεξε τη σιωπή. Κυνηγήθηκε. Αγάπησε τα δύσκολα. Άντεξε στον πόνο. Άντεξε και στην ευτυχία των μαθητών του Υιού της, δίχως λάθη στις εξετάσεις. Ήξερε να αναμένει. Έπαθε λοιπόν και έμαθε. Κέρδισε και έχει να δώσει. Ό,τι έχει είναι δικό μας. Ο πλούτος ο ακένωτος, ζωοδόχος πηγή, ζωηφόρος αγάπη, επιτάφιος της απόγνωσης. Να μην την καταδέχονται και να είναι τόσο καταδεκτική. Η έκφρασή της, μια μεγάλη σιωπή, εύλαλη.

είναι ολολευκές σελίδες. Είναι γραμμένο από θοπευτική σιωπή, από μελάνι παραμυθίας. Είναι μια ανοιχτή αγκαλιά, μια σεμνή παρουσία, ένα μαντίλι, ένα ρόδο, ένα κουκί θυμίαμα στο λιβανιστήρι της γιαγιάς, μια αχτίδα ηλίου στην κλειστή κάμαρη, η μόνη γυναικεία μορφή στο κελί του ασκητή, η διακόνισσα του άθου, η αρχόντισσα του πρωτάτου, η θαυματουργός γερόντισσα.

θάλασσα του Πεντζίκη, το λιμάνι της σωτηρίας, το μαφόρι της σκέπαστρο παρηγοριάς, η αρετή της τροφής μας, όλων των πεινασμένων, των φτωχών άφωτων, οι φίλοι των αθώων, των μαυρισμένων στο δάκρυ πονεμένων γιάτρισα, ο ήλιος του χιονιού μας. Η Παναγία δεν είναι διόλου δυσνόητη, δεν είναι σύμβολο, δεν είναι ούτε γριά, ούτε παιδούλα. Ξέρει πόσο αισιόδοξη να είναι. Να απομακρύνεται, ξέρει, από το προσκήνιο. Εκεί που δεν θέλουν να την επικαλούνται. Δεν θέλει να δυσκολεύει κανένα, ούτε με την αγάπη της. Όσοι επέλεξαν τη χαζομάρα τους, αφήνει να φάνε τα μούτρα τους. Επιτέλους, ας νιώσουμε πως η μοναξιά μας πρέπει να μάθει να στρώνει μόνη τραπέζι. Δεν γίνεται συνέχεια να ξεγλιστράμε και να θέλουμε και έτοιμο φαγητό και στρωμένο τραπέζι και άμυστο και χαμογελαστό υποτακτικό. Καλούμεθα να είμαστε ευγνώμονες με αυτό που μας δόθηκε. Η ανδρεία να μας το λύσει. Η ωραιότητα της παιδικής αγνότητας να καλύψει τη γύμνια μας σε μια εποχή που η κακομοιριά δέρνει τους καλλιτέχνες, τους επιστήμονες και

Ευχαριστώ Παναγία μου για τον ενθουσιασμό που μου δίνεις απόψε, που είμαι απελπισμένος και η ελπίδα μου είσαι εσύ. Ας αφήσουμε λίγο και τους άλλους. Ας δούμε και το σκαρί μας. Δεν είναι εγωιστικό. Είναι απαραίτητο. Ελπίδα στο μέλλον. Απελπισία καλή στο παρελθόν. Χαρά στο νυν. Μακαριότητα στο αΐ. Πάντα η θυσία. Θυσιάζεται ο Υιός στο σταυρό. Θυσιάζεται η μητέρα του στην αγκαλιά του άφα του πόνου. Ο πόνος με πόνο νικέται. Η αγάπη κερδίζεται με πόλεμο. Πότε θα μας διδάξει και μας η Αγία Παράδοση? Μονάκριβη ελπίδα του κόσμου, υπεραγία Θεοτόκε.

Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παρασκευάς Μαραζάκης. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

φίλες ακροατρίες, φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Μουσικό Σεριάγγι. Καπετάνιος στον ήχο θα είναι ο Παναγιώτης ο Γεωργακόπουλος. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας της Παναγιάς μας και η σημερινή εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στην Παναγία. Θα ταξιδεύσουμε στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, θα φτάσουμε στο βορειοανατολικό Αιγαίο, στην όμορφη Μυτιλίνη και θα ανεβούμε στην νύμφη του Λεσβιακού Ολύμπου, τη γενέτειρά μας, την όμορφη Αγιάσου, που έχει το μεγάλο προνόμιο να έχει το ιστορικό πανλεσβιακό προσκύνημα. Τον περικαλεί αυτό ναό μέσα στον οποίο φυλάσσεται η εικόνα η παλαιά της Παναγίας. Σήμερα στο στούντιο μαζί με τη Διαμάντο έχουμε τη ξεχωριστή χαρά και την τιμή να έχουμε τον καθηγητή κύριο Μιχάλη Κορομιλά, φίλο και εκείνον Αγιασώτη, και μαζί θα κάνουμε τη ξενάγηση στην όμορφη πατρίδα μας.

0: Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Κορομιλά και να ξεκινήσει ξανά η γησή μας. Τι λέτε, πατέρα Νεκτάριε?
1: Ναι, αφού ακούσαμε ένα όμορφο παλιό καρσιόγαμα του Στρατή Ρόδανο και να πούμε ότι στο βιολί έπαιζε ο ύμνηστος φίλος μας ο Χαρίλος Ρόδανος μαζί με τον αδερφό του τον Σταύρο Ρόδανο, λαότο κιθάρα, και τον Κωνσταντίνο Ζαφυρίου στο σαντούρι. Μετά λοιπόν από αυτό τον όμορφο καρσιλαμά, ο Μιχάλης θα αρχίσει να μας ανεβάζει από τη Μυτιλίνη στην ορεινή Αγιά σου.
2: Αφήνοντας λοιπόν το λιμάνι της Μυτιλίνης, αγαπητοί μας ακροατές, ταξιδεύουμε μέσα στον απέραντο ελαιώνα της νότιο-ανατολικής Λέσβου. Παραπλέουμε το μυχό του κόλπου της Γιέρας και στη διασταύρωση προς Καλονή στρίβουμε αριστερά. Περνάμε το Κεραμινιά και φτάνουμε στην Καρίνη 6 χιλιόμετρα πριν την Αγιά σου. Η Καρίνη είναι μια ρεματιά όπου περισσεύει η δροσιά κάτω από τα αιωνόδια πλατάνια και τα άφθονα νερά. Πάλι μέσα στον ελαιώνα ταξιδεύουμε τώρα ανηφορίζοντας όμως προς την Αγιά σου. Περνάμε τη διασταύρωση που οδηγεί στον Πολυχνίτο και μετά από λίγο συναντούμε τις δύο εισόδους του χωριού. Η αριστερή, μέσα από ένα δρόμο σαν φίδι, οδηγεί στο πάνω μέρος του χωριού, στο Καμπούδ, και η δεξιά στο κάτω μέρος του χωριού, την Καριά, εκεί όπου δημιουργήθηκε ο πυρήνας του χωριού στις αρχές του 1ου μετά Χριστού αιώνα.
0: Έτσι λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στην Αγιά σου. Την πολύ ωραία περιγραφή σας, είναι σαν να βλέπουμε το χωριό, σαν να το έχουμε μπροστά μας. Όμως, πατέρα Νεκτάριε, εσείς
1: πριν μπούμε στην Αγιά σου, να προετοιμαστούμε με τον Αγιασώτικο Συρτό.

0: Ακούσαμε λοιπόν τον όμορφο αυτό συρτό με Μανέ που μας τραγούδησε η Κατερίνα Βουλή. Μιχάλη μου, θα μας συνεχίσεις τη ξενάγηση.
1: Όταν λοιπόν φτάσουμε στην καριά, εκεί ανακαλύπτουμε την ύπαρξη του χωριού. Δεν φαίνεται από κανένα άλλο σημείο της διαδρομής μας. Η Ελιάσος είναι χτισμένη πάνω σε αντικριστές πλαγιές της ορασράς του Ολύμπου. Σε όλη της την έκταση δεν φαίνεται από πουθενά παρά μόνο από την κορυφή του βουνού, από ύψος δηλαδή 968 μέτρων. Το χωριό διατηρεί το παλιό του χρώμα. Σπίτια δίπατα, λιτά, απλά, κολλημένα το ένα δίπλα στο άλλο, με ελάχιστες μικρές αυλές. Οι δρόμοι του χωριού, εδώ και πάμπολα χρόνια, είναι πλακόστρωτοι, δεν υπάρχουν χωματόδρομοι και χαρακτηριστικό τους είναι οι συνεχείς ανηφοριές και κατηφοριές. Στη μέση κάθε πλακόστρωτου υπάρχει ένα μικρό ριάκι, διαμορφωμένο έτσι ούτως ώστε να τρέχουν τα νερά της βροχής το χειμώνα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του χωριού είναι ότι υπάρχει σε όλη του σχεδόν την έκταση διαμορφωμένο σύστημα υπονόμων από τις αρχές του περασμένου αιώνα, έτσι ούτως ώστε η έννοια του βόθρου που έχουμε συνηθίσει στις πόλεις δεν υπάρχει πουθενά.
2: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο το χωριό. Είναι σαν ζωγραφιά και κρατάει αυτό που είπατε, το χρώμα του, το παραδοσιακό.

0: Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε στην Αγιάσο, πηγαίνουμε βήμα-βήμα εκεί στα πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού, όμως έχουμε πολλά ακόμα να δούμε.
1: Εκείνο το οποίο είναι χαρακτηριστικό είναι ο περιβάλλον χώρος του χωριού, ο οποίος είναι καταπράσινος. Μιλήσαμε πριν από λίγο για τη διαδρομή μέσα στον Ηλαιώνα. Όμως, αρκετά πιο κάτω από το χωριό, μπορεί κανείς να ειδεί εκτάσεις με πεύκα απέραντες, όπως και πάνω από το χωριό δάση από καστανιές, μηλιές, αχλαδιές και κάθε άλλου είδους δέντρα. Έτσι, το χωριό περιβάλλεται από μια απέραντη έκταση πρασινάδας και μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα χωριό καταπράσινο. Προηγουμένως μιλήσαμε για την Καριά και είπαμε ότι είναι ο χώρος όπου δημιουργήθηκε ο πυρήνας του χωριού στις αρχές του 9ου αιώνα. Ο μελετητής της ιστορίας και της παράδοσης του χωριού, αείμνηστος δάσκαλος Στρατής Κολαξιζέλης, γράφει στο πεντάτομο βιβλίο του «Θρύλος και ιστορία της Αγιάς της Νήσου Λέσβου», πως ένας προθιερέας των Ανακτόρων, ο Αγάθων των Ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης, επί οικονομαχιών το 803 ήρθε από τα Ιερσόλυμα από τον Εξόριστος, φέρνοντας μαζί του κοιμήλια από την περιοχή εκείνη. Ανάμεσα σε αυτά ήταν και μια εικόνα ζωγραφισμένη από το Λουκά κατά την παράδοση της Παναγίας με την επιγραφή Αγία Σιών. Ο Αγάθων έφτασε στο νησί με στόχο να συναντήσει την Ειρήνη την Αθηναία, η οποία ήταν την ίδια εποχή, στα 802-803, εξόριστη στη Λέσβο, και σκήνωσε στην περιοχή αυτή της Καριάς, η οποία είναι ένα κομμάτι ρεματιάς, δασωμένο, κατάφυτο και κρυφό από τα βλέμματα εκείνα που θα μπορούσαν να του δημιουργήσουν προβλήματα. Πράγματι, η περιοχή αυτή, καθώς και όλη η έκταση που είναι χτισμένη σήμερα η Αγιάσος, δεν φαίνεται πουθενά από τη θάλασσα, όπου την περιοχή εκείνη επικρατούσαν πειρατές και καταλύστευαν τα χωριά τα οποία βλέπανε από εκεί.
0: Έτσι λοιπόν δικαιολογείται γιατί ο μοναχός Αγάθων διάλεξε αυτή την περιοχή για να κρύψει τελικά και αυτά τα κοιμήλια,
2: ναι,
0: μεταξύ των οποίων και το εικόνισμα.
2: Στην Μυτιγινή η Ειρήνη είχε πεθάνει και έκρινε σκόπιο να κρύψει κάπου τα κοιμήλια, που ήταν η Παναγία, ήταν ο Σταυρός με το Τίμιο Ξύλο, ένα Ευαγγέλιο του 4ου αιώνα και λείψανα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου. Ας ακούσουμε όμως ένα όμορφο τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

0: Κυρία Κορομιλά, να δούμε πώς δημιουργήθηκε ο οικισμός στην Αγιάσο, πώς έκανε την πρώτη σκήτη ο Αγάθωνας και σιγά σιγά πώς εξελίχθηκε σε μεγάλο προσκύνημα.
1: Όταν λοιπόν ο Αγάθωνας αποφάσισε να σκηνώσει στην θέση που λέμε και σήμερα Καριά, οι κάτοικοι των γύρω χωριών, υπήρχαν μικροί οικισμοί στην περιοχή της Μεγάλης Λίμνης, στη μια άλλη περιοχή ορεινή που λέγεται Άντρια, μάθανε, καθώς γυρνούσαν μέσα στα δάση, την ύπαρξη της σκήτης που δημιουργήσε ο Αγάθων και άρχισαν σιγά σιγά να τον επισκέπτονται και να γνωρίζουν τα κοιμήλια τα οποία έφερε ο Αγάθωνας. Κάποιοι από αυτούς αποφάσισαν να μείνουν γύρω από τη σκήτη και δημιουργήθηκε ένας πολύ μικρός οικισμός. Η θέση του οικισμού αυτού σήμερα στο χωριό μπορεί να την προσδιορίσει κανείς από το γεγονός ότι εκεί βρίσκεται σήμερα ένα μικρό εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής και ένα δεύτερο κοντά σε αυτό προς τιμήν του κομιστή της εικόνας του Αγάθωνα του Εφεσίου. Όταν ο Αγάθωνας πέθανε λίγα χρόνια αργότερα, οι κάτοικοι του μικρού οικισμού αποφάσισαν να τον θάψουν σε ένα σημείο που είναι λίγο ψηλότερα από εκεί που ήταν η σκήτη, στη θέση που είναι ο σημερινός ναός. Και ο λόγος ήταν ότι η περιοχή αυτή ήταν ευπρόσληπτη από τα νερά του παρακείμενου χυμάρου. Τον θάψανε λοιπόν τον Αγάθωνα στη θέση όπου είναι ο σημερινός ναός και στις αρχές ή προς τα μέσα του 11ου αιώνα, του 12ου αιώνα, αποφάσισαν στη θέση όπου ήταν ο τάφος του Αγάθωνα να χτίσουν μια εκκλησία. Έτσι δημιουργήθηκε ο πρώτος ναός της Παναγίας, ο οποίος ήταν μικρός. Στην προμετωπίδα του ναού εντύχησαν ένα μάρμαρο με ένα σύντομο ιστορικό της δημιουργίας του πρώτου ναού, στο οποίο υπάρχει η επιγραφή η οποία λέει το εξής: «Επί αυτοκράτορος Μανουήλ εκ Κομινών και άρχοντος της Λέσβου Βαλερίου Κωνσταντίνου ανηγέρθη ο ναός ούτως της υπεραγίας Θεοτόκου με ρήμνη πιστών χριστιανών εις μνήμην Αγάθωνας Εφεσίου σεπτού ιερού γέροντος κομιστού της Ιεράς Εικόνος τη 15η Αυγούστου 1173». Το 1173 λοιπόν είναι η γενέθλια χρονολογία του πρώτου ναού, μικρού ναού αφιερωμένου στην Παναγία.

0: Φίλες ακροατρίες, φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Μουσικός Εργιάννης στα μικρόφωνα.
1: Ο πατήρ Νεκτάριος Χατζηπροκοπή.
0: Η Διαμάντου Μπούζινο, ενώ τον ήχο ρυθμίζει
1: ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.
0: Σήμερα κοντά στο στούντιο μας είναι ο καθηγητής, ο κύριος

0: Κύριε Κορομιλά, μας μιλήσατε προηγουμένως για το μικρό ναό. Αυτό το προσκύνημα όμως που βλέπει σήμερα ο επισκέπτης της Αγιάσου δεν θυμίζει καθόλου το μικρό ναό. Ο ναός είναι περικαλής, είναι μεγάλος. Πότε χτίστηκε και πώς προέκυψε αυτός ο ναός?
1: Η εξέλιξη του ναού για το οποίο μιλήσαμε μέχρι στις αρχές του 18ου αιώνα ήταν στατική. Ο ναός που χτίστηκε παρέμεινε μέχρι τις αρχές του 18ου αιώνα. Όμως υπάρχει μια περίοδος στην ιστορία της Αγιάσου που από κάποιες συγκυρίες έγινε κατορθωτό να απαλλαγεί από τη φορολογία την οποία πλήρωνε στο Σουλτάνο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να συρρεύσουν στο μικρό χωριό, στο μικρό οικισμό που είχε δημιουργηθεί γύρω από το ναό αυτό και ο οποίος δεν αριθμούσε παραπάνω από 40 σπίτια, πάρα πολλοί κάτοικοι από πολλά χωριά του νησιού για να απολογούν και αυτοί από τους φόρους. Αναπτύχθηκε λοιπόν το χωριό σιγά σιγά με αποτέλεσμα ο ναός αυτός που είχε χτιστεί το 1173 αφενός μεν να μην μπορεί να τους εξυπηρετήσει, αφετέρου να είναι πάρα πολύ παλιός με κίνδυνο να γκρεμιστεί. Έτσι το 1806 αποφάσισαν οι κάτοικοι του χωριού να ζητήσουν άδεια να τον γκρεμίσουν και να χτίσουν έναν άλλο μεγαλύτερο. Η άδεια τους δόθηκε και τότε το 1806 μπήκε ο θεμέλιος λίθος της δεύτερης εκκλησίας της Παναγίας, αρκετά μεγαλύτερης από την πρώτη.
2: Και εδώ, Μιχάλη, να πούμε ότι είναι τα 200 χρόνια από το 1806 τα οποία και μεγαλοπερπώς γιορτάζονται στην Αγιάσου.
1: Ναι, γιορτάζονται στην Αγιάσου και θα γιορταστούν και στην Αθήνα από το Φιλοπρόοδο Σύλλογο των Αγιασωτών το Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Πάνω από την είσοδο λοιπόν του μοναστηριού της Εκκλησίας της Παναγίας έχει εντυχιστεί μια μαρμάρινη αχιβάδα στην οποία υπάρχει η ταυτότητα του δεύτερου ναού της Παναγίας, στην οποία αναφέρεται τα εξής. Πρώτα η χρονολογία 1806 και η επιγραφή: ούτως ο περικαλής ναός εκτίσθη εκ βάθρων επί αρχηθή του Μυτιλίνης Ιερεμίου, ο Μυτιλίνης Ιερεμίας. Μπαίνοντας λοιπόν στην εκκλησία, μόλις σηκώσετε το κεφάλι σας στην εξωτερική πόρτα επάνω, θα δείτε αυτή την αχιβάδα, η οποία όμως είναι δυσανάγνωστη, γιατί η γραφή είναι βυζαντινή και το ένα γράμμα επικαλύπτει το άλλο. Ο δεύτερος λοιπόν ναός, ο οποίος τελείωσε το 1812, δεν είχε τύχει ζωής μεγάλης διάρκειας. Την ίδια χρονιά κάηκε από μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στο χωριό και το έκαψε σχεδόν όλο. Αποτέλεσμα, μετά από αυτό οι κάτοικοι του χωριού με τη μεγάλη πίστη που τους διακρίνει να αρχίσουν αγώνα και εξέβρεση πόρων για τη δημιουργία ενός τρίτου καινούριου ναού. Είναι ο ναός ο οποίος υπάρχει σήμερα, ο οποίος άρχισε και ο οποίος άρχισε να χτίζεται το 1815 και τελείωσε 20 χρόνια αργότερα.
0: Αυτή λοιπόν είναι η πορεία του προσκυνήματος, η ιστορική πορεία και η εξέλιξή του, και ο ναός αυτός που εμείς βλέπουμε σήμερα ολοκληρώθηκε, είπατε, το 1825.
1: 35
0: άρχισε να χτίζεται το 1815.
2: Είναι ο τρίτος κατά σειρά.

0: Σημείο αναφοράς λοιπόν της Αγιάς σου είναι το προσκύνημα, είναι ο Περικαλής Ναός, είναι το εικόνισμα. Θα μας πείτε πώς είναι το προσκύνημα και πώς προήλθε το όνομα του χωριού, γιατί από ό,τι έχουμε ακούσει συνδέεται στενά με το εικόνισμα της Παναγίας.
1: Θα στηριχτούμε στην άποψη του αείμνηστου δάσκαλου και μελετητή της ιστορίας της Αγιάς σου, Στρατή Κολαξιζένη, για να πούμε ότι η παλιότερη γραφή της λέξης Αγιάσος με δύο σίγμα αποδιδόταν στον Άγιο Άσο, ο οποίος όμως καμιά σχέση δεν έχει με το χωριό μας. Η πιθανότερη ετυμολογία της λέξης Αγιάσος, σύμφωνα πάντα με τον Στρατή Κολαξιζένη, προέρχεται από την επιγραφή της εικόνας που έφερε μαζί του ο Αγάθων ο Εφέσιος, ο οποίος αριστερά και δεξιά της κεφαλής της Παναγίας αναγράφει «Μήτυρ Θεού η Αγία Σιών». Αγία Σιών λοιπόν η επιγραφή πάνω στην εικόνα της Παναγίας, το όνομα του αρχικού του μοναστηριού το οποίο δημιούργησε ο Αγάθων και προφανώς από την προσπάθεια των ανθρώπων που επισκέπτονταν το μοναστήρι να λένε πάμε στην Αγία Σιών, πάμε στην Αγιάσον, έμεινε από την αιτιετική στην Αγιάσον, πάμε στο χωριό Αγιάσος. Αυτή πιθανότατα είναι η ετυμολογία του ονόματος του χωριού μας της Αγιάσου. Ο ναός λοιπόν ο οποίος υπάρχει σήμερα είναι όντως περικαλής. Έχει πρώτα μήκος 32 περίπου μέτρα και πλάτος 26 μέτρα. Στο εσωτερικό του σήμερα μπορεί να δει κανείς μια πληθώρα βυζαντινών εικόνων με κυρίαρχες τις εικόνες του τέμπλου, όπου υπάρχει αντίγραφο της Παναγίας του Λουκά που έφερε μαζί του ο Αγάθωνας και η οποία ήταν κατασκευασμένη με βάση κερίκη μαστίχη και έχει καταστραφεί με την πάροδο του χρόνου. Αντίγραφο λοιπόν αυτής της εικόνας υπάρχει στον τέμπλο και μπροστά της σε επικλινή θέση είναι τοποθετημένη η αρχική εικόνα που έφερε μαζί του ο Αγάθωνας. Ο ναός είναι τρίκλιτος με κίονες οι οποίες στηρίζουν το θόλο του. Και εκτός από τις βυζαντινές εικόνες υπάρχουν και πάρα πολλά κοιμήλια, καντήλια και αφιερώματα τα οποία είναι τοποθετημένα μέσα σε θήκες ασφαλείας. Πολλά από αυτά έχουν μεταφερθεί στα μουσεία τα οποία υπάρχουν στον περίβαλο της εκκλησίας.

0: Όμως η Παναγία της Αγιάσου είναι πανλεσβιακό αλλά και πανελλήνιο προσκύνημα που πανηγυρίζει ανήμερα τον 15 Αύγουστο και υπάρχει μια πολύ μεγάλη παράδοση και μια σύνδεση των πιστών, των χριστιανών γύρω από το προσκύνημα και την εικόνα της Παναγίας. Είναι ένας στενός σύνδεσμος.
1: Σαφέστατα ναι. Και χαρακτηριστικό είναι ότι η μεγάλη πίστη προς την Παναγιά των κατοίκων του χωριού που αποδεικνύεται πέρα από το ότι είναι πάντα σημείο αναφοράς σε κάθε τους δράση και ενέργεια και από το γεγονός ότι αφενός μεν στη διάρκεια του 15 Αύγουστου το σύνολο σχεδόν των κατοίκων νηστεύει και φοράει μαύρα, πουκάμισα μαύρα οι άντρες, φορέματα μαύρα οι γυναίκες, όπως επίσης μεγάλη πίστη έχουν και όλοι οι κάτοικοι του νησιού. Και απόδειξη σε αυτό που έχει καταντήσει να είναι και έθιμο η επίσκεψη στο χωριό της Αγιάσου για προσκύνημα στην Παναγία από τη Μυτιλίνη και τα γύρω χωριά και μακρινά ακόμα με τα πόδια όλο το απόγευμα της παραμονής και τη νύχτα ανεβαίνοντας για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας χιλιάδες κόσμου. Είναι το θέαμα εντυπωσιακότατο για όποιον σταθεί και παρακολουθήσει την πορεία αυτών των ανθρώπων, πολλοί από τους οποίους γονικλινείς έρχονται για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας. Πέραν αυτών όμως θα θέλαμε να σταθούμε και στην εικόνα που έχει ο επισκέπτης για τον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Είναι μια χαρακτηριστική εικόνα μοναστηριού και η χαρακτηριστική εικόνα τονίζεται από το ότι ο ναός περιβάλλεται από πανύψηλο τείχο και κτίρια. Μέσα στο χώρο το συνολικό του μοναστηριού, εκτός από τα κελιά τα παλιά των μοναχών που σήμερα φιλοξενούν το συνοδικό και δύο μουσεία, υπάρχει και ένας μεγάλος ξενώνας ανακαινισμένος σήμερα και έτοιμος να δεχθεί πιστούς προσκυνητές και επισκέπτες του χωριού μας.

0: Η Αγιάσος όμως μπορεί να έχει επίκεντρό της το προσκύνημα της Παναγίας, όμως ο πολιτισμός της είναι τέτοιος και τόσο γνωστός που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αναφερθούμε σε κάποια σημεία και να θυμηθούμε κι εμείς και να ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Ο χρόνος που μας μένει είναι πάρα πολύ λίγος.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Θα ήθελα, εάν είναι δυνατόν, σε κάποια άλλη εκπομπή να αναλύσουμε τα πολιτιστικά στοιχεία του χωριού.
2: Βεβαίως.
1: Προς το παρόν, εκείνο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε είναι ότι η ύπαρξη του αναγνωστηρίου, η ανάπτυξη στο χωριό μας είναι δείγμα της πολιτιστικής δράσης και του πολιτιστικού προσανατολισμού των Αγιασωτών. Το αναγνωστήριο ιδρύθηκε σε εποχές χαλεπές επί Τουρκοκρατίας το 1894 από ανθρώπους οι οποίοι αγαπούσαν τα γράμματα και ήταν φιλότεχνοι. Το αναγνωστήριο δημιούργησε βιβλιοθήκη, δημιούργησε θεατρικό τμήμα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από το 1920 και μετά ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις τότε που τους ρόλους τους γυναικείους τους έπαιζαν άντρες. Σήμερα το αναγνωστήριο διαθέτει πέραν της πλούσιας βιβλιοθήκης στην οποία έχουν ταξινομηθεί τα βιβλία με σύγχρονο σύστημα, διαθέτει θεατρική σκηνή με θέατρο χωρητικότητας άνω των 250 θεατών, μουσείο στο οποίο εκτίθενται έργα ζωγραφικής και γίνονται εκθέσεις στον από κάτω χώρο, αλλά και δραστηριότητες πάμπολες σε τομείς μουσικούς, θεατρικούς, διατηρεί τμήμα μουσικό με πάμπολες εκδηλώσεις και σίγουρα όποιος θα επισκεφθεί την Αγιάσο θα είναι παράληψη αν δεν γνωρίσει το αναγνωστήριο. Πέραν όμως από το αναγνωστήριο, εκδηλώσεις οι οποίες δείχνουν το πνεύμα και το πολιτισμό των Αγιασωτών είναι ότι υπάρχουν στο χωριό εδώ και πάρα πολλά χρόνια εργαστήρια παραγωγής αγκιοπλαστικών έργων και έργων ξυλογλυπτικής, τα οποία βέβαια εργαστήρια άρχισαν για να καλύψουν τις ανάγκες σε βασικά είδη των νοικοκυριών του χωριού και εξελίχθηκαν αργότερα σε εργαστήρια παραγωγής διακοσμητικών στοιχείων αγκιοπλαστικών και ξυλόγλυπτων. Η αρχική και η δημιουργή της παράδοσης αγκιοπλαστικής, πέραν των απλών ανθρώπων, θα πρέπει να αναφερθεί κανείς στις δύο μεγάλες οικογένειες των αγκιοπλαστών, στην οικογένεια των Χατζηγιάννηδων και στην οικογένεια των Γουρτζίδων, οι οποίες δημιούργησαν παράδοση και σήμερα πολλοί μαθητές αυτών των δύο εργαστηρίων έχουν αξιόλογη παραγωγή. Όπως επίσης και στο χώρο των ξυλόγλυπτων, τα οποία έχουν μια σημαντική παράδοση και την οποία αναβίωσε ο Δημήτρης ο Καμαρός, έχουμε μια πολύ σημαντική παραγωγή από πολλά εργαστήρια σήμερα ξυλογλυπτικής με αξιόλογα αποτελέσματα.
0: Αυτά όμως θα τα πούμε αναλυτικά σε άλλη εκπομπή μας. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Η ώρα μας πέρασε. Μιχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Μας ξενάγησες στην όμορφη Αγιάσου. Θέλω να ευχηθώ σε όλους που γιορτάζουν της Παναγίας χρόνια πολλά να έχουν υγεία και η Παναγία να προστατεύει πάντοτε όλο τον κόσμο.

0: Είναι Σοκράτηριες φίλοι ακρότες, ακόμα ένα μουσικό Σεριάνι, ένα εορταστικό Σεριάνι αφιερωμένο στην Παναγία της Αγιάς σου έφτασε στο τέλος του γιατί η ώρα μας πέρασε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που είσαστε μαζί μας και σήμερα, ευχαριστίες και στον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στον προσκεκλημένο μας και κυρίως αυτόν, τον κύριο Μιχάλη Κορομίλα, ο οποίος θα είναι πολύ σύντομα και πάλι κοντά μας.
0: Να είστε καλά φίλοι ακρότες, χρόνια πολλά, η Παναγιά μαζί σας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Σήμερα, 15 Αυγούστου, η Εκκλησία μας γιορτάζει την κοίμηση της Παναγίας, γράφει ο αείμνηστος Φώτης Κόντογλου. Στη θρησκευτική γλώσσα, το θάνατο των Αγίων δεν τον λένε τελευτή, αλλά τον λένε κοίμηση, για τη μακαριότητα που έχει η λέξη και για να δείξουν πως δεν πεθάνανε, αλλά πως κοιμούνται γλυκά κατά τα λόγια που είπε ο Χριστός στους μαθητάδες του για τον Λάζαρο. «Λάζαρος ο φίλος Σιμών και κοίμηται». Και στους συγγενείς της κόρης του αρχισυναγόγου που κλαίγανε και οδυρώντανε, «Τι θορυβήστε και κλαίτε, το παιδίον ούκα πέθανε, αλλά καθεύδει». Ιστερότερα οι χριστιανοί λέγανε για τους πεθαμένους ανθρώπους πως κοιμηθήκανε, «Εκοιμήθη ο δούλος του Θεού τάδε». Για την κοίμηση της Παναγίας δεν γράφει τίποτα το Ευαγγέλιο, γράφει μοναχά για τον Ευαγγελισμό. Τα της κοιμήσεως τα γνωρίζουμε από την Αγία Παράδοση, κατά την οποία την Παναγία την επήρε μετά την Ανάσταση ο Απόστολος Ιωάννης, όπως του παρήγγειλε ο Χριστός από το Σταυρό, και την είχε στο σπίτι του σαν πραγματική του μητέρα.
1: Η Παναγία, ένδοξη Θεοτόκος δηλαδή και υπάρθενος Μαρία, επήγε όπως είχε συνήθεια να κάνει στο Άγιο Μνήμα του Κυρίου μας για να θυμιάσει. Και εκεί που έκλεινε τα Άγια γόνατά της, παρακαλούσε το Χριστό, το Θεό μας, που γεννήθηκε από αυτή, να την πάρει κοντά του. Οι Ιουδαίοι που την είδανε να συχνοπηγαίνει στον Άγιο Τάφο, πήγαινε στους αρχιερείς και είπανε πως η Μαρία πηγαίνει στο μνήμα κάθε μέρα. Και οι αρχιερείς φωνάξανε τους φύλακες που είχαν βαλμένους να φυλάγουν το μνημείο και τους ρωτήσανε αν είναι αλήθεια αυτά που είπαν εκείνοι οι Εβραίοι. Αλλά οι φύλακες είπανε πως δεν είδανε τίποτα, επειδή ο Θεός δεν τους άφησε να δουν την Παναγία. Μια μέρα, Παρασκευή, εκεί που προσευχόταν η Παναγία στο μνημείο, ανοίξαν οι ουρανοί και κατέβηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της είπε: «Χαίρε εσύ που γέννησες το Χριστό το Θεό μας. Η προσευχή σου ανέβηκε στον ουρανό και όπως ζήτησες θα αφήσεις τον κόσμο και θα ανεβείς στα ουράνια, στην αληθινή και αιώνια ζωή μαζί με τον Υιό σου». Σαν άκουσε η Παναγία αυτά τα λόγια του Αρχαγγέλου, γύρισε πίσω στη Γεσθημανή. Προσευχήθηκε και είπε: «Κύριέ μου, Ιησού Χριστέ, που με αξίωσες να γεννηθείς από μένα, άκουσε τη φωνή μου και στείλε μου τον Απόστολο Ιωάννη για να τον δω και να αρχίσω να χαίρουμαι. Στείλε μου και τους άλλους Αποστόλους μαζί και εκείνους που έχουν φύγει από τούτο τον κόσμο και ήρθανε σε σένα. Σε όποια χώρα να έρθουνε, με το Άγιο Πρόσταγμά σου και βλέποντάς τους να ευλογήσω το πολυείμνητο όνομά σου». Πώς να παρασταθεί με λόγια η επίσημη στιγμή εκείνη? Μέσα σε εκείνο το απόμερο σπίτι της Γεθσημανή, η Παναγία Γερόντισσα, το Ρόδον το Αμάραντον, ολομόναχη να περιμένει τον θάνατο, σαν άνθρωπος που ήτανε, σταυροχεριασμένη, με τα πόδια της κοντά το ένα στο άλλο, με τα βλέφαρα κλεισμένα. Άρχισε να λέγει χωρίς να ακούγεται: «Απόστολοι εκ περάτων, συναθρηστέτε σεν θάδε, Γεθσημανή το χωρίον, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιέ και Θεέ μου, παρέλαβέ μου το πνεύμα».

και γενωμένης βροντής μεγάλης παρεγαίνονται οι Απόστολοι πάντες εκ των περάτων της γης διανεφελών προς το κυδεύσε το άχραντον σώμαν αυτής και σχηματιστήσα επί της κλίνης παρέθετο την Αγίαν αυτής ψυχή εις τα σχήρας του Υιού και Θεού αυτής. Εκτός από τους Αποστόλους βρεθήκανε στην κηδεία της Παναγίας και τέσσερις ιεράρχες, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, ο Άγιος Ιερόθεος, ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και ο Άγιος Τιμόθεος. Και εκεί που προσεύχονται η Θεοτόκος ακούστηκε μία βροντή από τον ουρανό και ήλθε μία φοβερή βοή σαν να κυλούσαν πολεμικά άρματα και να πλήθος, άγγελοι και δυνάμεις φανερωθήκανε και ακούστηκε μία φωνή και με τη φωνή φανήκανε έξαφνα ο ήλιος και το φεγγάρι από επάνω από το σπίτι και όλοι οι Άγιοι περικυκλώσαν την Παναγία και εκείνη την ώρα μαζευθήκανε πλήθος άνθρωποι και πολλοί άρρωστοι γιατρευθήκανε και φάνηκε ο Χριστός καθισμένος σε θρόνο χερουβικό και μαζί του αναρρύθμιτοι άγγελοι και είπενε ο Κύριος «Μητέρα μου, μη λυπάσαι, αλλά να εφραίνεσαι η καρδιά σου. Από τώρα το τίμιο σώμα σου θα μετατεθεί στον παράδεισο και η Αγία ψυχή σου θα έλθει κοντά μου στους θησαυρούς του Πατρός μου, εκεί που βασιλεύει η εφροσύνη των αγγέλων και ακόμα μακαριότερα». Και η Παναγία είπε «Ευλόγησέ με με τη δεξιά σου, Κύριε». Και ο Χριστός άπλωσε το δεξί του χέρι και την ευλόγησε και η Παναγία το καταφυλούσε και έλεγε «Προσκυνώ τη δεξιά τούτη που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και σε παρακαλώ Χριστέ και Θεέ μου να δεχθείς την δούλη σου εσύ που καταδέχθηκες να γεννηθείς από μένα την ταπεινή για να σώσεις το γένος των ανθρώπων και σε κάθε άνθρωπο που θα επικαλείται το όνομά μου δίνε τη βοήθειά σου». Και τότε αρχίσαν να ψέλνουν οι Απόστολοι τα νεκρόσημα με πρώτο τον Απόστολο Πέτρο και τότε έλαμψε περισσότερο από τον ήλιο το πρόσωπο της Παναγίας που ήταν ξαπλωμένη στο κλινάρι και ο Χριστός δέχτηκε στα άχρεντα χέρια του την Αγία και άμμομη ψυχή της μητέρας του και όλος ο τόπος γέμισε από ανέκφραστη ευωδία.

Οι δε Απόστολοι σηκώσανε το κλινάρι ψέλνοντας και το πήγαν στη Γεθσημανή να το ενταφιάσουν στο καινούριο μνημείο που το είχε ετοιμασμένο η Παναγία. Και από το μνήμα έβγαινε ευωδία ανεκδίγητη. Και αφού ενταφιάσανε το άχραντο σώμα, επί τρεις μέρες ακουγόταν οι ύμνοι που λέγανε οι άγγελοι, χωρίς να τους βλέπει κανένας. Με εξαίσιο νύστρο και με πανηγυρικό ενθουσιασμό, ο αγιασμένος υμνοδός σύνθεσε τα θαυμάσια στοιχειρά που ψέλνονται στον εσπερινό της κοιμήσεως, παίρνοντας αφορμή από το φανέρωμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλη στην Παναγία την ώρα που προσευχόταν στη Γεθσημανή. Και αληθινά, ο χαιρετισμός αυτός του Αρχαγγέλου προς την Παναγία, λίγο πριν από την κοίμησή της, είναι μεγάλη πηγή εμπνεύσεως για έναν εκκλησιαστικό ποιητή. Γιατί ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, που χαιρέτησε τη Θεοτόκο στο νεκρικό κλινάρι της, είναι ο ίδιος που είπε σε αυτή το χαίρε, τον καιρό που ήταν κόρη 14 ετών. Ο ίδιος Αρχάγγελος της έφερε τη χαροπιά είδηση πως θα γεννήσει το Χριστό, και ο ίδιος πάλι της είπε να ετοιμαστεί για την άλλη ζωή. Την πρώτη φορά είπε το χαίρε σε μια μικρή κόρη με το πρόσωπο σαν τριαντάφυλλο. Τη δεύτερη φορά είπε το χαίρε σε μια γραία, αλλά μια γραία αγέραστη, που απάνω στο χρυσοκέρινο πρόσωπό της έλαμπε το φως της παρθενίας και της αγιότητας. Εκείνο το σώμα είχε γίνει άφθαρτο από τούτον τον κόσμο και ευωδίαζε το ρόδον το αμάραντον.

15 Αύγουστος. Όλη η χώρα μας μοσχοβολά από τη μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, τα χωριά, οι πολιτείες γεμίζουν ευωδία από το χρυσούν θυμιατήριον, από την μαναδόχων στάμνα που έχει μέσα μύρο το ακένωτον. Οι γυναίκες μας είναι στολισμένες με τα ονόματά της. Τα χωριά μας, τα βουνά, οι κάμποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκλήσια και από τα μοναστήρια τους. Τα καΐκια και τα καράβια μας έχουν γραμμένα επάνω στη μάσκα και στην πρίμνη το γλυκό της το όνομα. Αληθινά λοιπόν, στην Ελλάδα μας, επισύχερη και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης.

0: σημείο αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τη Γεωργία Καλογεράτου που ήταν κοντά μας, τον ηχολήπτη μας Τάσο Παπαδημητρίου, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Η Παναγία στην ελληνική ποιήση. Είναι αλήθεια διαμφισβήτητη, αγαπητοί μου ακροατές, ότι η Θεοτόκος παραμένει για μας τους Ορθοδόξους η πονόψυχη μητέρα, η προστάτηδα των αδυνάτων και των ασθενών, η ελπίδα και η βοήθεια όσων αντιμετωπίζουν δύσκολες περιστάσεις και δοκιμασίες. Η Θεοτόκος είναι η υπέρμαχος στρατηγός του έθνους μας. Στις δύσκολες περιστάσεις μας, σε αυτήν καταφεύγουμε, αυτήν επικαλούμαστε με δάκρυα και από αυτήν παίρνουμε παρηγοριά, ελπίδα και βοήθεια. Παναγία μου, σώσε με. Βοήθα, Παναγία μου. Έλα, Παναγία μου. Είναι μερικές από τις φράσεις που βγαίνουν αυθόρμητα από τα χείλη μας σε κάθε κίνδυνο, αλλά και σε κάθε λύτρωση από τον κίνδυνο, σε κάθε χαρά να αναφωνούμε. Δόξα να έχεις, Παναγία μου. Ας είναι δοξασμένον το όνομά σου, Παναγία μου. Η φράση Παναγία μου είναι η πιο σύντομη προσευχή και εικαισία. Είναι η πιο βαθιά και ενδόμηχη έκκληση και επίκληση σε στιγμές πόνου και αγωνίας, σε στιγμές κινδύνου και συφοράς. Η φράση Παναγία μου είναι συγχρόνως και η πιο τρανή απόδειξη της αγάπης μας και της εμπιστοσύνης μας προς την Παναγία Μητέρα μας. Το όνομα της Παναγίας δεν βρίσκεται μόνο στο στόμα του απλού λαού του Θεού. Η Θεία Μορφή της Παναγίας γεννά και στους ποιητές αισθήματα άδουλης ευλάβειας, τα οποία εκφράζονται σε ωραίους στίχους και γλυκά εγκόμια. Τα ποίηματα αυτά, λουλούδια του λόγου, στολίζουν το εικόνισμα της Παναγίας. Στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα ακούσουμε μερικά ποίηματα νεοελλήνων ποιητών που αναφέρονται στην Παναγία και ιδιαίτερα στην κοίμηση και μετάστασή της.

Γιώργιος Βερίτης αποκαλεί την Παναγία μητέραν των θλιβωμένων. Νέοι, γέροι και παιδιά, φτωχοί, χείρες και ορφανά, στην Παναγία καταφεύγουν για να βρουν παρηγοριά. Ω δέσποινα μας Παναγία, γλυκιά μητέρα του Χριστού, σύ που σκορπίζεις ευλογίαν μες στη ψυχήν κάθε πιστού. Όλοι γονατιστοί μπροστά σου, φτωχοί και χείρες και ορφανά, σε προσκυνούμε ταπεινά, ζητώντας τη βοήθειά σου. Στη θλίψη και στη δυστυχία, στις δύσκολες στιγμές του πόνου, όλοι σε σέν το βλέμμα υψώνουν και όλοι φωνάζουν Παναγία. Δέσποινα, δέξου την προσευχή μας, την προσευχή μας τη θερμή, που βγαίνει μέσα από τη ψυχή μας σε αυτήν την ιερή στιγμή. Γλυκιά μητέρα των θλιμμένων και στήριγμα των χριστιανών, δώσ' τις ψυχές των πονεμένων λίγη δροσάν των ουρανών. Όλους εσύ προστάτεψέ μας, γέρους και νέους και παιδιά, και πάντα πλούσια χάριζέ μας, ελπίδα και παρηγοριά.

Η Χλόια Χαϊκού στο ποίημαν της «Το άσμα του πόνου» αναφέρεται σε μια μάνα που της πήραν το παιδί της. Στην απελπισία της βρίσκει παρηγοριά στην Παναγία. «Κλαίω και γυρίζω σαν τρελή, μες στο δρυμό και στο λαγκάδι. Μου βασίλεψε η ματιά θολή, πέλαγος με πνίγει από τον Άδη. Πήραν το μονάκριβο παιδί μου, της νυχτιάς η μαύρη κυνηγή, και μ' ανοίξαν μέσα στη ψυχή μου, συφοράς αγιάτρευτην πληγή. Τη γλυκιά μου ανατολή μου πήραν, μέσα στην κατάμαυρη νυχτιά, μου το πήραν τάθος με τα μοίρα, κι άλλη δε μου μένει ελπίδα πια. Αχ, το θησαυρό μου δώστε πίσω, και τα πόδια σας να τα φιλήσω. Για τα μόλιν των λευκών μου κρίνω, σκλάβα σας και τη ζωή μου δίνω. Το κορμάκιν του λευκός αφρός, τα μαλάκια του χιτών μετάξιν. Κλέφτες που τραβάνε στο δρυμό, το πουλί μου αφήστε να πετάξει. Άλλη δεν μου μένει ελπίδα πια, και τα δυο μου τάχασα τα μάτια, να ριχτώ στην έρμη ρεματιά και να γίνω χίλια δυο κομμάτια. Όμως ποια είσαι εσύ γλυκιά κυρά, δίχως να σε δω κι ήρθες μπροστά μου, σε κρατούν αγγελικά φτερά και σε φέραν απ' τα στέρια πάνω. Κι είναι η παρηγοριά που μου δίνεις, βάλσαμον την ώρα της οδύνης. Πήρανε και σένα το παιδί σου και στο Γολγοθάν κυρά το φέραν και πληγήσαν νύξα στη ψυχή σου, πάλι δεν την ένιωσε μητέρα. Τάχραν τα χεράκια σου απλωσέτα, στα κρυβό μου κήθε που το πάνε, γύρω στο κορμάκι του απλωσέτα και να'ρθεί στην αγκαλιά μου κάνε. Κι ας το δω το ολόγλυκο μου φως, άνοιξη μυριόκαλη μπροστά μου, ό το θαύμα σου το πιο τρανό, κάνε σπλαχνικιά βασίλισσά μου.

η μορφή της Παναγίας, της μεγάλης μας μάνας, παρηγορεί, γαλινεύει, ηρεμεί, δυναμώνει και καλοσυνεύει τον άνθρωπο. Αυτά τονίζει ο Αχιλλέας Παράσχος στο ποίημά του προς την Παναγία. Σμίξε τα δυο χεράκια σου μπροστάγιον παιδί σου και παρακάλει Δέσποινα ακόμα και για μένα. Ας ψιθυρίσει έλεος η σπλαχνική φωνή σου και ας δεηθούν τα χείλη σου για σπλάχνα πονεμένα. Εσένα Παναγία μου, εσέναν έχω μόνον, εις την ελπίδα, στον ήρων, εις τη χαράν, στον πόνο. Πόσες φορές σε Άγιο μικρόρημο κλεισάκι απελπισμένος έμπαινα γλυκιά μου Παναγία, μα στην εικόνα σου μπροστά περνούσεν το φαρμάκι και πλημμυρούσε μέσα μου αγνώριστη ευτυχία. Αχ, τη χρυσή εικόνα σου, και να τη βλέπω μόνον, το δάκρυ μου χαμογελά, σα βράχος δυναμώνω. Ναι, μόνον να σε στοχαστώ γλυκαίνεται η καρδιά μου, μοσχοβολούν τα σπλάχνα μου, τριαντάφυλλα μυρίζω, καλοσυνεύω σαν μικρόν παιδάκιν Παναγιά μου, και του παιδιού μου το ψωμίν εις το φτωχό χαρίζω. Εκείνος όπου του Θεού τη μάνα συλλογάται, στην αγκαλιά της αρετής, στη σκέπη σου κοιμάται. Μάνα του πλάστη μια φορά και δυο φορές δική μου, γιατί έχεις δυο φορές παιδί εκείνον όπου κλαίει. Σκέπασε την ασκέπαστην και πάλιν κεφαλή μου και δρόσισε τα σπλάχνα μου όπου φωτιά τα καίει. Τα χέρια όπου το Θεό νεκράτησαν παρθένα, ας μίξου σε παράκληση μπροστά του και για μένα. Αχ, εις τα μέρη του βοριά, μικρόν καλοκαιράκιν, έχουν και εκεί με τα μακρύ χειμώνα Δέσποινά μου. Και εκεί ακόμη ακούγεται χαρούμενο πουλάκι, μόνο από μένα δεν περνά ποτέ η χειμωνιά μου. Πολύ κουράστηκα, πολύ, βασίλισσα του κόσμου. Δώσ' και σε μένα άνοιξη και λίγον ήλιο δώσ' μου. Άλλοι σε κράζουν έλεος, ελπίδαν ο θλιμμένος. Βασίλισσαν της εκκλησάς σε κράζει η καμπάνα. Ελεημοσύνην ο φτωχός, νερόν ο διψασμένος. Μα η καρδιά μου Δέσποινα, αυτή σε κράζει μάνα.

σε ένα άλλο ποίημά του, ο Αχιλλέας Παράσχος μας παρουσιάζει μια πονεμένη μητέρα να προσεύχεται σε να εξοκλήσει στην Παναγία για το άρρωστο παιδί της. Πόσες αλήθεια μητέρες που βρίσκονται σε παρόμοια θέση δεν απίφθηνα στην Παναγία παρόμοια λόγια. Στην έρημη σου έρχομαι και πάλιν εκκλησία, αγαπημένη Παναγιά, χλωμή μου Παναγία. Ήρθα τον πόνον να σου υπώ που έχω στην καρδιά μου, δεν έχω άλλον από σε, το ξέρεις δέσποινά μου. Μάνα του κόσμου, πρόφτασε, η χάρη σου ας μεράνει, μ' αρρώστησε η Μαρία μου, φοβούμαι μην πεθάνει. Βασίλισσα των ουρανών, λευκή του κόσμου σκέπη, μονάχα τώρα η χρυσή εικόνα σου με βλέπει. Όχι, δεν ήλθες σήμερα σαν άλλοτε με μένα, να ανάψει τα καντήλια σου και κρέμονται σβησμένα. Ποιος θα σου φέρνει δέσποινα στην ερημιά λιβάνη, αν ίσως η Μαρία μου, αν ίσως αποθάνει. Αχ, κάμε μου την εκαλά, καλή μου Παναγία, λαμπάδα στην εικόνα σου να ανάψω την Αγία, μεγάλη σαν το σώμα της, λευκή σαν την ψυχή της, εμπρός σου να χτινοβολεί καθώς η οφθαλμή της. Αχ, κάμε μου την εκαλά, η χάρη σου ας την γιάνει, δεν θέλω η Μαρία μου, δεν θέλω να ποθάνει. Ναι, ασόφερα ποτέ λουλούδια μυρωμένα, αν έχω την εικόνα σου κι εγώ λιβανισμένα, ας του παιδιού σου έκλαψα τα πάθη Παναγία και έχετε ένα όνομα μαζί με τη Μαρία, δώσ' μου, αχ, δώσ' μου της ζωής το δροσερό βοτάνι, να δώσω της Μαρίας μου, μην τύχει και πεθάνει.

Σε ένα σύντομο ποίημά της, η Ελένη Καρυτά αποκαλεί την Παναγία θλιμμένη μάνα και γλυκιά αγκυράν του πόνου. Νιώθει τον πόνο των πιστών, αλλά και οι πιστοί νιώθουν τον δικών της πόνων, ιδιαίτερα οι πικραμμένες μάνες. Θλιμμένη μάνα του Χριστού, κυρά μας Παναγιά, τη θλίψη σου γευόμαστε, τα βάθη του καημού σου, και τα άχραντα χεράκια σου γεμίζω με φιλιά νεκρών που τ' αγκαλιάσανε το Άγιον κορμίν του γιού σου. Παρόμοια θλίψη και για μας, μητέρες και αδελφές, γυναίκες μες στα νιάτα μας δέσαμε στο κεφάλι μαντήλι μαύρον και άχαρο, δέσαμε τις πληγές και σένα θυμηθήκαμε, θλιμμένη μάνα πάλι. Η Άγια Λόχη πάνιξεν του γιού σου την πλευράν και την καρδιά σου άνοιξεν στα ολόπικρα του κόσμου, τη λόχη να σπαζόμαστε, το ξύλον, τα καρφιά, και τώρα στάσου δίπλα μας, γλυκιά κυρά του πόνου.

Ο Γεώργιος Στρατήγης στο ποίημα του «Στα εικονίσματα» αναπολύει τα αθώα παιδικά χρόνια με την απλήν και άδολην πίστη. «Εικονοστάσιν καρδιακό, στον τοίχο επάνω κρεμασμένο, στο σπίτι μας το πατρικόν, που πάντα φως ειρηνικών γύρω σκορπάς ευλογημένων. Ω Παναγιά μου σπλαχνική, που σε έβλεπα στα αθώα μου χρόνια, να κατεβαίνεις από εκεί και με μιαν όψη θεϊκή να μου χαμογελάς αιώνια. Ιδές με εδώ γονατιστών, πως κύβω εμπρός σου το κεφάλι, για σένα και για το Χριστόν, στο στήθος το λαχταριστό, νιώθω την πίστη μου και πάλι. Εκείνη η φλόγα μου η κρυφή, που η μάνα μου σαν εστιάδα, πάντα της έδινε τροφήν, προς την εθέρια σου μορφήν, με καίει πάλι σαν λαμπάδα. Με καίει γιατί σαν πετώ, στα χρόνια μου τα περασμένα και τη ζωή μου μελετώ, αλήθεια, όπου κι αν ζητώ, παντού το γιο σου θαύρω ή εσένα. Παντού την όψη σου θωρεί, τ' άγρυπνον της ψυχής μου μάτι. Πότε σε βλέπω σοβαρή και άλλοτε πάλι θλιβερή και πάντα υπομονή γεμάτη. Και στη δική μου τη ζωή και στου σπιτιού την ιστορία η μυρωμένη σου πνοή μας χύνει βράδυ και πρωί ειρήνη, φως, παρηγορία. Είδα μια μόνη σου ματιά να λιώσει της ψυχής τα χιόνια και τη γλυκιά σου τη φωτιά να γιάνει τη λαβωματιά που ανοίγουν τη ζωή στα χρόνια. Στις μάνας μου την αγκαλιάν καλή μου Παναγιά σε είδα και στα θερμά της τα φιλιά και στου πατέρα τα μαλλιά να χύνεις κάποια χνίνα χτίδα. Παντού και όνια σε θωρώ να τριγυρνάς ολόγυρά μου και με στεφάνι λαμπερών μες των πνευμάτων των χωρών να μου χρυσώνεις τα όνειρά μου.

Παναγία είναι στενά συνδεδεμένη με το ελληνικό έθνος, με την τύχη, τα όνειρα, τις ελπίδες του. Σε όλη την ιστορία του Βυζαντινού και μεταβυζαντινού ελληνισμού, η Παναγία είναι η προστάτης και βοηθός του. Σε έναν ποίημα του ο Σωτήρχος την αποκαλεί δική μας Παναγιά, Παναγιά Ελληνίδα. Είσαι η μάνα του Χριστού, προστάτησά μας, μάνα του κόσμου ολουνού, μα και δικιά μας. Σε βλέπουμε σαν κόρη μας Παρθένα, κι είναι τα μάτια μας επάνω σου στραμμένα, σαν να γεννήθηκες εδώ, μες των καημών μας, κι είσαι δεμένη πάντα με το ριζικό μας. Τρέχεις γοργά στη συφορά μας Ελεούσα, και στη χαρά χαμογελάς γλυκοφιλούσα. Είσαι η πύλη του Θεού, σκάλα, γεφύρι, η αγκαλιά που η καρδιά θέλει να γύρει. Είναι η μπόρεσέ μας λίγη και η γνώση, όμως ονόματα χιλιάδες σου έχει δώσει. Κάθε γωνιά μια εκκλησά σου, έναν τάμα, κάθε εκκλησά, κάθε εικόνα και ένα θαύμα. Προστάρισα στον πόλεμο και στην ειρήνη, ξέρει τον πόνο μας η χάρη σου να σβήνει. Στάζουν τα μάτια σου παρηγοριάν και ελπίδαν, κι είσαι για μας η Παναγιά η Ελληνίδα.

Στις γιορτές της Παναγίας, πλήθη πιστών σειραίου στους ναούς και στα μοναστήρια για να υμνήσουν την Παναγία, να προσκυνήσουν την εικόνα της και να την παρακαλέσουν να τους βοηθήσει. Ιδιαίτερα το 15 Αύγουστο, το Πάσχαν του Καλοκαιριού, όπως το ονομάζουν μερικοί, η κοσμοσυρροή είναι μεγαλύτερη. Σε αυτήν την πανηγυρική ατμόσφαιρα μας μεταφέρει με το ποίημά της η Χλώη Αχαϊκού. Στη γιορτή της Παναγιάς, στην Ελλάδα ελάτε ξένοι, πέρα ως πέρα τι χαρά, τι λαμπράδα είναι απλωμένη. Χίλια σήμαντρα χτυπούν και βαριά βροντά η καμπάνα, χαίρε του φωτός πηγή, των Ελλήνων χαίρε μάνα. Και ανεβαίνει ο λαός μυρμηγκιά με λισολόι, με χρυσά μασημικά, με λαμπάδες έναν μπόι. Σαν πανόραμα η στεριά και σαν θαύμαντα λιμάνια, τάρμενα με γιορτερά, με φουρνταχτερά φουστάνια. Και απ' του άθο τις κορφές το έφερε σε μας τα γέρι, ψάλλουν άξιον εστί, άγγελοι και καλογέρι. Στη γιορτή της Παναγιάς, σε γωνιές και σε παλάτια, των Ελλήνων η ψυχή δακρυσμένα έχει τα μάτια. Κι όσοι ξένοι θα το πούν, όπως το βροντά η καμπάνα, η μητέρα του Χριστού των Ελλήνων είναι μάνα.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης νοσταλγεί να βρεθεί το 15 Αύγουστο στην εκκλησία να ψάλλει τους υπέροχους ύμνους προς τιμήν της. Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στον ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στα πλατάνια τα θεόρατα, κάτω στο ρεύμα που η πηγή κελαρίζει και πάνω θροίζει η άβρα μαλακά. Όλος ο ήλιος λάμπει στο θόλον του ωραίου ναού σου, με τα πιατάκια τα ποικιλμένα, και βοδιάζει ο μύρτος και η δάφνη ολόγυρα, και βρύση και λαδί, στην αυλή που ανθεί ο λιβανωτός και ο μύρτος. Στα νιάμερα τα αγαπημένα της δοξασμένης μεταστάσεώς σου, ήθελα να είμαι να ψάλλω το πεπικυλμένη στο πανηγύρι το σεμνό. Να βλέπω να θαυμάζω τη μορφή σου με τα ματάκια τα κλειστά και τα χεράκια σταυρωμένα, και ο Υιός σου να κρατεί την άμμομη ψυχή σου ως τριγώνα στα χεράκια. Και Απόστολοι εκπεράτων, στα σύννεφα επάνω πετώντας, και άγγελοι με σταυρωμένα χέρια βλέπουν το θαύμα το φρικτό. Γλυκιά Παρθένα, αξίωσέ με, να'ρθω και πάλι στον ναό σου, όπου φυσά γλυκά η άβρα, στο ρεύμα στα πλατάνια μυστικά.

ακολουθεί ένα ποίημα της Σελεστίνης με τον τίτλο «Η μάνα, η βασίλισσα, η κυρά». «Η μάνα, την αγίασε μέσα μας κάποιο αχνό λιβανωτό, η αγάπη μας σ' αυτήν και ο σεβασμός μας. Τη φώτισε εντός μας κάποια αντάβιας μυστική στο φως, λαχτάρα και καημός μας. Την ύψωσε στα βάθη μας κάποιος θρόνος ατίμητος και πλουμιστός, καντήλα και βωμός μας. Η μάνα, της πλέξαμε τα πιο καλά στεφάνια, της ψάλαμε τα πιο γλυκά τραγούδια, της δώσαμε τα πιο όμορφα λουλούδια. Τα βάθη απαλωτρέμουνε στο χάδιν της, τα μάτια αντιφεγγίζουνε στο διάβα της και η καρδιά σκυρτάει στο γλυκανάσασμά της. Αγγίζεται ως τα τρίσβαθα η ύπαρξη στο εθέριον πέρασμά της. Κι είναι αυτή η εικόνα της αγάπης, λαμπάδα και θυσία, ζωή ζωή και αθανασία. Η μάνα, η βασίλισσα, η ωραία, που απαλοκράτησε τον βασιλέα, του κόσμου η σκέπη η μεγάλη, η πιο ζεστή, η πιο γλυκιά αγκάλη. Αυτή που σφιχταγκάλιασε τον κόσμο, αυτή που νεκρανάστησε τον κόσμο, αυτή όπου αγίασε τον πόνον, αυτή όπου εγαλούχησε τον μόνον. Η μάνα, η βασίλισσα, η κυρά, πόσφιξε στην καρδιά της το θείον παιδί και τα παιδιά.

χάρος, χαρά, παρηγοριά, κυγείαν και γαλήνη. Εσύ την άδεια μου καρδιάν γεμίζεις καλοσύνη, ποτίζοντας την μαρετήν και με ταπεινοσύνη. Και όταν ο πόνος ο πικρός με φαρμακώνει, εσύ γιατρός τρέχεις κοντά μου και έλεος σκορπάς τα βασανά μου, γιατί τον πόνο πιο βαθιά ένιωσες δέσποινά μου. Τη φλόγα μέσα μου βαστάς, της πίστης αναμμένη, και του αγαθού την ευωδιά γλυκά περιχυμένη. Και όταν σε κίνδυνου στιγμή γυρνώ την όψη μου χλωμή στον ουρανόν και σου ζητώ γονατιστός βοήθεια, μου χύνεις ανακούφισης βάλσαμο ευθύ στα στήθια. Ω Παναγιά μου ευλόγαμε και δώσ' μου το κουράγιον του σταυρωμένου σου του γιού το θέλημα το Άγιο, να κάνω πάντα με χαρά, πνίγοντας πάθη δολερά, να σε λατρεύω, να με αγνώς στη σκέψη και στο σώμα, και όλον τον κόσμο να αγαπώ και τους εχθρούς μου ακόμα.

Τελειώνουμε με το ποίημα στη μάνα μας. Το φόρον της λατρείας της σου φέρνει η οικουμένη και κλείνει γόνι ευλαβικό μπροστά σου ταπεινά τη μέραν την υπέρλαμπρη, την τρισευλογημένη της θείας σου μετάστασης παντάνασα ξανά. Τι κι αν η δόξα η αμάραντη σ' έχει στεφανωμένη, για μας μένεις η μάνα μας, εσύ παντοτινά. Σε σένα η ανθρωπότητα έρχεται υπονεμένη να βρει γιατριάν και βάλσαμον στα τόσα της δεινά. Στο Γολγοθά μας έκανε ο λυτρωτής παιδιά σου, εκεί και εσύ μας χάρισες για πάντα την καρδιά σου και γίνηκες μητέρα μας, προστάτης και οδηγός. Μάνα γλυκιά βοήθα μας και μες στην καταιγίδα μη επιτρέψεις να σβηστεί της πίστης μας η αχτίδα. Σύ που τα σκότη νίκησες πηγαίνοντας στο φως.

από τις πηγές της αλήθειας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Επιφάνιος Σολομονίδης.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.